0: Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν. Τέσσερις τραυματίες από συντρίμμια πυράβλων στο Ριάντ. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Χθες βράδυ στο Κίεβο, επλήγη από ρωσικό βαλιστικό πύραυλο, σταθμό ηλεκτροπαραγωγή και πολυκατοικία με τουλάχιστον ένα νεκρό και 17 τραυματίες. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού. Χθες υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στις ποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με ζιγζάκ, πέρασε τάξη και πάει λέγοντας. Γιάννη Φθημίου, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια για την όμορφη κομπή σου, τα λαϊκά μονοπάτια που μας κρατάς εν τροφιά με υπέροχα τραγούδια. Να είσαι πάντα καλά, να συνεχίζεις έτσι να μας ταξιδεύεις με τις μουσικές σου. Θέλω επίσης να σε ενημερώσω ότι εδώ στα Ψαχνά Ευβοίας έχουμε πολύ δυνατό αέρα και βροχή. Όλο κάτι γίνεται με την Εύβοια, όλο ξεχυλίζει ο Μεσάπιος εκεί, χαμός γίνεται με τα Ψαχνά. Ξέρω, ήταν 4 χρόνια ο γιος μου στο πανεπιστήμιο εκεί στη σχολή, στο Καποδιστριακό, οπότε το έχω ζήσει από κοντά το έργο. Έχουν πέσει και πολλά κλαδιά από δέντρα, θέλει μεγάλη προσοχή σε όλους. Να είσαι καλά, Γιάννη, ο Σέιχης λοιπόν από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Τι έχουμε για τη συνέχεια, γλυκερία.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η ρεσίπη. Δικό σας. Έχω.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιαννιώτισσα που μας ακούει στην Αυστραλία. Να της αφιερώσουμε το επόμενο.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: και ζω.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Η παραίτηση Guilfoyle προκαλεί αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα, 2 γιοταχοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο, στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις Νέες Καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και την Παρασκευή. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επειγόντως τα οικονομικά τους. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία, σε εξέλιξη είναι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν χθες με αστυνομικούς στην Άντι και στη Λιόν, ενώ δοφράγματα στήθηκαν έξω από τα σχολεία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία στο Κίεβο, όπου χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμός. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν. 4 τραυματίες από συντρίμια πυράβλων στο Ριάντ. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονάτου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε με το medley του Δημήτρη του Μητροπάνου, το Αλίμονο και το Διονύχτης. Και προχωράμε με τι, με Ρίτα, 20 Μάιδες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μακρυδόπουλο. Κάτι έχουμε, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου, τα λαϊκά μονοπάτια, απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

μαζεύουμε. Για να πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Με Στέλιο, με Στράτο, με Κατερίνα Στανίση και Μαρινέλα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Αν και σήμερα δεν μπορεί να ήμουν και πολύ ευχάριστη παρέα λόγω του ατυχέστατου γεγονότος του φίλου μου που έφυγε, αλλά τι να κάνουμε, και αυτά με στη ζωή είναι. Λοιπόν, να δώσουμε ραντεβού αύριο. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Η παρέτηση Guilfoyle προκαλεί αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια Σπορά, Θεσσαλική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα, γιο ταχύ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Στις 12 και μισή μετά τα μεσάνυχτα εστάλει η ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Εδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και την Παρασκευή. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία σε εξέλιξη είναι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς χθες στην Άντι και στη Λιόν, ενώ οδοφράγματα στήθηκαν έξω από τα σχολεία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία και σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμια πυράβλων στο Ριάντ. Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υποβλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του αριστερού πνεύμονά του.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και σποραδικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Και είναι να απορεί κανείς πως καταφέραμε και χωρέσαμε μέσα σε ένα 24ωρο μια δυνατή κακοκαιρία, τα μέτρα για τα καύσιμα, την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μια σειρά εξίσου σημαντικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παράλληλα, στο εσωτερικό και πολιτικές αψημαχίες, την επομένη του άθρου του Καρτερού, αλλά και το νέο ντρόουν καμικάζι του πολεμικού ναυτικού που φέρνει το συμβολικό όνομα πυρπολιτής. Άραγε, πώς χώρεσαν όλα αυτά μέσα στις 24 ώρες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά τις κακοκαιρίες και τις επιπτώσεις. Κλειστά σχόλια σήμερα λόγω της κακοκαιρίας. Σε επιφυλακή λοιπόν είναι οι αρμόδιες αρχές, καθώς είχαμε και θα έχουμε και στη συνέχεια ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τυελώδεις ανέμους που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας και δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, στην Εύβοια θα έχουμε συνέβεια στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στις Κυκλάδες και θα δωδεκάνησαν κυρίως στα σχολεία. Στην Εύβοια είναι οι σχολικές μονάδες κλειστές στην περιοχή Μαντούδη, Λίμνη και Αγία Άννα. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις για τα μεγάλα ύψη βροχής στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά τμήματα του Δήμου, τα ύψη της βροχής αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά. Σε άλλη περιοχή είναι στο Δήμο Δρυφίων με Σαπίων. Εκεί λοιπόν θα είναι κλειστά και τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθήκων. Για τους ίδιους λόγους και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου έχει κλείσει τα σχολεία για σήμερα, όλο το βαθμίδιο που λειτουργούν στο Δήμο και αφορά βεβαίως και βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Αναστολική λειτουργία στο σχολείο υπάρχει και στο Δήμο Σκιάθου, αλλά και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σκοπέλου, αλλά και στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχη απόφαση υπέγραψε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και έτσι αναστέλει τη λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, και στην Αττική πάντως αναμένονται βροχές και καταιγίδες και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του λεκανοπεδίου, κυρίως τις ώρες των μετακινήσεων των μαθητών. Πάντως για σήμερα Τετάρτη, η κακοκαιρία αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα με καταιγίδες, τοπικές γαλαζοπτώσεις, θυελώδεις βοριάδες έως και 9 μπουφόρ, αλλά και κρύο για την εποχή. Ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο. Ισχυρά αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στη Δυτική Κρήτη, στα Νότια Δωδεκάνησα, σε Ρόδο και Καστελόριζο μέχρι το μεσημέρι. Σταδιακά μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας ο καιρός θα είναι καλύτερος, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι στους 16-18 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά, έως 20-23 στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και στα βόρεια-βορειοανατολικά καταιγίδες, αλλά από το απόγευμα θα ξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία 14-18 βαθμούς, αλλά η αίσθηση του κρύου θα είναι μεγαλύτερη λόγω των θυελωδών βοριάδων που θα πνέουν στα 8-9 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει το πρωί με αυξημένες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-21 βαθμούς με βόρειους ανέμους 4-6 μποφόρ και στα νότια 7-8 μποφόρ και μποφόρ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα έχουμε στην Αθήνα 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 13, στο Ηράκλειο 18, στην Καλκίδα 16, στην Κόρινθο 16, στην Καβάλα 11, στην Καλαμάτα 13, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 10 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, είναι η ημέρα δηλαδή της τυποποίησης και σαν σήμερα το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρους νικά το βασιλιά των Άγγλων, Εντουάρδο το δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1862 το απόμεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνει στη πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά την δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής: ας οργιστώμε επί της πλατείας τάθης λαβούσης διτωρέων της Ομόνιας όνομα και ο καθένας να πει ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. Και το 1939 έρχεται στη ζωή ο Ολαφ Ρόλερ, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Και το 1995 η Ελένη Βλάχου, η Ελληνίδα δημοσιογράφος, και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή. Το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Έχουμε κακοκαιρία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα Νίκο. Ψιλόβροχο και 12 βαθμούς Κελσίου μου γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Βροχή και στον Πειραιά, 16 βαθμούς μου λένε Αργυρό και Δημήτρης. Καλημέρα και στο Χρήστο εδώ το γείτονα από την Αγία Παρασκευή που έχει ξεκινήσει νωρίς για τη δουλειά. Λοιπόν, μέχρι τώρα ξέραμε τα αθλητικά κανάλια, ξέραμε τις πλατφόρμες. Μία ακόμη πλατφόρμα μπαίνει, κάνει δυναμική είσοδο στο ποδόσφαιρο μέσω του Μουντιάλ του 2030. Το Netflix, που μέχρι τώρα ξέραμε ότι βλέπαμε ταινίες και σειρές, κάνει μια δυναμική είσοδο στο χώρο του ποδοσφαίρου. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2030 για την Ισπανία και την Ανδόρα, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά που η εταιρεία θα μεταδώσει μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση ανδρών. Έτσι λοιπόν, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Προηγουμένως είχε αγοράσει δικαιώματα για τις διοργανώσεις των γυναικών του 2027 και του 2031, αλλά μόνο για τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ισπανική εφημερίδα. Θα σηματοδοτήσει λοιπόν αυτή η αγορά, τη συμπλήρωσε 100 ετών από την διοργάνωση της πρώτης, των πρώτων Μουντιάλ. Η Ισπανία, η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες στο πλαίσιο των εορτασμών για την 100ετήριδα. Το Netflix σχεδιάζει να πάρει μια ζωντανή κάλυψη της διοργάνωσης με εκπομπές πριν από την έναρξη και στο ημίχρονο και μετά τη λήξη των αγώνων, καθώς και μια καθημερινή εκπομπή με τα καλύτερα στιγμιότυπα της ημέρας των αγώνων και άλλο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσμονής εν ώψη του τουρνουά. Λοιπόν, τώρα μένει να δούμε αν θα δικαιολογηθούν, αν θα δικαιωθούν μάλλον οι φήμες ότι το Netflix ενδέχεται να διεκδικήσει και τα δικαιώματα του Champions League, καθώς η πλατφόρμα διαθέτει ήδη δικαιώματα και εκδηλώσεις πολύ σημαντικών διοργανώσεων. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Χθες είχαμε την κατασκήνωση φοιτητών στο πλατεία Συντάγματος παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δεκάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν και έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος με το βλέμμα στραμμένο στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας οργάνωσαν τη δική τους παρέμβαση, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Μέλη των φοιτητικών συλλόγων κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τους φοιτητές από τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Μάλιστα, θέλησαν να ανοίξουν και πανό μπροστά από τη Βουλή, αλλά δημιουργίες των αστυνομικών έτρεξαν στο σημείο και μπλόκαναν τους φοιτητές στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια. Οι φοιτητές επέμειναν, ζήτησαν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση που βιώνουν και κατόπιν διαβουλεύσεων η Ελλάς τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή. Όταν έφτασαν μπροστά στο ύψος του Κοινοβουλίου, άνοιξαν το πανό που έγραφε «Να σπουδάσουμε, να επιβιώσουμε», ανάβοντας καπνογόνα και φωντάζοντας συνθήματα. Αυτά συμβαίνουν σε πρώτη φάση με τους φοιτητικούς συλλόγους. Είναι μια προσπάθεια που κάποιοι λένε ότι έχει κομματικό υπόβαθρο. Είναι μια προσπάθεια εισαγωγής των κινητοποιήσεων που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σιγά σιγά μεταδίδονται σε όλη την Ευρώπη. Ξεκίνησαν από τη Γαλλία, πέρασαν στο Βέλγιο, πέρασαν στην Ισπανία. Τώρα θα δούμε αν θα φτάσουν και στην Ελλάδα, αν θα αποκτήσουν δηλαδή ένταση τις επόμενες ημέρες, καθώς βεβαίως δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κατασκήνωσαν χθες στο Σύνταγμα. Βέβαια υπάρχουν διάφορα πράγματα στην παιδεία τα οποία θέλουν συζήτηση, μεγάλη συζήτηση, και φάνηκε αυτό και με το τελευταίο περιστατικό με την Γράβα. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή είχαμε εδώ και αρκετές ημέρες μια έντονη οσμή στην Γράβα, στα σχολεία. Δόθηκε κάποια στιγμή να γίνει εντολή να γίνει έλεγχος, δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι την περασμένη Παρασκευή ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε την εντολή να φύγουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία και να αρχίσουν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι οι οποίοι φάνηκε ότι δεν γινόντουσαν, είχαν να γίνει ουσιαστικός έλεγχος από το 2003, δηλαδή 23 χρόνια παρακαλώ, όχι 1 και 2, 23 χρόνια. Λοιπόν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει κάποιο πόρισμα, μάλλον μέχρι χθες το πρωί δεν είχε πάρει κάποιο πόρισμα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Πήρε τελικά το πόρισμα ότι όλα λειτουργούν σωστά, ωστόσο δεν δόθηκε εξήγηση γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Ποια ήταν η συνέχεια του Σύριαλ? Η συνέχεια του Σύριαλ ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων να ζητήσει από το ΤΕΕ να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και να δώσει απάντηση, να λύσει το μυστήριο από πού υπάρχει αυτή η οσμή. Αργά το βράδυ ήρθε η απάντηση από τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό. Έδωσε απάντηση λοιπόν στον Δήμαρχο Αθηναίων, ο κύριος Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο, είπε, για πραγματογνωμοσύνη. Ενώ παράλληλα το ΤΕΕ προχωρά σε τεχνικό έλεγχο των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, με τις πρώτες αυτοψίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και την πραγματογνωμοσύνη να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τοποθέτηση Στασινού έρχεται μετά την ανάρτηση Δούκα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είχε ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα έλεγχος από το ΤΕΕ στο σχολικό συγκρότημα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί. Αυτό όλο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σοβαρό. Και μάλιστα όταν ο κύριος Στασινός έχει υποστηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται και ο κύριος Δούκας, δηλαδή οι δύο στελέχη ενός κόμματος δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το αν έχει ζητηθεί ή όχι ο έλεγχος. Φανταστείτε σε ένα συγκρότημα το οποίο είχε να ελεγχθεί το σύστημα του φυσικού αερίου 23 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στην παιδεία, υπάρχουν όσο αναφορά τη στήριξη της παιδείας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεννοηθούν όλοι οι παράγοντες, ξεκινώντας από το Υπουργείο Παιδείας, με το Δήμο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι θα πρέπει σε ταχτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν τις συντηρήσεις, τους ελέγχους σε όλα αυτά τα συστήματα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να πάμε πολύ μακριά, όπως είναι κατανοητό. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και ένας φίλος. Τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία τάξη. Πρέπει να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα. Δεν είναι δυνατόν 23 χρόνια να μην ελέγχεται μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο ίσως συγκρότημα σχολικών κτηρίων στην Ελλάδα. Λοιπόν, το σύριαλ πάντως δεν είναι μόνο στα ελληνικά σχολεία. Υπάρχει ένα σύριαλ και με το τι γίνεται με τα καύσιμα παγκοσμίως. Σήμερα βεβαίως στην Ελλάδα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ήδη από χθες ο υπουργός, ο κ. Πυρακάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ένα επίδομα θέρμανσης το οποίο βεβαίως δίνεται ανά περιοχή ανάλογα με τις ανάγκες για θέρμανση που υπάρχουν και βεβαίως με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να ακούσουμε, χθες υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση για την οικονομία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Πυρακάκης, τι είπε ο κ. Μαρινάκης, αλλά και τι είπε η αντιπολίτευση.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
2: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρείες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
3: Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες.
4: Για να νικήσει τελικά η πατρίδα των ανθρώπων του Μόκθου, των εργατών, των εργατριών, όλων των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων.
0: Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα για την οικονομία και τα καύσιμα. Ο πρόεδρος βεβαίως των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε χθες τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, έγραψε ανάτηση του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας τους αντάρτες ότι ξανάρχισαν τις επιθέσεις κατά διαταγή του Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Ιεμένη πέρσι. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι επίσης ότι η προειδοποίησή του θα ισχύει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σημειώνοντας θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει στηρίζοντας τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Ιεμένης πολεμούν την υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της χώρας από το 2014. Η σύγκρουση εντάθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν με τους αντάρτες να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ. Όλα αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι συντηρούν τις τιμές του πετρελαίου, το οποίο κάνει το Brent για παράδειγμα, κάνει μια διαδρομή από τα 103 ως τα 107 και ξανά από την αρχή. Ο Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται απεσιόδοξος για τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατηρήσει την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές παραδοσιακά δεν στέφονται με επιτυχία για τον ενεργεία πρόεδρο. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει και το ζήτημα με την Kimberly Guilfoyle, είπε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Έκανε λοιπόν την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέιτι Ζακαραία, με αφορμή τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως είχε προειδεάσει για αυτές τις εξέλιξεις με σχετικές δηλώσεις. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, είπε: το εξετάζουμε, αν δηλαδή θα απομακρύνει την κυρία Γκυλφόιλ, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε δηλώσει προχθές το βράδυ. Κυρία Γκυλφόιλ βεβαίως δημοσίευσε μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει στην Ελλάδα και επεσήμανε ότι η κατηγορία σε βάρος της είναι ψευδής και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες όσον αφορά το αίτημα του Λευκού Οίκου να αποχωρήσει η κυρία Γκυλφόιλ από την πρεσβεία, την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Τώρα, προσωρινός διάδοχος της κυρίας Kimberly Guilfoyle, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Τζος Χακ. Θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής Αμερικανικής πρεσβείας για τους επόμενους μήνες, μέχρι να κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασης Kimberly Guilfoyle, που ζητήθηκε η παραίτησή της από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η πρακτική να αναλάβει το νούμερο 2 της πρεσβείας, όπως είχε συμβεί και στο μεσοδιάστημα μεταξύ της αποχώρησης του προηγούμενου πρέσβη, του Τζορτζ Τζούνι, και της έλευσης της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Ο Τζος Χακ, λένε οι ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία 24 ήταν εκείνος που ουσιαστικά έτρεχε την πρεσβεία. Είναι έμπειρος διπλωμάτης, με θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, και σήμερα είναι αναπληρωτής επικεφαλής. Στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης με αρμοδιότητα την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Άρα είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης με πολύ βαρύ βιογραφικό, γνωρίζει καλά την περιοχή, καθώς ήταν υπεύθυνος, είχε την αρμοδιότητα για την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Άρα για αρκετούς μήνες, τους επόμενους μήνες λοιπόν, ο Τζος Χακ θα είναι αυτός που θα τρέχει τα ζητήματα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Τώρα, η τελευταία παρέτηση Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα είχε συμβεί πριν 52 χρόνια, ήταν το καλοκαίρι του 1974. Τότε ήταν ο Χέντρι Τάσκα, αποχώρησε από τη θέση του εν μέσω της κυπριακής τραγωδίας και της κατάρρευσης στρατιωτικής δικτατορίας σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Ο Τάσκα, που ποιος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 1970 επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον.

0: στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.

0: News Radio 105,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου Παναναίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε ο Πυρπολιτής, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, το οποίο μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Το παρουσιάστηκε από το πολεμικό ναυτικό. Είναι ο Πυρπολιτής, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά στελέχη, που προορίζεται να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου με απότερο στόχο τη μαζική παραγωγή του. Έγινε χθες η αποκάλυψη στο ναυτικό Χειρός Καραμαγκά κατά τα γένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλασσίων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέμπια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου σκάφους είναι ότι συνδυάζει δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών με τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας. Ο Πυρπολιτής έχει μήκος μόλις 5 μέτρα και μπορεί να ξεπεράσει τους 40 κόβους, δηλαδή τα 74 χιλιόμετρα την ώρα, διαθέτει υψηλή αυτονομία. Το στοιχείο που το διαφοροποιεί το συγκεκριμένο σκάφος από ένα συμβατικό μη επανδρωμένο μέσο επιτήρησης είναι η δυνατότητά του να αναλαμβάνει αποστολές επίθεσης μονής κατεύθυνσης, γνωστές ως one-way attack. Σε αυτές, το ίδιο σκάφος μετατρέπεται σε μέσο προσβολής του στόχου, μεταφέροντας εκρηκτικό φορτίο. Λοιπόν, αυτό το ελληνικό USV έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει διαφορετικού τύπου αποστολές στη θάλασσα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία πληρώματος στο ίδιο το σκάφος. Οι δυνατότητες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και την αναγνώριση στόχων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει σε μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Τώρα, το όνομα Πυρπολιτής, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τυχαίο. Συνδέει το νέο ελληνικό οπλικό σύστημα με τα πυρπολικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την Επανάσταση του 1821. Τότε οι Έλληνες ναυτικοί χρησιμοποιούσαν μικρά σκάφη φορτωμένα με έφλεκτα υλικά και εκρηκτικές ύλες για να επιτίθενται στα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία του Οθωμανικού στόλου. Οι πυρπολιτές πλησίαζαν το στόχο, προσχολούσαν το πυρπολικό στο εχθρικό πλοίο και αφού ενεργοποιούσαν το μηχανικό τμήμα ανάφλεξης, απομακρύνονταν με μια μικρή λέμβο. Δύο αιώνες αργότερα, η ίδια βασική αντίληψη της χρήσης ενός μικρού σκάφους για την προσβολή μεγαλύτερου πλοίου αποκτά τεχνολογικά διαφορετική μορφή. Λοιπόν, ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα πλοίο καμικάζι που θα μπορεί να λειτουργήσει και ως καμικάζι. Αυτό θα το δούμε τώρα αν μπορεί να γίνει σε μαζική μορφή. Πάντως ο κύριος Δένδιας προανήγγειλε ουσιαστικά ότι μέχρι το 2030 η Ελλάδα θα είναι η χώρα με τα περισσότερα drone, είτε θαλάσσια είτε εναέρια στην Ευρώπη. Λοιπόν, μια και μιλάμε όμως για τεχνολογία, χθες είχαμε μία ακόμη κυβερνοεπίθεση, η οποία ουσιαστικά είναι σε 350 σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για τον εντοπισμό των hacker που κατάφερε να αποκτήσουν τον έλεγχο των συστημάτων ψήξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στην Γαλλία, αλλάζοντας εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία των ψυγείων και καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία επηρέασε τουλάχιστον 350 καταστήματα, με κορυφαία σούπερ μάρκετ πολύ γνωστά, αναδεικνύοντας τα σοβαρά κενά ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν σε συσκευές και συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Στα σούπερ μάρκετ του Παρισιού, εργαζόμενοι αναγκάστηκαν την Τρίτη να πετάξουν ολόκληρα κυβότια με αλλοιωμένα κρέατα και κατεψυγμένα προϊόντα σε μεγάλους κάδους απορριμμάτων, καθώς τα ψυγεία είχαν πάψει να διατηρούν τις απαιτούμενες θερμοκρασίες. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ κοντόφθαλμη λογική αυτή, θεωρώντας ότι αυτοί που κάνουν, οι hacker που κάνουν αυτόν τον ακτιβισμό, ότι αυτό θα κοστίσει στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ, όπως καταλαβαίνετε, όπως και κάθε επιχείρηση, πλέον έχουν αυτοματοποιήσει τον κίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ απλά θα περάσουν το κόστος, αυτό το κόστος που θα τους επιβαρύνει, θα το περάσουν στους καταναλωτές. Θα αυξήσουν λίγο τις τιμές στα υπόλοιπα προϊόντα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μια πολύ κοντόφθαλμη λογική και καταστρέφονται τα τρόφιμα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα από αυτές τις ενέργειες των hacker που κατάφεραν να ελέγξουν τα ψυγεία και να καταστρέψουν δεν ξέρω και εγώ πόσους τόνους τροφίμων.

45 λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή, τίτλου τέλους για την Κιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, επιδεινώνει το κυκλοφοριακό, τη δίνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Παράθυρο για περισσότερους εισαχτέρους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Βρετάνων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου την αυλαία σε μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους περίπου 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, στην Εσθονία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία. Το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα, ο πυρπολιτής. Και κάτω από 1,6 ευρώ ανά λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Θα μάθουμε ποια θα είναι ακριβή τιμή που θα ανοίξει αύριο η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Πάμε στα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Γκλυφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και ημέρες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street και η απειλή ενός τρίτου που της τύχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζέτ στο εξωτερικό. Τα πάντα, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθει η Ουάσιγκτον μέσα των μέσων ενημέρωσης. Που κρύβονται τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το πρώτο σχολείο για ντρόν της θαλάσσης, το Παλάσκας, εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια που παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος πυρπολιτής. Νίκος Αδουλάκης, ξέρεις ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον αεροπίστολο. Επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι. Τι έψαχνε ο αστροναύτης στο Μενίδη. Υποδοχή, αρχαία αγκαία επιστρέφουν από το Ισραήλ και το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φελίπε και κατά την επίσκεψη Φελίπε. Πριν ήταν μόνο σκηνές μεταναστών, μετά ήταν άνθρωποι που αποθεώναν το βασιλιά της Ισπανίας. Πάμε στην απογευματινή. Η προτάση των Βρετάνων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια να καθορίζει τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκτος στην Αντλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων, στόχος να πέσει κοντά στο 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο. Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το ΔΝΤ προειδοποιεί για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, και ο πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θωρακίζουν το Αιγαίο. Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε το όραμά του σε ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρησιμοποίηση μη επανδρομένων σκαφών και θαλάσσιων drones. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, δύο δημοσκοπήσεις και επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επίδομα θέρμανση από 130 έως 1560 ευρώ, αναλυτική πίνακε για ποσά σε όλη τη χώρα, μεγάλη έξοδο τη Kimberly Guilfoyle. Έκθεση ΔΝΤ, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Οι νέες αρμοδιότητες για τη δημοτική αστυνομία εξοπλίζονται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριξη ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Προς το παρόν, πάντως, με τα πατίνια γίνεται ένας πανικός και ειδικότερα τώρα με την κακοκαιρία, πολλά από τα πατίνια βρέθηκαν κάτω από τα αυτοκίνητα. Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Εφημερίδα των Συντακτών, το ΔΝΤ διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027, σε φάση επιβράδυνση η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027. Kimberly Guilfoyle, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, 346 ημέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέβεψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε στο ριζοσπάστη, το λόγο έχουν οι εργάτες, απεργία σήμερα για το εργοτικό έγκλημα στη Motor Oil, καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Πάμε στην Κόντρα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα, έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα, το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει για την τραγική οικονομική κατάσταση. Και ναυτεμπορική, μπραντεφέρ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη, μάχες αδεφορολογουμένων για τις φορολογικές αξίες εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.

Χθες είχαμε ένα νέο γύρο δημοσκοπήσεων που ξεκίνησε με την Opinion Poll. Αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% και εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,7%, κινείται στο 30,3% με διαφορά 14,4 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς. Το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά μειώνει τη διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται σε ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που έχει δηλώσει ότι το στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η έρευνα της Opinion Poll, παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, καταγράφει επίσης την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το κλίμα που δημιούργησε. Έτσι λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3, πτώση 0,7 σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η Ελλάς με 15,9, υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 14,4, το Πασόκ στην τρίτη θέση 12,3 από 12,1, σε απόσταση 3,6 η διαφορά από την Ελλάς, ήταν 3,8 τον περασμένο Σεπτέμβριο, και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,2 από 6,8, η Ελληνική Λύση 6,8 από 7,3, η Πλεύση Ελευθερίας 5,1 από 5,4, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5 από 4,8, η Φωνή Λογικής 3,5 από 3,3 και η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία των Ελλήνων με 3,5, δηλαδή το κόμμα που δήλωσε ότι υποστηρίζει ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Το Μέρα 25 καταγράφει στο 2,7, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7, η Νίκη στο 1,1, άλλο κόμμα συγκεντρώνει 5,6, δεν εμφανίζονται οι Σπαρτιάτες, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά λόγω των χαμηλών ποσοστών κάτω από 1%. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στην εκτίμηση ψήφου μιλάμε για 9 κομματική βουλή, με τις έδρες να κατανέμονται στη Νέα Δημοκρατία 122, Ελλάς 48, Πασόκ 37, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 14, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων από 11. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4, ο Αλέξης Τσίπρας 13,1, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,1, ενώ υπάρχουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,7, Ζωή Κωνσταντοπούλου 3, Μαρία Καριστιανού 2,6, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3 και Δημήτρης Κουτσούμπας 2,2. Στη δυνητική ψήφο για το κόμμα Σαμαρά, το πολύ πιθανό το ψηφίσου συγκεντρώνει 3,6%, το αρκετά πιθανό 8,2, το άθροισμα είναι 11,8, δηλαδή υπάρχει μια στασιμότητα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που ήταν 11,5. Λοιπόν, για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, το 48,6% θεωρεί ότι ενίσχυσε ή μάλλον ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, το 47% έχει αντίθετη άποψη. Πιο θετικά βλέπουν τα ακροατήρια, είναι τα πιο θετικά ακροατήρια, είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με 77,7 και του Πασόκ με 63,6. Λοιπόν, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερέψει τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 32,9% αναφέρει ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 8% δηλώνει ότι βλέπει βελτίωση. Ταυτόχρονα, ενεργειακή κρίση και η αύξηση των καυσίμων προκαλούν έντονη ανησυχία στην οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά και το 41,3% αρκετά αρνητικά.

Πλησιάζουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι έξω από το ραδιοθάλαμο. Έρχονται με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει η αντιπολίτευση. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12.30 τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδος, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή, με την Αθήνα να επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραβατίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία, ενώ και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε χθες η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρή έκταση πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλου στο Ριάντ. Στην Ινδία, 13 παιδιά ανασύρθηκαν χθες βράδυ νεκρά μετά την ανατροπή πλοιαρίου στον ποταμό Γάγκη. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού του πνεύμονα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλιου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είναι με πάθος διασκευή, ρε παιδί μου, αλλά γιατί να διασκευαστεί αυτό το τραγούδι?
1: Παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, όλη αυτή την ώρα αναρωτιέμαι γιατί αυτά τα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα που κράτησε αυτό το τραγούδι, τι θα σκέφτεται ο George Michael.
0: Μια χαρά δεν ήταν από τον George Michael. Αυτά κάποια τραγούδια είναι μόνο για τον George Michael. Τελεία. Δηλαδή δεν είναι να τα πει άλλο.
1: Τι θα σκέφτεται η ψυχούλα του, του George του Michael.
0: Που τον αγαπάμε τον άνθρωπο.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Πολύ. Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, απασφαλισμένοι. Και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 14.
1: Ναι.
0: 14 φύγαμε το Τρίτη και 13, πήγαμε στο Τετάρτη και 14. Μωρέ. Λοιπόν, με μεγάλη αλλαγή. Αλλά σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Μεγάλη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά, Γερβάσιο.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσω ένα Γερβάσιο να μου μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια.
0: Εγώ στεναχωριέμαι λίγο. Γιατί πέφτουν όλα τα φώτα στο Γερβάσιο και όχι στον Αζάριο, τον Κέλσιο και τον Προστάσιο. Επίσης και στον Πέτρο τον Αυσαλάμο. Είναι όλοι μαζί αυτοί οι μεγαλομάρτυρες. Όλοι αυτοί είναι μεγαλομάρτυρες.
1: Αυτοί μαρτύρησαν.
0: Όλοι μαζί αυτοί. Ναι, ναι. Γερβάσιος, Ναζάριος, Κέλσιος, Προτάσιος και Πέτρος ο Αυσελάμος. Όχι όποιος να είναι,
1: ναι,
0: Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο Αυσελάμος.
1: Και γιατί έχουμε το Γερβάσιο.
0: Αυτό λέω, δεν είναι ρηγμένοι άλλοι.
1: Ο Κέλσιος.
0: Γιατί ο Ναζάριος. Ναζάριε,
1: Κέλσιε. Ωραία.
0: Μην πεις πάλι για το αυγό σου, γιατί αυτό.
1: Όχι, εγώ θέλω να μου μιλήσει γενικά κάποιος ένας από αυτά
0: τα ονόματα. Θα μου πεις, οι καθολικοί γιορτάζουν τον Άγιο Αγκαδρίσμα. Αγκαδρίσμα.
1: Πού
0: τα βρίσκουν αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου?
1: Αυτό έχουν σαν ασθένεια.
0: Αγκαδρίσμα.
1: Τι έχεις, Αγκαδρίσμα?
0: Είναι προστάτης από την ξηρασία και τη φωτιά.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα?
0: Ο Αγκαδρίσμα.
1: Τι Αγκαδρίσμα.
0: Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος σήμερα.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα.
0: Φορτουνάτος είναι,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλότυχος να είναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Δεν, ναι. Η Μαρία Εικόντου ούτε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Η Ήρα η Πανανίδου.
1: Τι ούτε δεν. Τι ούτε δεν.
0: Μου πάνε κόντρα από το πρωί.
1: Γιατί?
0: Αυτό μου πάνε κόντρα για το πλυντήριο ο ένας και ο
1: άλλος. Τι σου λέει?
0: Τέλος πάντων, δεν πάει περίπτωση. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι τις 8.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber,
0: ναι.
1: Earth News, κενό. Ναι. Για να το βρείτε δηλαδή στο Viber. Earth News, κενό, radio. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμα. Επίσης πολύ εύκολο στο Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε στο Messenger τα μηνυματάκια σας.
0: Να διαβάσετε, και πείτε μας τι γίνεται εκεί που είστε.
1: Ναι.
0: Διότι 8 περιοχές είναι red code, code red.
1: Ναι.
0: Red code ή code red.
1: Όπως θες.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, μόλις.
0: Μας περιπτώσει είναι στο κόκκινο σήμερα, 8 περιοχές, τα λέμε αυτά, που είναι η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιποδός, με το όπλο παραπόδα.
1: Λοιπόν,
0: και διάφορα τέτοια πράγματα χρειάζεται να είναι.
1: Επειδή είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και επειδή κάποιους...
0: Πρώτα είδηση.
1: Άκουσα σήμερα το πρωί κάποιους, ας πούμε, και σε άλλα ραδιόφωνα που...
0: Ναι. Κάνεις γύρα.
1: Έκανα μια γύρα και μας λέγανε για αέρα, μας λέγανε για αέρα και δεν βλέπουμε αέρα. Παιδιά, περιμένετε. Θέλετε, δηλαδή, καλύτερα να πέφτουν έξω και να προετοιμαζόμαστε. Αλλά όταν έχεις, ας πούμε, γλάστρες που τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος καταρχήν.
0: Γιατί?
1: Να τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού. Ένα έτσι να γίνει, κάτι να γίνει, πέφτει. Η γλάστρα σκοτώνει έναν άνθρωπο. Τον τραυματίζει.
0: Και πού θα τις βάλουμε τις γλάστρες, δηλαδή?
1: Με από μέσα από το μπαλκόνι.
0: Και εκεί που υπάρχουν σαρτινιέρες.
1: Άλλο ρε μάνα με αυτό. Λέω, όταν τις βάζουν σε κάτι με πεζουλάκι, ας πούμε, πάνω-πάνω, χωρίς καμία στήριξη κτλ. Λίγο να φυσήξει, φεύγει η γλάστρα. Αυτό είναι λάθος.
0: Φαντάζομαι τους ακροτές τώρα να τρέχουν στο μπαλκόνι να δουν αν έχουν τέτοιες γλάστρες.
1: Ναι, βέβαια, δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα φυσάει σήμερα. Μην το βλέπετε ακόμα που δεν έχει αρχίσει.
0: Παιδιά, θα έχει δεκάρια. Όχι, καταρχήν κανείς δεν είπε ότι έξω από το σπίτι του θα έχει εννιάρια και δεκάρια.
1: Όχι, είχαν πει ότι το βράδυ θα ενισχυθούν.
0: Θα ενισχυθούν οι άνεμοι, αλλά είπανε πού θα ενισχυθούν κυρίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Αιγαίο έχει εννιάρια. Δηλαδή, κάτι οι φίλοι ακροτές θα μας στείλουν μνήματα τώρα.
1: Ακούστε. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο.
0: Αγιά σου.
1: Μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια, πιθανώς και στη Βόρεια Αττική. Χαλάζει, θα πέσει στο Αιγαίο. Μπορεί να χιονίσει επίσης στα ορεινά ηπειρωτικά και η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει. Δηλαδή, σε σχέση με χτες, πόσο είναι, Διονύση μου, η πτώση?
0: Χθες ήταν 11, τώρα χθες ήταν 17, σήμερα ήταν 11.
1: Μπράβο.
0: 6 βαθμούς.
1: Μπράβο.
0: Μας είπε, λοιπόν, από χθες η κυρία Παπαυγούλη,
1: ναι,
0: ότι θα πέσει από 6 έως 8 βαθμούς.
1: Πρόσεχε.
0: Ανά διάφορα σημεία της Ελλάδας.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία. Με εξαίρεση τη Βόρεια χώρα. Εκεί δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Περίεργο. Θα έχει λοιπόν τοπικά θυελώδεις έως πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Προσέξτε τώρα. Πιο αναλυτικά να σας το πω.
0: Παιδιά, η Καλάματα έχει 16, ας πούμε.
1: Τα μεγαλύτερης διάρκειας φαινόμενα, γι' αυτό είναι και κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Είναι πάλι η Κρήτη. Πάλι. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική θα ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό. Και θα είναι αυξημένη η πιθανότητα να πέσει χαλάζι στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 8 έως 17, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 11 έως 17, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 10 έως 19, στα Επτάνησα 12 με 20, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 20. Ο Διονύσης σας είπε ότι οι ρηπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ ισχυρός άνεμος αυτό.
0: 9,5 δεκάρι είναι αυτό,
1: ναι.
0: Άρα δείτε και τα ακτοπλοϊκά όσοι θέλετε να ταξιδέψετε σήμερα. Δηλαδή πάρετε τα λιμεναρχεία. Το πιθανότερο είναι να βγει, τουλάχιστον για κάποιες γραμμές, να βγει απαγορευτικό. Το πιθανότερο, απλά δεν έχει βγει ακόμα. Δεν σας το λέμε. Μπορεί να βγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οπότε θα σας ενημερώσουμε ευθύς αμέσως. Ωστόσο, επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία εάν σκέφτεστε να ταξιδέψετε σήμερα.
1: Επίσης στην Αττική λοιπόν, και εδώ περιμένουμε καταιγίδες, ανέμους 7, τοπικά 8, μποφόρ, και εδώ 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές ανέμου αναμένεται να φτάσουν, 15 με 19 η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 12 έως 17. Χαλαρή θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Κώστας μας λέει βροχή με αέρα και πολύ κρύο, δεν μας λέει πού. Α, όχι, στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Βροχή με αέρα και πολύ κρύο.
1: Ναι.
0: Έχει εκεί. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Όχι απλώς φυσάει, λισομανάει εδώ, μας λέει η Φωτεινή από την Ξάνθη.
1: Βέβαια.
0: Με 11 βαθμούς. Και στο Μπετινό, το χωριό,
1: ναι,
0: δεν έχω ρεύμα.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Δεν καλό αυτό. Αυτό δεν καλό.
1: Μπετινός.
0: Του ουρανού.
1: Περιοχή, παιδί.
0: Α, περιοχή Ξάνθη.
1: Πετεινός Ξάνθης. Αν μας ακούτε, όχι, να βοηθήσουμε.
0: Α, αν μας ακούνε από τη ΔΕΗ.
1: Από την ΔΕΔΙΕ, όχι
0: ΔΕΔΙΕ. ΔΕΔΙΕ, ναι, ΔΕΔΙΕ. Αν μας ακούει ο ΔΕΔΙΕ, να σπεύσει στον Πετεινό.
1: Ναι, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: γι' αυτό το λέω. Πετεινό του ουρανού. Λοιπόν, πριν από λίγο βλέπω ότι έβρεχε.
0: Πάει συνειρμικά, ρε παιδί μου. Ακούς Πετεινό, δεν θα σου πάει το μυαλό κατευθείαν στο ουρανού.
1: Έβρεχε
0: πολύ. Τα Πετεινά του ουρανού.
1: Στη Μαλακάσα, πριν λίγο λέγαμε το χωριό. Λοιπόν, στη Μαλακάσα έβρεχε πάρα πολύ και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ στην Αττική. Και επίσης έβρεχε πριν.
0: Η Ιπποκράτειο Πολιτεία είναι εκεί που είχε και κάτι σαρκαδάκια και πηγαίνουν όλοι όταν ρίχνει το πρώτο χιονάκι. Πάνε στην.
1: Και μετά πάνε
0: εκεί
1: από κάτω μια ταβέρνα και απλά τα κοψίδια.
0: Γιατί έχει μια λίμνη ωραία εκεί πέρα και έχει και κάτι κύκνους και ωραία περιοχή είναι. Πολύ ωραία να το λέμε αυτό. Τώρα πώς έχουν ξεφυτρώσει εκεί και κάτι σπίτια. Είναι μια άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα.
1: Συμβαίνει αυτό,
0: ναι,
1: καμιά
0: συμβαίνει
1: φορά.
0: Αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, είναι υποτίθεται συνοικισμός ολόκληρος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία είναι,
1: ναι,
0: στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Αλλά τώρα βρέχει πολύ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, επίσης βρέχει πάρα πολύ στα Χανιά, στον Κίσαμο. Στην Κίσαμο. Στην Κίσαμο. Τέλος πάντων. Στα Χανιά, στο Κολυμπάρι. Και επίσης βρέχει πολύ στο Καστελόριζο.
0: Είναι σαν εσένα που λες τη Φιλαδέλφια, τη λες τα Φιλαδέλφια ξαφνικά, ας πούμε.
1: Τα λέγανε παλιά, πάω στα Φιλαδέλφια.
0: Το λέγανε. Παλιά λέγανε και πηγαίνουν στις Κουκουβάουνες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Και τώρα μας λες ο κόμβος μεταμόρφωσης.
1: Αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει από το Σάμο. 15.
1: Από βαθμού... το Σάμο.
0: Από τη Σάμο είπα.
1: Από το Σάμο.
0: 15 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Έβρεχε και βρέχει ήσυχα, μας λέει.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή μου τουλάχιστον ηρεμία από ανέμους.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νησάρα. Λοιπόν. Χιονίζει στο Βαθύσταλο του Παρνασσού, Διονύση.
0: Α, μπράβο, Βαθύσταλο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Προτύπων σήμερα. Είναι η μέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάμειξη της πρώτης αύξησης του Ισπανού. Το γιορτάζουν. Δηλαδή, που πήγε,
1: ναι,
0: και, που πήγε ο Κολόμβος και
1: Κολόμπο
0: έσφαξε όλους τους Ινδιάνους.
1: Βέβαια, το γιορτάζουν, ναι, αφού είναι αργία σήμερα.
0: Είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Έλα, ρε Καναδά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Okay. Η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Να ζήσουν οι γιαγιάδες.
1: Πάντα.
0: Της εθνικής παιδείας στην Πολωνία. Καλή η Πολωνία. Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, Σλάβα Ουκραίνη.
1: Σλάβα.
0: Δεν το συζητούμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Η μέρα του Τζούλιος Νιερέρε στην Τανζανία.
1: Οπα,
0: ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική.
1: Όχι.
0: Ήταν ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των 6 που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Άρε, Ανδρέα.
0: Τι άρε, Ανδρέα. Ήταν όλοι τον κατηγορούσαν τότε. Όλοι. Πολλοί τον κατηγορούσαν τότε ότι έχει διαλέξει τον τρίτο δρόμο, τρίτο κόσμο, τρίτο αυτό. Για
1: με όλου τα έχει καλά, ο Ανδρέας.
0: Με όλου τα έχει καλά.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι η μέρα του αγρότη στη Ρωσία, καλά. Η μέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία να ζήσουν. Και εθνική ημέρα επιδορπίου στι ΗΠΑ.
1: Τι θα θέλει να επιδορπίω, ναι.
0: Έλα, να ξεκινήσουμε έτσι ωραία την ημέρα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Τώρα που έχει κρύο, θέλει κάτι σιροπιαστό.
1: Έτσι λε.
0: Ναι, ρε.
1: Αχ, εγώ ξεστάθελα. Ένα σύναμον θα ήθελα.
0: Ένα τι?
1: Πρωί, ένα σύναμον.
0: Σύναμον μας στείλανε χθες οι φίλοι μας. Ναι.
1: Α, φάγαμε χθες σύναμον.
0: Ναι, σύναμον φάγαμε χθες, ναι. Γι' αυτό το λέω. Μπουκώσα από σύναμον χθες. Πάμε σε μια καρυδόπιτα σήμερα, λέω.
1: Ωραία, φάει σύναμον.
0: Ή μια μελαχρινή. Δηλαδή την καρυδόπιτα που έχει από πάνω και ένα μπλιμπλί και μια κρέμα.
1: Φάει σύναμον.
0: Μελαχρινή είναι.
1: Ναι, την έχω φάει. Μου έχει φέρει μια φορά.
0: Σου έχω φέρει μια φορά και είναι η καλύτερη μελαχρινή που έχει Αθήνα. Δεν έχει άλλη.
1: Μια φορά. Μια φορά. Λοιπόν. Θα φάμε μελαχρινή.
0: Μελαχρινή σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τα αγοράζω.
0: Βρε μελαχρινάκι.
1: Τα αγοράζω. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε Νέα Υόρκη.
0: Το έχουμε κάνει όμως παλιά του Κολιάτσου Παγκράτη, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: θέλουμε...
0: μέρα παραμέρα έχουμε τη Γεωργία την Καρατζιώτη.
1: Γιατί
0: πέσει... όχι όλες οι εξελίξεις.
1: Πριν πέσει για
0: ύπνο, να το καθιερώσουμε.
1: Πέσει
0: ναι, να το καθιερώσουμε, ναι. Να έχουμε μια στήλη. Η Γεωργία.
1: Στήλη Καρατζιώτη.
0: Στήλη Καρατζιώτη. Δεν φταίμε εμείς. Γιατί έχετε ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει ακόμα περισσότερα για την Guilfoyle. Πάμε να δούμε τι λένε όμως στις ΗΠΑ για την Guilfoyle.
1: Ναι, ναι.
0: Τι
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: γίνει.
1: Πολύ
0: Γεωργία, καλημέρα.
1: Και στην ΕΡΚ τα λένε πιο ελεύθερα.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Εμείς χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Δεν ξέρουμε για σένα αν ισχύει το ίδιο.
2: Αλλά και αυτό. Εγώ χαίρομαι, και εγώ χαίρομαι. Και είναι τέτοια η επικαιρότητα που.
1: Εντάξει,
2: δεν γίνεται.
0: Πώς.
2: Καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να με βγάλετε.
0: Λοιπόν, τι λένε, τι λέγεται τώρα, τι λέγεται και τι γράφετε.
2: Αρχικά να σας πω ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με ανθρώπους εν Ουάσιγκτον, έτσι του ρεπουμπλικανικού χώρου που γνωρίζουν και μπορούν να μιλήσουν για το πώς βλέπω Λευκοσίκος όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις εδώ στις ΗΠΑ, γιατί σήμερα ήταν το πρώτο θέμα της επικαιρότητας εδώ, έτσι. Mm-hmm. Λόγω της προεκλογικής περίοδου αρχικά, όπου και τα δύο κόμματα είναι σε συνεχή αντιπαράθεση. Είμαστε πλέον 2,5 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Αν δηλαδή δεν τώρα... ήταν τέτοια περίοδος, δεν ήταν προεκλογική περίοδος, μπορεί να είχε περάσει πιο χαλαρά, πιο ήρεμα.
2: Ναι. Ακριβώς, αυτό λένε οι Ρεπουμπλικανοί. Mm-hmm. Τώρα, στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο, mm-hmm. αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι έκανε καλά τη δουλειά της ως τώρα. Ότι είχε προωθήσει την ατζέντα Τραμπ με τον τρόπο που της είχε ζητηθεί, ειδικά στα ενεργειακά. Ότι είχε διατηρήσει υψηλό το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και γενικώς θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι ήταν αποτελεσματική, της το πιστώνουν αυτό. Και γι' αυτό και την ευχαρίστησαν όταν ανακοίνωσαν ότι έχουν ζητήσει την παραίτησή της. Mm. Όμως αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ με τα στοιχεία και τον τρόπο που βγήκαν αυτά στην επιφάνεια από τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλάμε για μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα. Είναι τρομερό δηλαδή μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα να πηγαίνει εναντίον της κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο... όλα αυτά οδήγησαν σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις στην Ουάσιγκτον να γίνει ανάκληση κτλ.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα καθοδό για το στούντιο, σκεφτόμουν το εξής. Συν της άλλης, τσαλακώνεται λίγο και το προφίλ του Ρούμπιο. Διότι ο Ρούμπιο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, όταν πήγα να του κάνουν ερώτηση για την Guilfoyle, είπε όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα, είναι fake news και πού τα είδατε αυτά, δεν είναι επιβεβαιωμένα και διάφορα τέτοια. Δηλαδή την υπερασπίστηκε τροποντινά, αλλά τώρα έχει τσαλακωθεί λίγο το προφίλ.
2: Ναι, καταρχάς είδαμε ένα Ρούμπιο, ο οποίος φημίζεται για την ψυχραιμία του, να τη χάνει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Να μην περιμένει ότι θα του γίνει τέτοια ερώτηση, ειδικά από αμερικανικό μέσο, μπροστά σε έναν υπουργό εξωτερικών άλλης χώρας, εν προκειμένου της Ελλάδας, και να πρέπει να λογοδοτήσει μέσα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για όλες αυτές τις φημολογίες για την Αμερικανίδα πρέσβη. Δηλαδή τον είδαμε να χάνει ψυχραιμία, να λέει εμείς δεν λειτουργούμε έτσι, και αυτές είναι φήμες και δεν θα σας απαντήσουμε τώρα, θα το ερευνήσουμε. Πάντως, φαίνεται ότι στο State Department γίνεται όντως έρευνα, διότι τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν σήμερα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, στον οποίο η Guilfoyle θα μπορούσε, αν θέλει, να πάει να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να του μιλήσει. Αυτό αναφέρουμε. Ναι, ότι μάλιστα. Βρίσκεται όμως, έρευνα σε εξέλιξη ή βρίσκεται. Να σας πω για τον Τζος Χακ, τον οποίο εδώ τον προωθούν πάρα πολύ. Λένε ότι είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης, διπλωμάτης καριέρας.
0: Είναι το νούμερο 2 τώρα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, θεωρητικά, που θα είναι για το επόμενο διάστημα το νούμερο 1. Προσωρινά.
2: Ναι, και θεωρούν ότι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Διότι και λόγω της εμπειρίας του, αλλά και γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν πίσω από την Αμερικανίδα πρέσβη σε ό,τι έχει κάνει, κυρίως για τα ενεργειακά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καλύψει το κενό με ασφάλεια.
0: Αυτός ήταν αρμόδιος, να πούμε στους φίλους ακροατές, ότι ήταν αρμόδιος για την περιοχή, ούτως ή άλλως για την Κύπρο, Μάλτα, Τουρκία και Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτό που λες, είναι έμπειρος
1: στα
0: της περιοχής. Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά. Έχει και την Τουρκία, να σας πω. Όχι μόνο Κύπρο, Μάλτα και Ελλάδα. Έχει και την Τουρκία και έχει και γενικά τα ευρωπαϊκά θέματα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Τώρα, να σας πω για το θέμα της αντικατάστασης. Εδώ ήδη ακούω είναι πολλοί οι οποίοι έχουν αυτοπροταθεί. Είναι αρκετή επίδοξη. Ωστόσο, όλα θα κρυθούν από το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος θα προτείνει τον αντικαταστάτη.
1: Και από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Τώρα έχουμε άλλο.
1: Από το αποτέλεσμα γίνει βασικά.
2: Θα σας πω ότι ισχύει, γιατί κάθισε και το έψαξε αναλυτικά αυτό. Η Γερουσία, που αυτή πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρέσβη, μέχρι στις 3 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι, το παρόν σχήμα, έτσι, μπορεί να αποφασίζει και να εγκρίνει. Ναι. Αν λοιπόν ο πρόεδρος μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη προτείνει νέο πρόσωπο και η Γερουσία επισπεύσει τις διαδικασίες λόγω του κενού που έχει δημιουργηθεί και, και είναι ακέφαλη πρεσβεία, μπορεί να γίνει και νωρίτερα η αντικατάσταση. Αν όμως, επειδή τώρα είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας, η ομάδα του Προέδρου δεν προτείνει σύντομα τον αντικαταστάτη, μπορεί, μου λέγανε, να πάρει και ένα χρόνο η διαδικασία. Άμα περάσουμε τον Ιανουάριο δηλαδή και έχουμε μέχρι να ορκιστεί η Νέα Γερουσία, να γίνουν όλες οι διαδικασίες προβλεπόμενες, μου λέγανε ότι μπορεί να πάρει πολύ καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε και τι άλλο θα βγει, γιατί διαβάζουμε, ας πούμε, και λέμε ότι η αποπομπή τη ζητήθηκε παρέτηση, τώρα αποπέμφθηκε, ήταν γιατί υπήρχε και ένα νέο άρθρο υποδημοσίευση, δεν ξέρουμε αν θα δημοσιευτεί ποτέ, και με καινούργια στοιχεία ακόμη πιο επιβαρυντικά από ό,τι έχουν ήδη βγει, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέγεται.
2: Γιατί λειτουργούν έτσι εδώ τα μερικά μέσα, όταν έχουν κάτι το παρουσιάζουν, αναμένουν σχόλια, άμα είναι τόσο βαρύ πια το θέμα, τότε γίνονται οι εξελίξεις πιο γρήγορα.
0: Για να δούμε, θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία.
1: Γεωργία,
0: να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα, βασικά.
0: Ναι. Καλή ξεκούραση, καλό ύπνο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στο κορίτσι, καλό ύπνο.
1: Βάζουμε γλυκά για ύπνο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: 9 βαθμούς έχει στα Γιάννενα. Ταξιδεύοντας για Λάρισα, μας λέει ο κύριος Σταύρος. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Μια χαρά είναι η διασκευή. Άλλη διάσταση. Μισάφι με το παλιό γνωστό.
1: Εντάξει.
0: Τη γνώμη μας είπαμε. Δεν σας πήραμε για το λαιμό.
1: Όχι.
0: Καλό δρόμο, κύριε Σολομώντα. Του ήρθε και ένα κλαδάκι στην Εγνατία. Έσπασε το καπάκι από το καθρέφτη. Χάσαμε το καπάκι, λέει. Γιατί έχει πολύ αέρα.
1: Έχει
0: κλείσει η Εγνατία για τα φορτηγά στον Ίασμο. 11 βαθμούς έχει και εκεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη στο Ακρογιάλι Αβίας. 10 λεπτά την Καλαμάτα.
1: Αβία.
0: Κάθε φορά που βρέχει μένουμε χωρίς ρεύμα.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι από χθες το βράδυ. Και κάνουν το σταυρό τους, λέει, για να το ξαναδούμε το 2026. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα που λέει ότι ο Κολόμβος ήταν Ιταλός και εργαζόταν για λογαριασμό της Ισπανίας. Δεν έκοψε απόδειξη, νομίζω, να το ψάξει. Αδέ. Πήγε πέρα. Ναι, κύριε Πάνο,
1: πάμε.
0: Για αυτήν τη μελαχρινή λέμε. Ναι, ακριβώς για αυτήν. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συνέγερμο Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Μήνυμα του 112 στη Σιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα χωρίς ρεύμα το μισό νησί. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κύρο, Ρόδο, Σύμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Το μεσημέρι ανακοινώνονται μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καριές Λάρισας, μιλάει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Ως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Bruno Mars, αγαπημένος μας ο Bruno Mars. Πολύ, και αυτό το τραγούδι το έχει γράψει την Κατερίνα.
1: Ναι,
0: λέει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, μην το αποκαλύπτεις, μην την έβλεπε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα νόμιζε καμιά άλλη ότι το έχει γράψει εκείνη και δεν
0: αυτό ή θα ζητάνε δικαιώματα τώρα.
1: Θα
0: σου και σένα για δε.
1: Να σας ενημερώσουμε για ακόμα μία φορά. Δεν θυμάμαι αν το πει η Μιράντα στους τίτλους. Έχει απογορευτικό απόπλου.
0: Βγήκε.
1: Ναι.
0: Βγήκε.
1: Από
0: βγήκε
1: τον Πειραιά και το Λαύριο.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που σας προειδοποίησαμε πριν ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει. Έγινε.
1: Αυτό. Ναι. Λοιπόν.
0: Επειδή λένε και κάποιοι δεν έχει ανέμους γι' αυτό.
1: Δεν
0: ξέρω πού τα άκουσες εσύ αυτό το πράγμα.
1: Τι.
0: Εντάξει, ότι δεν έχει ανέμους. Ότι παραπονιούνταν κάποιοι ότι δεν έχει ανέμους.
1: Για το βράδυ λέγανε.
0: Α, το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα άσπρα σπίτια έχει 11 βαθμούς και βρέχει ασταμάτητα από χθες το μεσημέρι, μας λέει η Αντωνία, η φίλη μας. Και καλημέρα στον Παναγιώτη, ωραία σύννεφα και λίγο μιχλίτσα βλέπω εκεί πέρα στην Νέα Πολυλακωνίας. 17 βαθμούς και πολύ βροχή χθες. Θες, πολύ βροχή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 1322.
0: Ναι.
1: Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά το βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο το Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: Ναι. Πριν πω εγώ τι έγινε το 1862, επειδή ήμασταν πριν στην Αμερική,
1: ναι,
0: είδες την καινούργια εκπρόσωπο του Λευκού Ήχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία έκανε χθες την πρώτη της ενημέρωση, η οποία ήταν μόλις μισή ώρα, απάντησε σε τρεις ερωτήσεις και έφυγε. Λοιπόν.
1: Έχει πολλά.
0: Διάβαζε τα πάντα. Δηλαδή, έλεγε για παράδειγμα ότι θα σας ενημερώνουμε από εδώ, από το νέο προάβλιο του Λευκού Ήχου κτλ. Και τα έχει όλα γραμμένα και τα διάβαζε.
1: Καλά έκανε το κορίτσι να μην,
0: ναι,
1: της, μην κάνει κανένα λάθος.
0: Αυτό, μην κάνει κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1862, το απομεσήμερο.
1: Α, το όχι, απομεσή. Ναι.
0: Επαναλαμβάνω. Στις 14 Δεκάτου του 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα, και ας ήπι έκαστος εξημών, ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
1: Από τότε έχει περάσει πάρα πολλά αιώνια.
0: Είχε γίνει ρόμβο, τετράγωνο και ξέρω εγώ, κόλουρο, κόνο, διάφορα τέτοια πράγματα, ναι.
1: Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ με το όνομα πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης γλυκούλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή τα κερδίζει πάρα πολλά χρήματα, ικανά τόσα πολλά που συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που δίνει τα βραβεία.
0: Μπράβο.
1: Λεφτά.
0: Το 1900. Με ουρά.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε κλήρωση το Eurojackpot. Να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ένας νικητής ο οποίος πήρε 120 εκατομμύρια. Ένας. Δεν είναι στην Ελλάδα. Το 1944. Δεν ήμουν εγώ. Ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.
1: Επέλεξε το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο.
0: Θυμάμαι πρωτοσέλιδο εφημερίδας εκείνη την εποχή για το νερό του Καματερού.
1: Βέβαια.
0: Ήταν και μάλιστα διευθυντικό στέλεχος που το είπε.
1: Μιλάμε για ουρές τώρα, έτσι. Δηλαδή πήγαιναν εκεί, είχε υδροφόρες.
0: Εσύ που τα ξέρεις, αφού δεν ήσουν αγέννητο.
1: Τα έχω δει σε φωτογραφίες.
0: Α, εντάξει. Το 1994, σαν σήμερα, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1994.
1: Δεν ζει κανείς από αυτούς πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, το θυμάμαι τον Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις και το κράτος πρόνοιας.
0: Σήμερα γεννήθηκε ένας. Γενέθλια έχει μόνο ένας. Κατά το σαν σήμερα που βλέπουμε μπροστά μας, ο Ραλφ Λόρεν. Ναι, χρειάζεται.
1: Χρόνια
0: να...
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά να ζήσει.
1: Ραλφ.
0: Ναι.
1: Αγαπημένε.
0: Ακριβά. Ναι, πολύ ακριβά. Πολύ... Αλλά, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1990 τον σπουδαίο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον διευθυντή ορχήστρας, τον επικό διευθυντή ορχήστρας, έτσι σπουδαίο. Το 1995 την Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, έχει γράψει ιστορία στην ελληνική δημοσιογραφία. Και το 2004 πέθανε σαν σήμερα ο Βλάσης Μπονάς.

0: Για τον Τραμπ μας λέει, ναι. Αυτό λέει ακατανόμαστο ναι. Κύριος Παύλος. Δεν ξέρω, τους είχαμε πει στους φίλους ακροατές ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος μπήκε στο...
1: Πιτσιρικάς, κλουβί.
0: Ναι, ναι, σε ένα κλουβί με τίγρης και η μία τον κατασπάραξε.
1: Δεν μπήκε σε κλουβί.
0: Σε τι?
1: Μπήκε μέσα στο χώρο.
0: Αυτό, ένα... αυτό εννοώ κλουβί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ζωολογικό κύπο, ολόκληρη έκταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπήκε μέσα και τις φώναζε, έλα και φάε με.
0: Ναι,
1: δεν ήταν καλά το παιδί, εντάξει τώρα.
0: Έχει διαπιστωθεί, το γράφουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Είχε διάφορα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και τώρα βγήκε και ο Τραμπ να σχολιάσει και αυτό. Μην τα βάζετε με τη φύση.
1: Ναι, εντάξει,
0: αλήθεια
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Ναι. Παιδιά, κοιτάω αυτή τη λίστα που έχω με το που βρέχει.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, κάνω ένα σκρολάσμα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Μιλάμε για λίστα τελείωτη τώρα, έτσι.
0: Βρέχει σε πάρα πολλά
1: παντού,
0: σημεία.
1: Βασικά, ναι, ναι. Παντού.
0: Πείτε μας, εκεί που βρίσκεστε, αν υπάρχουν προβλήματα, για να τα λέμε και εμείς, να μας ακούνε όσοι μας ακούνε. Έτσι. Και να τα ακούνε και όσοι χρειάζεται πιθανώς να αποφύγουν κάποιες περιοχές. Αν βρίσκετε προβλήματα σε δρόμους, αν έχετε προβλήματα ηλεκτροδότησης ή νερό πολύ, πάρα πολύ, ναι. Και έχουν αρχίσει να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα ή τουλάχιστον στην έναρξή τους, πείτε μας το να το γνωρίζουμε και να το μεταδώσουμε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το πανέμορφο Λάφκο του Πηλίου. Πολύ χειμωνιάτικος και βροχερός ο Λάφκος του Νοτιού Πηλίου.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ωραία,
0: εκεί, όλοι στο
1: Λάφκο. Τώρα, ρε,
0: υπέροχα, θα είναι μαγευτικά,
1: μου,
0: δεν με έχει πάει. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
1: Μιλάς.
0: Σου λέει ότι προτιμά τις κωμικές ταινίες από τις δραματικές. Αρκετή μαυρίλα υπάρχει, όπως λέει και η Κατερίνα, με ένα ωραίο γλυκό, π.χ. καρυδόπιτα, εκτός από αυτό που φτιάχνω, και καρυδόπιτα με ινδική καρύδα.
1: Αχ, μ' αρέσει,
0: και
1: αυτή μ' αρέσει.
0: Σιροπιαστό
1: και
0: αυτό.
1: Και αυτή η καρυδόπιτα μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι. Γιατί μ' αρέσει καρύδα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια.
0: Δεν την αποφύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά δεν με τραβάει κιόλας τόσο πολύ, ας πούμε, να την αποζητήσω.
1: Μάλιστα, όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια, που ήταν οι κύριοι που είχαν τους πάγκους και πουλάγανε τα μπαστούνάκια.
0: Τα μπαστούνάκια, ναι.
1: Πω, μ' αρέσουν αυτά. Ναι. Και τώρα μ' αρέσουν.
0: Και τώρα σ' αρέσουν. Ναι. Μάλιστα. Εγώ προτιμούσα το μαλλί της γριάς.
1: Μου αρέσουν όλα. Και το μαλλί μ' αρέσει.
0: Το μαλλί της γριάς.
1: Αλλά μέχρι να βρω τον τρόπο να το τρώω χωρίς να λερώνω.
0: Ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Όχι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ποτέ και δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ναι. Ναι. Είναι μέσα στη διαδικασία, ρε παιδί μου, στη μυσταγωγία αυτού του πράγματο.
1: Ναι.
0: Είναι και να το αναλυθεί.
1: Αυτό που δεν μου άρεσε. Ναι.
0: Και να ψάξει μετά να βρει βρύση.
1: Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν αυτό το μήλο.
0: Το γύρω-γύρω μου άρεσε.
1: Το καραμελωμένο.
0: Το γύρω-γύρω που ήταν από γλυφιτζούρι μου άρεσε πολύ.
1: Ήταν μεγάλο, ρε παιδάκι.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Βαρετό αυτό.
0: Όχι, έγλυφα το γύρω-γύρω και μετά πετούσα το μήλο. Δεν είναι καμία σχέση.
1: Κι εγώ.
0: Μα τι, όλο. Άμα δεν ταιριάζαμε. Άμα δεν ταιριάζαμε.
1: Λοιπόν. Να σας πούμε από τα νεότερα για την υγεία του Πάπα. Ο Πάπας Λεόν είχε ανακοινώσει από μόνος του ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Όντως είχε διαγνωστεί με έναν όζο στο δεξί πνεύμονα. Καρκίνος είναι. Έκανε επέμβαση. Ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή αναρρώνει. Ο Πάπας βγαίνουν συνέχεια. Έχει ζητήσει να ενημερώνεται το πίμνιό του και γενικότερα ο κόσμος διαρκώς για την κατάσταση, για την πορεία της υγείας του. Και μπράβο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπέρ διαφάνειας.
0: Ξαναγυρίζω εγώ στα της Guilfoyle.
1: Έλα, τι θες, πες. Εγώ και έχω παρασκήνιο.
0: Θέλω να πω ότι εξής, όχι, δεν έχω κανένα παρασκήνιο. Δεν,
1: έχω εγώ, πες.
0: Όλα μας πεις εσύ μετά το παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Έχω δει στα social media από χθες το απόγευμα και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα να γίνεται ένα πανηγυράκι.
1: Ναι.
0: Ποιοι φωτογραφήθηκαν και ποιοι δεν φωτογραφήθηκαν με την Guilfoyle.
1: Ναι.
0: Και ο μόνος που αρνήθηκε, ο μόνος που αντιστάθηκε, ο μόνος, καταρχήν δεν είναι ο μόνος, δεν είναι μόνο ένας. Είναι διάφοροι που δεν φωτογραφήθηκαν με την κυρία Guilfoyle. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μπορεί να θέλουν να σβήσουν τις φωτογραφίες που είχαν ή και όχι. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν θέλουν τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν αξιωματούχος. Ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να την δει ο υπουργός, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μεμπτό. Ή ο ήξε και αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, γιατί είχα συναντηθεί πάρα πολύ ακόμα και αρχηγοί κομμάτων που δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, π.χ. ή ο κύριος Τσίπρας, που υπάρχει το κόμμα, όπως και όσο υπάρχει. Όχι, δεν έχουν εμφανιστεί μαζί της και το φέρουν ως πρόσημο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελοπούλου.

0: Αυτοί είναι οι τρεις που δεν έχουν φωτογραφεί μαζί της.
1: Αντιστασία.
0: Όχι. Και ο κύριος Νατσιός, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να μην έτυχε, ρε παιδί μου, ή να μην κάνανε έτοιμα ή οτιδήποτε.
1: Εγώ πάντως, αν είχα φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι, δεν θα την έσβηνα τη φωτογραφία. Εγώ θα την είχα. Γιατί.
0: Όχι, αλλά βλέπω ένα διαγωνισμό και φτηνένει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω.
1: Κοίταξε να δει, θα σου πω κάτι. Χτες, μόλις έγινε γνωστό αυτό το γεγονός ότι τέλος πάντων ότι αποπέμπεται η Kimberly Guilfoyle, άρχισαν να έρχονται ανακοινώσεις από τα κόμματα. Τα περισσότερα, οι περισσότερες ανακοινώσεις έλεγαν ότι πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Σε ποιο πράγμα? Ή να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο πράγμα να δώσει εξηγήσεις?
0: Είναι ένα ερώτημα. Πλανάτε στην ατμόσφαιρα. Ναι. Όχι, ναι, για ποιο πράγμα. Αλλά okay.
1: Γιατί δεν εξηγούσαν για ποιο πράγμα.
0: Εγώ διάβαζα κι άλλα πάντως και σε αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Δηλαδή. Όπως για παράδειγμα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος? Μήπως ο πραγματικός λόγος είναι άλλος και δεν είναι απλά το ότι ζήτησε από έναν επιχειρηματία να της καλύψει το χρέος της των 100.000 δολαρίων, ας πούμε, σε μια πιστωτική κάρτα? Μήπως είναι και άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα για τα ενεργειακά και τρεχαγύρευε? Αυτά, σε αυτά πρέπει να δοθεί απάντηση. Γιατί μας αφορούν ως χώρα.
1: Από ποιον να δοθεί
0: απάντηση? Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μα η ελληνική κυβέρνηση την απάντηση.
0: Η ελληνική κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω. Και εγώ γι' αυτό σου λέω το ερώτημα, άστο να πλανάτε.
1: Η Αμερική να κάνει ό,τι θέλει.
0: Πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Θα τους καταλάβουμε κιόλας αν αλλάξει πολιτική. Θα το δούμε. Αν με τον καινούριο πρέσβη ή με τον νούμερο 2 που αναλαμβάνει προσωρινά νούμερο 1 της Αμερικάνικης Πρεσβείας, αλλάξει κάτι στις επιλογές, ας πούμε, τις ενεργειακές. Θα το καταλάβουμε και θα το μάθουμε και θα το δούμε. Θέλω να πω. Απλά να έχουμε το νου μας.
1: Επίσης, έλεγαν κάποιοι χτες που γνωρίζουν καλά τα ενεργειακά, εγώ δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά και όλα τα έχουν παρακολουθήσει, παιδί μου, λέγανε ότι πολλές από τις συμφωνίες, πολλές από τις συμφωνίες που κλειστεί, είχε γίνει προεργασία, δηλαδή απλά μπήκαν.
0: Παιδί μου, εκεί που πήγε και ήταν στις υπογραφές, ας πούμε, ήταν ήδη 2 ημερών μόλις πρέσβυρα. Ναι, δηλαδή, προφανώς και δεν το έκανε η ίδια. Προφανώς και δεν το. Για κάτι υπογραφές που μπήκανε, ας πούμε, με Exxon κτλ. Ήταν η δεύτερη μέρα που είχε αναλάβει. Δηλαδή, προφανώς δεν τα έκανε τα ίδια.
1: Αλλά θα έπρεπε να παρίσταται ο εκάστοτε πρέσβης, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Σωτηρία, στις Αλικές του Βόλου. 10 βαθμούς αέρας και κρύο. Μας στέλνει και η emoji ότι χτυπάνε τα δόντια από το κρύο. Αυτό κροταλίζουν τα δόντια.
1: Εγώ διάβασα στα αμερικανικά μέσα τώρα, όχι. Ότι υπήρχε, παρότι δεν φάνηκε αυτό στις δημόσιες εμφανίσεις τους εδώ, υπήρχε ενόχληση του Ρούμπιο, γιατί σε κάθε εμφάνιση που είχε προγραμματίσει ο Ρούμπιο ήθελε να είναι παρούσα και δεν τον ενόχλησε αυτό. Ναι. Λένε άνθρωποι που καλύπτουν τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συνάδελφοι, ρε παιδί μου. Και επίσης αυτό που σχολίαζαν τα περισσότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση που κάνει η φίλη σου η καινούρια η εκπρόσωπος, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, Ζακαρία.
0: Ζακαράια.
1: Ναι, Ζακαρία.
0: Ζακαρία.
1: Ζακαρία δεν υπάρχει. Ζακαρία, ναι.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Ζακαρία λέγεται.
0: Εγώ διάβασα Ζακαράια. Τι σε πειράζει ένα.
1: Πού το διάβασα.
0: Μην προσληφθεί.
1: Σε ελληνικό το διάβασα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει Ζακαράια. Ζακαρία λέγεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, αυτή η κυρία τέλος πάντων, αυτή, πριν το ανακοινώσει επίσημα εκείνη, όλοι θεωρούσαν. Και εμείς το θεωρούσαμε αυτό, ότι είχε απολυθεί επί της ουσίας σε live μετάδοση από τον Τραμπ. Νωρίτερα, που είχε κάνει την πρώτη δήλωση ο Τραμπ. Λένε μάλιστα ότι το έμαθε από την τηλεόραση, ότι δεν την πήραν τηλέφωνο. Γράφουνε. Ότι δεν τη τηλεφώνησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο, ο βοηθός του Ρούμπιο, ο κάποιος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Κατάλαβες. Ότι το έμαθε βλέποντας τηλεόραση στο. Γιατί καθόταν, λέει, και περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Και επίσης λένε για την ταμπακέρα τώρα, για όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ότι η επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι του, οι δικηγόροι της, στο Λευκό Οίκο, δεν απαντούσε επί της ουσίας στις καταγγελίες με στοιχεία. για να τους πείσει, κατάλαβες. Μάλιστα. Αυτό.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει, έχω μια απορία και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Γιατί κάποιους πρωθυπουργούς τους αποκαλούν με το μικρό τους όνομα και κάποιους άλλους με το ο κύριος Τάδε, ας πούμε. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ανάλογα με τον πρωθυπουργό και ανάλογα και με την οικειότητα που κανείς νιώθει ή όπως θέλει. Για παράδειγμα, κανείς δεν έλεγε. Κανείς. Πολλοί λέγανε, αλλά για τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, ας πούμε, τον έλεγαν όλοι με το μικρό το όνομα.
1: Ο Ανδρέας.
0: Κύριο Τσίπρα που μας ρωτάτε για παράδειγμα, δεν το λένε ο Αλέξης, γιατί υπάρχουν πολλοί Αλέξηδες ενδεχομένως. Ή τέλος πάντων, δεν νιώθουν την ίδια οικειότητα, δεν ξέρω ποια είναι η ερμηνεία. Αυτά είναι στην πορεία του χρόνου αποδεικνύεται ποιον αποκαλούν με το μικρό του ή ποιον δεν αποκαλούν. Καλημέρα στο φίλο μου από το Λιβάδι που διαμαρτύρεται γιατί ακόμα μεταφέρουν τα καυσόξυλα από το βουνό. Φανταστείτε, λέει, με τέτοιο καιρό σήμερα πάνω στο βουνό, μάλλον θα έχει χιονίσει, προφανώς.
1: Ναι.
0: Και λέει το πετρέλαιο να μας φτάσει εδώ. Λέει ο Υπουργός 30% επιδότηση παραπάνω από πέρυσι. Αν δεν βγάλουν τους φόρους, δεν υπάρχει σωτηρία. Στο Λιβάδι, ήδη προφανώς έχει πέσει θερμοκρασία και όπως και σε όλα τα ορεινά χωριά, έχουν ήδη ανάψει οι σόμπες ή ό,τι θερμαντικό σώμα έχουν οι άνθρωποι. Άρα χρειάζονται και καυσόξυλα και φτηνά καύσιμα γιατί. Πώς μας έλεγαν από ένα χωριό που είχαμε βγάλει ο Δήμαρχος, που μας έλεγε ότι εδώ πέρα χρειαζόμαστε 4 γεμίσματα, ας πούμε, στις δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Δεν μας φτάνει, δεν φτουράει, ας πούμε, μία. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ. Τώρα θα συζητηθούμε με τα παιδιά.
0: Με την τηλεόραση.
1: Με τον Κώστα και τη Στέλλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε,
0: σας.
2: Παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Υπέροχα.
2: Ναι. Περιμένετε.
3: Έχουμε το Λουμπισαράουντ εδώ. Δεν πειράζει.
2: Τις ανακοινώσεις τις περιμένετε κι εσείς.
0: Ποιες ανακοινώσεις. Ναι. Για το πετρέλαιο.
2: Ωραία, παιδί μου, το πετρέλαιο. Ναι.
1: Βέβαια, τις περιμένουμε.
0: Εμείς έχουμε κρατήσει από την προηγούμενη εβδομάδα που μας είχε πει ο κύριος Παπαγεωργίου, τον πρατηριούχο εδώ της Αττικής, που μας είχε πει ότι σύμφωνα με αυτά που ακούω και με αυτά που. Τις πληροφορίες που έχουμε, στο 1,60 θα είναι, κάπου εκεί. Το είδα πριν και που το έλεγε και.
2: Αυτά μας λέει, μας είπε και ο Δημήτρης.
3: Κάτω λέει. Κάτω.
0: Έλεγε και ο
1: Δημήτρης. Εγώ πιστεύω πιο κάτω θα.
0: Το λέω γιατί επειδή χθες έβλεπα στον τύπο και διάφορα σενάρια, 1,71, 1,60. 1,51, τα τρία τα διαφορετικά σενάρια, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, εγώ έχω κρατήσει του κυρίου Παπαγεωργίου που μας είχε πει εδώ στην εκπομπή γύρω στο 1,60. Εκεί το υπολόγιζε με τις τρέχουσες τιμές, εν πάση περιπτώσει.
3: Ωραία. Εγώ θέλω μέσω από την συχνότητά μας και τη δική σας να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα για το έστειλα στις 5 το πρωί που δεν μας βλέπαν τόσο πολύ.
1: Ξυπνήθηκα, στείλω ξανά.
3: Επειδή είναι προς όλα τα νεαρότερα κορίτσια, ρε παιδί μου, και άντρες κλπ. Επειδή χθες λοιπόν. Ρωτήθηκε το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, βράδυ δική μας, για την Κίμπελ Γκίλφοϊλ, ήταν μέλος οικογένειάς σας. Λέει δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Λέει έβγαινε με το γιο μου κλπ. Αλλά πρόσεξε. Είχε δίκιο ο Τραμπ. Γιατί είπε, δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Η Κίμπελ Γκίλφοϊλ είχε αραβωνιαστεί το γιο του λοιπόν. Το κοινωνικό μήνυμα είναι ότι με τον αραβώνα μόνο δεν μπαίνει στην οικογένεια.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
1: Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό.
0: Ναι, παιδιά. Η αραβωνιάρα δεν είναι μέλος οικογένειας.
1: Στο ψητό κατευθείαν.
0: Ναι.
3: Γάμος αλλιώς.
2: Κατευθείαν γάμο.
1: Ναι, Στέφανα.
3: Μην νομίζω τον έπεσες.
2: Να μην γνωριστούν τα παιδιά.
1: Όχι, πάμε κατευθείαν.
3: Τον αραβώνα πώς πας, έτσι.
2: Ναι. Μετά είναι και το γνωστό ότι με τον αραβώνα μπορεί και να στρίψει.
1: Συγγνώμη, στρίβει δια του αραβώνα. Αραβωνιάζονται ακόμα.
2: Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Στην Αμερική είναι διαφορετικό αραβώνα. Είναι που λέει θα με παντρευτεί, σου λέει ναι, πάρ το δαχτυλίδι.
2: Αυτό θεωρείται αραβώνα.
3: Θεωρείται αραβώνα. Δεν περιβάλλεται επίσημο τύπο, το πούμε έτσι, ο αραβώνα.
2: Είναι λίγο πριν από το γάμο.
3: Έχει κάνει πρόταση γάμου και δεν έχει αποδεχτεί. Είναι προφορικό ο αραβώνα.
2: Άρα είναι σαν να έχει μπει στο σπίτι.
3: Είσαι στο κατόφλι.
0: Μα υποτίθεται ότι για να υπάρξει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια.
3: Ναι.
0: Αν έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια, προφανώς έχεις μπει στο σπίτι. Δεν είσαι μόνο στο προάβλιο.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Μπορεί να είσαι στο φουαγέ, ας πούμε.
1: Στην Αμερική, όχι απαραίτητα. Δεν γνωρίζεις τα σόγια. Απαραίτητα.
0: Δεν μιλάω για την Αμερική, παιδί μου.
1: Για την Αμερική λέμε τώρα.
0: Εγώ λέω για εδώ.
2: Γιατί σόγια στην Αμερική.
3: Δεν είσαι στην οικογένεια.
0: Δηλαδή το κοινωνικό μήνυμα ο Παπαχλημίτζος το έστελνε στην Αμερική. Το έστελνε ο Παπαχλημίτζος το κοινωνικό μήνυμα. Εδώ το έστελνε. Άρα για εδώ μιλάμε.
3: Όταν τραγουδούσε ο Μάρκος Μαβακάρης, μικρός αραβωνιάς, τα κορόιδο κλπ. Και παντρεύτηκα κλπ. Αυτά ήταν πριν από 100 χρόνια, 90 πόσα ήταν.
0: Ναι.
3: Αλλάξαν οι νόρμες από τότε. Δηλαδή τότε ο αραβώνας ήταν γάμος. Δεν σ' άφηνε ο πεθερός έτσι να φύγει, σαν να είχε πει όρκους.
0: Εξαρτάται, υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν κάποια χωριά, ας πούμε, στην Ελλάδα που οι νόρμες αυτές να εξακολουθούν να τηρούνται, να διατηρούνται.
3: Μπορεί.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Αλλά
0: ναι.
3: Εγώ θα στείλω το μήνυμά μου για να είναι ασφαλής όλοι να ξέρουν ότι δεν μην το δέσεις.
0: Καλά κάνεις.
3: Καλά κάνεις. Αραβόνα πήρες, εντάξει, να εξασφαλίσεις πρώτα το γάμο και μετά.
1: Σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
0: Πάντως βλέπω πολλούς και στην εγχώρια σκηνή, το συζητούσαμε και το σχολιάζαμε νωρίτερα, που θέλουν τώρα ξαφνικά, ας πούμε, να κρατήσουν όλοι αποστάσεις. Ενώ μέχρι τώρα όλα ωραία και καλά.
1: Εγώ δεν φωτογραφήθηκα.
0: Ναι, εγώ δεν φωτογραφήθηκα μαζί της, εγώ δεν συναντήθηκα μαζί της. Βγάζουν, ενδεχομένως καλά κάνουν για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους ή πολιτικούς λόγους, αλλά βλέπω έτσι ένα τέτοιο νέο κύμα και το βλέπω και στα social media διάφορα. Ο δικός μας δεν πήγε ποτέ να φωτογραφηθεί με την. Ενώ ο δικός σας πήγε. Τέτοιου είδους αντιπαράθεση θα έχουμε στο εξής. Ένα μέρος της.
2: Μου έκανε εντύπωση αυτό που μας έλεγε η Ελένα Αργύρη, ότι ούτε και στους Ρεπουμπλικάνους. Δεν υπήρξε στήριξη από πουθενά, τέλος πάντων, μέσα από το, ούτε από το περιβάλλον Τραμπ. Γιατί τώρα γίνεται μια συζήτηση και στην Αμερική, το Κογκρέσο μπορεί να ξεκινήσει να κάνει έρευνα για τις ενέργειες και τα λοιπά, ότι δεν υπήρξε, ξαφνικά δεν υπήρχε κανένας υποστηρικτής.
0: Εμάς μας έλεγε η Γεωργία Καρατζιώτη πριν από λίγο ότι αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος θα ήταν ίσως πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και ίσως να είχε περάσει πολύ πιο χαμηλά αυτό το θέμα. Αλλά τώρα επειδή είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας, 2,5 εβδομάδες έχουμε για τις ενδιάμεσες εκλογές και επειδή μπορεί να αλλάξουν και οι συσχετισμοί με τις εκλογές αυτές, άρα να έχουμε μετά αυτό που είπες, επιτροπές, έλεγχο, έρευνα κτλ.
1: Παιδιά, το αυτό... τέλειωσε τώρα ο άνθρωπος, το τέλειωσε τώρα για να προχωρήσει.
0: Για να μην κακοφορμήσει.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Που λέμε μπράβο. Αυτό. Ήταν μια πληγή χαίνουσα.
1: Ναι,
0: καλό.
1: Ναι.
0: Μα αρέσουν
1: και εμένα μου αρέσουν.
0: Ναι, τέτοια.
3: Εγώ μιλάω σε κοινωνικά μηνύματα και στο γύρισα στο πολιτικό πάλι.
0: Όχι, δεν το πήγα στο πολιτικό. Στο ιατρικό. Το έχω φτάσει στο ιατρικό τώρα.
3: Εντάξει. Θα το πω.
1: Τέλος πάντων, εγώ
0: νομίζω θα βρει το δρόμο.
1: Εγώ από αντίδραση στέκομαι στο πλευρό τη Κίμπερλι.
0: Τι στέκεσαι?
1: Στο πλευρό της Κίμπερλι.
0: Επιπίου.
1: Θα κάνω hashtag με την Κίμπερλι. Όλοι τη βρίζουν τη γυναίκα, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Θα καταγραφεί αυτό το hashtag.
2: Σούσης, πώς λέγεται. Λέγεται για τον Ανή, βέβαια.
1: Αρχίσανε πάλι.
3: Θα είναι το μοναδικό hashtag που θα υποστηρίζει ένας άνθρωπος. Μόνο σε ρέτη.
0: Μα όχι, θα μπορεί να βρεθούν και κανένα δυο άλλοι.
3: Εντάξει.
0: Άκου που σου λέω.
2: Λοιπόν, παιδιά,
0: να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
0: Θα βγούμε.
1: Ναι, Διονύση, ακόμα πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων, αλλά και της Κρήτης. Χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καργιές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια σε ανάρτηση της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει αντιπολίτευση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν εστίσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμαν αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Ερτ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. 12 λεπτά μετά τις 7 και στη συντονισμένη στην Κέρκυρας και στο 99.3 στα FM. 16 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Με καθαρό ουρανό μας λέει ότι θα κυλήσει η μέρα. Έως και 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι σήμερα στο νησί. Ανώτερη θερμοκρασία 21. Εντάξει, είπαμε, έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά και πάλι για την εποχή μια χαρά είναι. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαλτζαβάλος και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Και κάποτε είχαμε μια πρέσβυρα της Αμερικής, αλλά μας τελείωσε. Θυμάστε τη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τη χαρά την υποδέχθηκε η Ελλάδα ως πρέσβυρα της Αμερικής. Αν δεν κάνω λάθος, και το καλοκαίρι έκανε βόλτες εδώ με το κότερο εδώ στο Ιόνιο. Καλά θυμάμαι, Γιώργο? Αλλά τα σκάνδαλα την ακολούθησαν μέχρι και την Ελλάδα. Και έτσι ο Αμερικανός πρόεδρος την έκοψε, όπως λέμε και με ποδοσφαιρικούς όρους, την έκοψε από τη βασική ενδεκάδα. Και έτσι η Κίμπερλι γυρνάει στην Αμερική. Μάλιστα ο Τραμπ την υπερασπίστηκε ως ένα σημείο, είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έκανε καλή δουλειά ως πρέσβυρα, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε. Η Κίμπερλι πάλι δήλωσε ότι η θητεία της ως πρέσβυρα στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό. Καμία αναφορά φυσικά για τον Πρωθυπουργό ή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της χώρας. Θυμάστε τότε που τρέχανε όλοι να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της με το που ήρθε? Και μια χειραψία, μια φωτογραφία, τώρα σιωπή.

σενάρια για το διάδοχο. Πολλά, αλλά ακόμη δεν έχει έρθει η ώρα να τα πούμε, γιατί ξέρετε, με την πρώτη, από την πρώτη στιγμή τα σενάρια ποιος θα τα διδαχθεί και τα λοιπά είναι πάρα πολλά, δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί κάποια και να μην ισχύουν, γι' αυτό το λέμε. Ζητήθηκε από την κυβέρνηση να κάνει ένα σχόλιο για την αποπομπή της Kimberly και η κυβέρνηση είπε κανένα σχόλιο, είναι εσωτερικό ζήτημα, τον είπα. Ξέρεις Γιώργο ότι την έκαψε πιο πολύ, ε? Το ότι είχε έρθει εδώ ο Ρούμπιο, έβγαζε λόγο από την Πυρνίκα, εκεί με το ωραίο το φόντο πίσω και τα λοιπά. Και ταυτόχρονα υπήρχαν δημοσιεύματα με την για την Αμερικανίδα πρέσβυρα για σκάνδαλα. Και όχι μόνο ο Ρούμπιο έβγαζε το λόγο του και τα λοιπά, αλλά την είχε και δίπλα του στην επίσκεψη. Είναι πρέσβυρα της Αμερικής στην Ελλάδα. Την είχε δίπλα του. Την έκαψε αυτό. Αυτό την έκαψε. Στην Αμερική τα μόνα σχόλια που λέγανε ήταν με βάση τα δημοσιεύματα, έτσι, ότι ο Ρούμπιο στηρίζει την Kimberly γιατί ήταν δίπλα του. Και έτσι μας τελείωσε η Kimberly. Άντε, πάμε για τον επόμενο.

και σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, το Σεπτέμβριο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας υποδέχτηκε 809.593 επιβάτες, αύξηση 4,2% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Περίπου δηλαδή 32.000 περισσότεροι επιβάτες από πέρσι. Όπως ανακοινώνει η Fraport, και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία υπήρξε ανωδική πορεία της επιβατικής κίνησης. Το Σεπτέμβριο του 2026 διακινήθηκαν συνολικά 5,7 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,2 που αντιστοιχεί σε περίπου 229 επιπλέον επιβάτες σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Και αυτό επιβεβαιώνει και αυτά που μας έλεγε χθες ο κύριος Πάτρας του Σύνδεσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυρας, ότι η χρονιά πήγε καλά σχετικά με τους φόβους που υπήρχαν στην αρχή της σεζόν, όταν είχε προκύψει ο μεγάλος φόβος με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τότε είχαν σταματήσει οι κρατήσεις, ακούγονταν πολύ δυσίωνα σενάρια για τον τουρισμό του καλοκαιριού του 26, όμως από ό,τι είπε και ο κύριος Πάτρας, πήγε πάρα πολύ καλά και θα κλείσει με θετικό πρόσημο η χρονιά. Το ίδιο καλά πάει και η κρουαζιέρα. Μάλιστα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας βάζει στα ταμεία του 396.000 ευρώ από το τέλος κρουαζιέρας για το τρίμηνο Μαΐου-Ιουλίου του 26. Σύμφωνα με την απόφαση, η Κέρκυρα, η οποία κατατάσσεται στους κορυφαίους υποδοχής των περιηγητικών δρομολογίων στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ανδριατική, λαμβάνει το συγκεκριμένο ποσό με στόχο τη βελτίωση των τοπικών υποδομών και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Σημειώνεται ότι το ποσό που εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος δηλαδή, αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού τέλους κρουαζιέρας και για την Κέρκυρα ανέρχεται περίπου στο 1 ευρώ ανά επισκέπτη. Οι τρεις δήμοι που πήραν τεράστια ποσά είναι ο Δήμος Μυκόνου με 1.924.000 ευρώ, ο Δήμος Θύρας της Σαντορίνης με 1.736.000 ευρώ και ο Δήμος Πειραιά με 444.000 ευρώ. Καλό είναι να εδώ είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Το τέλος κρουαζιέρας αποδίδεται στο Δήμο που υποδέχεται τους επισκέπτες ένα ποσό για να πέσει στις υποδομές. Είναι αυτό που λέμε ότι και από το τέλος διανυκτέρευσης μην ξεχνάτε ότι όλοι οι επισκέπτες που μένουν σε ξενοδοχεία πληρώνουν τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο πάει στα κεντρικά ταμεία του κράτους. Για την κλιματική αλλαγή. Το θέμα είναι να επιστρέφουνε κάποιο ποσό να επιστρέφει είτε στην περιφέρεια που ανήκουν τα ξενοδοχεία, είτε στους δήμους που ανήκουν τα ξενοδοχεία και να γίνονται έργα. Υποδομές, δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε άλλους επισκέπτες, δεν έχουμε υποδομές. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε? Γιατί αν θεωρείτε υποδομή αυτό το δικό δίκτυο που έχουμε, που με την παραμικρή βροχούλα το άσφαλτο που έχουν ρίξει για να καλύψουν τις τρύπες ξαναφεύγει, τότε ό,τι και να πούμε είναι λίγο.

0: Και όσα λέμε για τις υποδομές μας τα επιβεβαιώνει και ο Ναπολέων Πάτρας, ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κέρκυρας, του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυρας, ο οποίος είχε συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και του έθεσαν τα προβλήματα που όχι μόνο επηρεάζουν το επάγγελμά τους, αλλά επηρεάζουν, όπως μας είπε, και τους μόνιμους κάτοικους. Ποια είναι αυτά? Φυσικά το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ. Ας τον ακούσουμε.
1: Οι υποδομές Κέρκυρας χρειάζονται άμεσα αναβάθμιση. Δηλαδή, αυτό είναι το γεγονός. Η Κέρκυρα είναι και παραμένει ένα νησί. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε τα σπίτια για να φτιάξουμε δρόμους. Μπορούμε όμως και πρέπει σιγά σιγά να μπει ένα σχέδιο, ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο για να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Συζητήσαμε κάποιες από τις παρεμβάσεις, συζητήσαμε σίγουρα για βελτιώσεις, δηλαδή καινούργια άσφαλτο, διανοίξεις σε κάποια σημεία των δρόμων. Από εκεί και μετά όμως δεν είναι μόνο η περιφέρεια που η οποία εμπλέκεται. Για παράδειγμα, τα περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία είναι γύρω από την πόλη της Κέρκυρας, δεν είναι MDIP. Χρειάζεται όραμα. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο σας λέω. Χρειάζεται να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ο Δήμος, η Περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους και τους το δηλώσαμε αυτό. Να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ιδέες και να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει, πού πηγαίνουμε από εδώ και μπρος. Δεν έχουμε κίνηση μόνο το καλοκαίρι. Έχουμε και το χειμώνα κίνηση. Χρειάζονται υποδομές και χρειάζεται και εκπαίδευση σε εμάς τους ίδιους. Γιατί και εμείς έχουμε μάθει να πηγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας ακριβώς εκεί που θέλουμε, στο συγκεκριμένο σημείο που θέλουμε, και πολλές φορές, αν δεν βρούμε και το πάρκινγκ όπως το θέλουμε, να το παρατάμε το αυτοκίνητο και να φεύγουμε. Συζητήσαμε ξεκάθαρα δύο πράγματα. Ότι το κυκλοφοριακό δημιουργεί προβλήματα, δεν είναι μόνο για τον κλάδο το δικό μας. Είναι προβλήματα προς τους επισκέπτες του νησιού μας, προς τους μόνιμους κατοίκους του νησιού μας, προς εμάς τους ίδιους. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη στάθμευσης, το άναρχο πάρκινγκ, και δεν είναι μόνο στην πόλη της Κέρκυρας, είναι σε διάφορα σημεία, σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού. Και αυτό που είδαμε και συμφωνήσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη είναι ότι πρέπει να δούμε την εικόνα συνολικά. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το τουριστικό λεωφορείο, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι όλες αυτές οι κατηγορίες, το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, τα οποία είναι πάρα πολλά πλέον στο νησί, τα εννιαθέσια με οδηγό, τα βανάκια, τα μαύρα, είναι και αυτά αρκετά, τα τουριστικά λεωφορεία, όλα αυτά πρέπει να συνεργαστούν μαζί του.

συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη, πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρα Στέφανος Κίκας, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων πολιτισμού στην Κέρκυρα, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων για όρημα έργα. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προοπτική κατασκευή του νέου κτηρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Παλάδα, για το οποίο έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος μετά τη σχετική απόφαση της αρμόδιας διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Η προβλεπόμενη λύση περιλαμβάνει τη διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη των ενετικών οχυρώσεων με την κατάλληλη προσαρμογή της μελέτης και την οργανική ενσωμάτωσή τους στο νέο κτίριο. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Κέρκυρας και με τη σύμφωνη γνώμη του Πριτανητού Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρου, συμφωνήθηκε η παραχώρηση της αριστερής πτέρυγας των ανακτόρων Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στο Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι το τέλος του 26. Η παραχώρηση θα δημιουργήσει θετικές προοπτικές για την πολιτιστική αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος και την εύρυθμη λειτουργία του. Για το Παλαιοφρούριο, στο επίκεντρο βρέθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας. Οι σχετικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιόνια Νησιά 2021-2027. Και αναμένεται πολύ σύντομα η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε είναι το Παλαιό Βρετανικό Νοσοκομείο. Επίσης, στο Παλαιοφρούριο, οι οριστικές μελέτες αναστήλωσης αναμένεται να παραδοθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού τον Δεκέμβριο του 2026, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την αναζήτηση χρηματοδότησης των εργασιών αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού κτηρίου ως πολυχώρου πολιτισμού. Στο Νέο Φρούριο, τα λέγαμε και χθες, έχει μόλις προκηρυχθεί από την εφορία αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του μνημείου στην περιοχή του πρώην χώρου στάθμευσης προς τον Προμαχώνα Σαραντάρι. Σε ό,τι αφορά τη Βενετσιανική Κρίνη, στο Κομπίτσι, η μελέτη αποκατάστασης έχει ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η βασική εκκρεμότητα αφορά πλέον την ένταξη του έργου σε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση και η εκτέλεσή του. Αντίστοιχα, όρημα έργα που εκκρεμεί η ένταξή του σε χρηματοδοτικά εργαλεία είναι η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παναγίας Οδηγήτριας, στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φρουρίου. Όλα καλά από τη συνάντηση, πολλά έργα που έχουν εγκριθεί οι μελέτες, πολλά έργα που περιμένουμε να μπουν σε χρηματοδότηση, πολλά έργα που έχουμε διαγωνισμό για να προκύψει ο ανάδοχος. Το θέμα είναι πότε θα τα δούμε αυτά τα έργα.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί γύρω στις 11, τώρα πλέον είχε αναχώρηση από την Κέρκυρα με προορισμό, είπαμε, την Ιρεβέργη, και περίπου στα μισά της διαδρομής, γύρω στις 11, εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα για ενδεχόμενη παράνομη κατάληψη αεροσκάφους. Σύμφωνα με τα γερμανικά πρακτορία ειδήσεων, το περιστατικό σημειώθηκε, όπως είπαμε, λίγο μετά τις 11. Αμέσως μετά την εκπομπή του σήματος, οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορούσαν πλέον να επικοινωνήσουν με το πιλωτήριο μέσω ασυρμάτου. Οι αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό ως πιθανή αεροπειρατεία. Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν το επιβατικό αεροσκάφος κατά τη διέλευσή του από το γερμανικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου της Νιρεμβέργης, αναστέλλοντας προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε πλέον να επικοινωνήσουμε με το πιλωτήριο, ή μάλλον που ο πύργος ελέγχου δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με αυτό, έπρεπε να υποθέσουμε το χειρότερο, εξήγησε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ιρεβέργη περίπου στις 12:15 τοπική ώρα. Οι επιβάτες παρέμειναν αρχικά στις θέσεις τους, όσο οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν ελέγχους στο εσωτερικό και το εξωτερικό του αεροπλάνου. Λίγο αργότερα η αστυνομία έδεσε το σήμα λήξης του συναγερμού. Οι επιτόπιοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ανακοίνωσαν οι αρχές. Εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους. Περίπου μία ώρα μετά την προσγείωση, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο χώρο αφήξεων, όπου τους παρασχέθηκαν υποστήριξη από ειδική ομάδα. Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 1:30. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η εκπομπή του κωδικού αεροπειρατείας ενδέχεται να οφειλόταν σε τεχνική βλάβη. Η υπόθεση αποδείχτηκε λαθασμένος συναγερμός ως προς την απειλή αεροπειρατείας, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί γιατί μεταδόθηκε ο συγκεκριμένος κωδικός και γιατί διακόπηκε η επικοινωνία με το πιλωτήριο.

Το περιστατικό με την πτήση από την Κέρκυρα σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από άλλη κινητοποίηση στο ίδιο αεροδρόμιο. Τα ξημερώματα της Τρίτης, μεταξύ 2 και 4, τρεις πιλότοι ανέφεραν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, ότι εντόπισαν ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογειώσεων ή προσγειώσεών τους, το οποίο ενδεχομένως ήταν drone. Η αστυνομία κινητοποίησε δυνάμεις για τον εντοπισμό του, χρησιμοποιώντας ακόμη και ελικόπτερο, χωρίς ωστόσο να βρεθεί μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Εξαιτίας εκείνου του περιστατικού, 6 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, ενώ 2 αεροσκάφη ανακατευθύνθηκαν προσωρινά προς την Κολονία και την Μπράγα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

και με αφορμή τη Διεθνή ημέρα εκπαίδευση στη φυλακή, το δεύτερο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Κέρκυρας, του Σοφρονιστικού Καταστήματος Κέρκυρας, υποδέχτηκε τη διευθύντρια του Μουσείου Καποδίστρια, Κέντρου Καποδιστριακών Μελετών, την κυρία Μάγια Χαραλαμποπούλου, η οποία παρουσίασε στους καταρτιζόμενους όλων των σχολικών κύκλων το θέμα Ιωάννης Καποδίστριας, η εκπαίδευση ως θεμέλιο της κοινωνίας. Μέσα από την παρουσίαση, οι καταρτιζόμενοι γνώρισαν πτυχές της εκπαιδευτικής πολιτικής και του οράματος του Ιωάννη Καποδίστρια για τη μόρφωση και την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ίδρυση σχολείων, στο ορφανοτροφείο της Έγινας και στη Μέριμνα για την εκπαίδευση των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια συγκρότησης του νεότερου ελληνικού κράτους. Η ιστορική αναδρομή αποτέλεσε αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση γύρω από τη σημασία της εκπαίδευσης στη ζωή κάθε ανθρώπου. Οι καταρτιζόμενοι συζήτησαν για την αξία της διαβίου μάθησης, τη δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και το ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση νέων στόχων και προοπτικών. Η εκπαίδευση δεν προορίζεται σε μια συγκεκριμένη ηλικία ό,τι αφορά μόνο την απόκτηση γνώσεων. Αποτελεί δικαίωμα, ευκαιρία εξέλιξης και ουσιαστικό εφόδιο για τη ζωή. Η δεύτερη ευκαιρία μέσα από την εκπαίδευση δεν διαγράφει το παρελθόν, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του και να σχεδιάσει το μέλλον του με νέα εφόδια. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την πρώτη εκπαιδευτική δράση του δεύτερου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Κέρκυρας, του Σοφρονιστικού Καταστήματος, για το νέο σχολικό έτος και σηματοδότησε την έναρξη μιας ακόμη χρονιάς μάθησης, διαλόγου και δημιουργικής συμμετοχής. Και μένοντας στα εκπαιδευτικά θέματα, επιστολή προς τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων, τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, τον Δήμαρχο Παξών και φυσικά τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, απέστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα διαβίωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στους Δήμους τους. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διορισμός των ενδιόριστων εκπαιδευτικών και η πρόσληψη αναπληρωτών και αναπληρωτριών στα σχολεία των Δήμων. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρει στην επιστολή τους, καλούνται με το μισθό τους να ανταπεξέλθουν σε δυσβάσταχτα έξοδα διαβίωσης και ιδιαίτερα σε αυτό της στέγασης. Κατά την ΕΛΜΕ, ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού ανέρχεται σε περίπου 820 ευρώ, ενώ του αναπληρωτή σε περίπου 940 ευρώ. Την ίδια ώρα, όπως τονίζει, πρέπει να καλυφθεί το κόστος σίτησης και μετακίνησης, αλλά και πιθανές οικογενειακές υποχρεώσεις στο μόνιμο τόπο κατοικίας των εκπαιδευτικών. Η ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση απελπιστική και κάνει λόγο για εκατοντάδες παρετήσεις εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο, σημειώνοντας ότι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη μορφωτική διαδικασία και στα παιδιά του τόπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ ενημερώνει τους Δημάρχους ότι μετά την ψήφιση του άρθρου 529 του νόμου 5314 του 2026, οι Δήμοι μπορούν να προχωρούν στην καταβολή επιδόματος διαβίωσης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς έως 5 έτη, εκτός από τους αναπληρωτές, για τους οποίους, όπως αναφέρει, αυτό ίσχυε ήδη. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ καλεί τους Δημάρχους να εισηγηθούν και να λάβουν σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση του επιδόματος τόσο σε αναπληρωτές και αναπληρώτριες, όσο και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για το τρέχον σχολικό έτος. Και καλεί επίσης τους Δημάρχους να πάρουν μέτρα για την εξεύρεση καταλυμάτων όπως δημοτικά κτίρια και ξενοδοχεία, τα οποία θα διατεθούν στο μέλλον σε μόνιμη βάση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα πάμε μουσικά μέχρι και τις 8, συγγνώμη, ήταν εκ παραδρομής με τις προηγούμενες ημέρες. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 8 που και θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί, θα πάμε συντροφιά μέχρι τις 9.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον Αμερικανικό Έλεγχο της Στρατηγικής Σημασίας Θαλάσσιας Οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Και για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χατζάβαλος και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά και θα πάμε στην τροφιά μέχρι τις 9. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια ματιά με μια ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση με κεντρικό τίτλο «Ριγμένη Κέρκυρα στο τέλος κρουαζιέρας». Το τέλος κρουαζιέρας που επιβάλλεται από βιβαζόμενο επιβάτη είναι τετραπλάσιο στη Σαντορίνη και τη Μύκονο από ό,τι στην Κέρκυρα. 20 ευρώ έναντι 5 την υψηλή περίοδο, και όμως η ιστερική πόλη επιβαρύνεται από τη μαζική αποβίβαση επισκεπτών με πρόσθετες ανάγκες σε καθαριότητα, κυκλοφορία και συντήρηση υποδομών. Από το τέλος αυτό το 1 τρίτο επιστρέφει στον οικείο Δήμο. Για το τρίμηνο Μάιου-Ιουλίου στην Κέρκυρα αναλογούν 396.000 ευρώ, ενώ με την υψηλή κλίμακα θα αντιστοιχούσαν περίπου 1,58 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον οι αποβιβάσεις παρέμεναν ίδιες. Με ποια κριτήρια εξαιρείται η Κέρκυρα από την υψηλότερη χρέωση και γιατί δεν διεκδικεί την ίδια μεταχείριση, γράφει ο Γιώργος Κατσαίτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία, η δυτική πτέρυγα των παλαιών ανακτόρων με λεζάντα επιστρέφεται με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Επανέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού η χρήση της δυτικής πτέρυγας των παλιών ανακτόρων, των Αγίου Μιχαήλ και Γεωργίου, που είχαν παραχωρηθεί και λειτουργούσαν ως μέρος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον αρχικό του κτηριακό σχεδιασμό. Οι λογαριασμοί για τα σχολεία εγκρίθηκαν. Και άρθρο επικαιρότητας, μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η περίπτωση του Κεντρικού Δήμου. Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών έφερε περισσότερη γραφειοκρατία και δυσκολίες στη χρηματοδότηση των σχολείων. Μια συγκεκριμένη πρόταση για μεγαλύτερες πάγιες προκαταβολές δείχνει πως μπορεί να δοθεί άμεσα λύση. Πρώτο γέλ, ένα ταξίδι επιστήμης, ιστορίας και πολιτισμού. Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του πρώτου γέλ πραγματοποίησαν μια πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ευρώπη, συνδυάζοντας την επιστημονική αναζήτηση με την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Με κεντρικό της θέμα, έργα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τα μνημεία της Κέρκυρας, παραχωρείται η αριστερή πτέρυγα των παλιών ανακτόρων στο Υπουργείο Πολιτισμού, προχωρούν διαγωνισμοί για φρούρια και ιστορικά κτίρια, ενώ αναζητούνται νέοι πόροι. Συνάντηση Γκίκα με Μενδώνη. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας συναντήθηκε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στο τραπέζι βρέθηκαν η πορεία μεγάλων έργων πολιτισμού στην Κέρκυρα, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και οι ενέργειες για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για όρημα έργα. Σύμφωνα με τον κύριο Γκίκα, αυτή την περίοδο προκυρήσονται διαγωνισμοί άνω των 4,5 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις σε μνημεία της πόλης της Κέρκυρας. Την έγκριση του πρακτικού της πρώτης συνεδρίασης αποσφράγησης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέου κτηρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλινά» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως τόνισε ο εισηγητής του θέματος, αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Θωμάς Βλάσης, κατατέθηκαν συνολικά 7 προσφορές εταιριών. Τέλος κρουαζιέρας, 396.000 ευρώ στο Κεντρικό Δήμο. Η κατανομή αφορά το τρίμηνο Μαΐου-Ιουλίου του 2026. Στο 4,2 η αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου στο Ιωάννης Καποδίστριας. Πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο με 255.139 επιβάτες. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Fraport. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, 3 ημέρες δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στην Αχαράβη ή ένατη δράση. Άννα Μουζακίτη. Μουσική 28 Οκτωβρίου στη Λευκοσία, επιτυχιακή συναυλία της Παλαιάς, Κέρκυρα Κύπρος, από τη Δύση στην Ανατολή. Και στα αθλητικά, η Σταμέλου 3 χάλκινα στο Παγκόσμιο Junior Fitness Challenge, στο καράτε και ξυφασκία πρεμιέρα στη νέα σεζόν για τον Δαμοκλή.

0: το πράσινο φως για το άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών και τη μεταφορά των χρηματικών υπολείπων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών έδωσε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Κεντρικής Κέρκυρας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Οι αποφάσεις αντιμετωπίζουν δύο εκκρεμότητες της χρηματοδότησης των σχολείων, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ακόμα πότε θα ολοκληρωθούν οι τραπεζικές διαδικασίες και θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι σχετικές πληρωμές. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν αναγκαία διοικητικά βήματα, δεν πιστοποιούν όμως ότι τα χρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί ή αποδοθεί στους υπόλογους των σχολικών μονάδων. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και τη μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στους Δήμους. Η πάγια προκαταβολή προβλέπεται για την κάλυψη μικρών και άμεσων λειτουργικών αναγκών, ώστε να μην χρειάζεται κάθε σχετική δαπάνη να περνά από τη συνήθι χρονοβόρα διαδικασία πληρωμών του Δήμου. Το ερώτημα είναι αν η καθυστέρηση οφείλεται στις διαδοχικές νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές ή στο χρόνο που χρειάστηκε ο Δήμος για να τις εφαρμόσει. Πάντως, ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος εμφανίστηκε προβληματισμένος για το κατά πόσο θα λειτουργήσει αυτό το νέο πλαίσιο. Ας ακούσουμε τι είπε χθες κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Έγκριση ανοίγματος ειδικών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπροντίων στην τράπεζα Eurobank για την εξυπηρέτηση της πάγιας προκαταβολής των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων, στοιχείων των διευθυντών των σχολικών μονάδων και τώρα περνάμε στη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού ξεχωριστού για κάθε σχολική μονάδα στο όνομα του διευθυντή με βάση τα στοιχεία τα οποία έθεσαν οι δύο διευθύνσεις εκπαίδευσης.
2: 101 θα γίνει οι τραπεζικοί λογαριασμοί.
1: 101 τραπεζικοί λογαριασμοί.
3: Υπηρεσία, σας, όσον αφορά τη διαχείριση όλης αυτής, γιατί είναι ένα πλέον φορτίο που αναλαμβάνει η υπηρεσία πλέον του Δήμου.
2: Τεράστιο
3: φορτίο. Σε τι ενημέρωση έχετε? Θα έχουμε ένα συγκεκριμένο υπάλληλο που θα τα παρακολουθεί? Το έχετε οργανώσει? Διότι, okay, θα τρέξει η διαδικασία με τις τράπεζες, αν και μας πήρε λίγο χρόνο και έχουμε φτάσει ήδη Οκτώβρη, να προλάβουμε δηλαδή πετρέλαια, θερμάνσεις, τα πάντα, okay, λειτουργικές δαπάνες. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι έτοιμη η δημοτική μηχανή για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Διότι από ό,τι ακούμε και από επαφές μας με διευθυντές κτλ., είναι ακόμα σε ομιχλώδες τοπίο όσον αφορά τη διαδικασία. Πρέπει και εσείς να τους φωνάξετε, όπως είχε γίνει κάτι το παρελθόν στο Δημοτικό Θέατρο, που είχαμε φωνάξει όλους τους διευθυντές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, για να τους ενημερώσουμε γενικά με διάφορες αλλαγές που είχαν γίνει τότε. Προτείνω να το κάνετε, να τους ενημερώσετε, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν, αν δεν έχουν ενημερωθεί, αρκετοί όμως έχουν προβληματισμούς, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα πλάνο και να υπάρξει μια ευελιξία και μια καλή συνεργασία, γιατί ένας ή δύο υπάλληλοι που θα χειριστούν αυτό το πράγμα συν τη λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τα άλλα ζητήματα που έχει, θα δημιουργήσει σοβαρό βραχνά, και εδώ μιλάμε για τους μαθητές και τα σχολεία μας και τα παιδιά.
1: Ωραία, να ενημερώσω το σώμα ότι επειδή ακριβώς το πέρασμα από την παλιά διαδικασία κατανομής των πόρων στα σχολεία αλλάζει και στη ρίζα του, στη βάση του αλλάζει, ζητήσαμε από τους διευθυντές σχολικών μονάδων πριν το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και επειδή είχαν διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και η Σχολική Επιτροπή και τα ταμεία των σχολείων, να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες και των πρώτων δύο μηνών της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου. Ναι, σας το είχα. Έγινε αυτό. Από πολλούς έγινε. Δεν έγινε ενδεχομένως από όλους.
4: Κάποιους καινούριους.
1: Κάποιοι καινούριοι πιθανόν να μην το έχουν. Στο μεταξύ έχουν γίνει διαδοχικές σκέψεις της υπηρεσίας με τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης. Έχει προετοιμαστεί η διαδικασία αυτή. Ωστόσο, έχω και εγώ επιφυλάξει για το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί η υπηρεσία στο χρόνο που απαιτείται για να ανταποκριθούν οι σχολικές μονάδες στις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν κάθε φορά. Αρχίζει γενομένες από την προμήθεια του πετρελαίου, που θα γίνει βέβαια σε κεντρική βάση. Θα γίνει και σε κεντρικό επίπεδο. Θα υπάρξουν κεντρικές προμήθειες στα βασικά είδη τα οποία χρειάζονται η λειτουργία των σχολείων, αλλά στα επιμέρους θα κινηθούν με βάση τις παγίες προκαταβολές. Η παγία προκαταβολή δεν είναι μία. Την εξάντληση των πόρων της παγίας ανανεώνεται. Το ποσό αυτό ανανεώνεται. Είναι κατά τα πρότυπα που γίνεται αυτό με τις κοινότητες. Όπως ακριβώς και οι κοινότητες. Λοιπόν, εντάξει, είναι πρωτόγνωρη η εμπειρία αυτή για την εκπαίδευση. Είχαμε και χθες μια συνάντηση με εκπροσώπους των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, παρουσία και εκπροσώπων των Συλλόγου Γονέων. Έγινε διεξοδική συζήτηση. Είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα. Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα ελέγχονται όλες οι καταστάσεις και όλα τα προαπαιτούμενα για να λειτουργήσει ομαλά η χρονιά. Γι' αυτό θα το συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ζητήσουμε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του νόμου, όπως κάνουν και όλοι οι Δήμοι στη χώρα, δηλαδή τους ίδιους προβληματισμούς και αγωνίες έχουν όλοι οι Δήμοι της χώρας, ειδικά εκείνοι που έχουν πολλές. Μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, όπως εμείς που είμαστε πάνω από 100. Η κυριότερη αλλαγή την οποία άκουσα χθες στη συνάντηση και την οποία βλέπει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που προέρχεται από την εκπαίδευση θετική είναι να αλλάξει το ποσό και να αλλάξει η κατανομή. Γιατί έχουμε σήμερα δύο κατηγορίες. Τα 500 ευρώ για τις σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν κάτω από 11 τμήματα. Και 1.000 ευρώ για τις σχολικές μονάδες που έχουν από 12 και πάνω. Αυτό είναι μια στρεβλή κατανομή, διότι θα πάρει το ίδιο ποσό ένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο με ένα δεκαθέσιο γυμνάσιο ή δημοτικό. Είναι λίγο περίεργη η κατανομή αυτή, είναι εντελώς άνηση και μη αναλογική η κατανομή των πόρων αυτών που καλούνται να καλύψουν ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, και έτσι θα ζητήσουμε μια τροποποίηση επ' αυτού και επί του ποσού και επί του τρόπου κατανομής στις σχολικές μονάδες. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει σωστή κατανομή είναι να συνδεθεί με τον αριθμό των αιθουσών, με τον αριθμό των τμήματων διδασκαλίας. Η παγία προκαταβολή πρέπει, για να πας στην επόμενη, να μπορέσεις να ζητήσεις επόμενη δόση, θα πρέπει να υποβάλεις τα δικαιολογητικά ολοκληρωμένης διαχείρισης των χρημάτων με τα παραστατικά τους και όλα αυτά, να τα εξετάσει η οικονομική υπηρεσία, να τα αποδεχτεί, να τα εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή και μετά να πάμε σε εκροή πόρων για την επόμενη προκαταβολή. Καταλαβαίνετε, για την επόμενη παγία. Είναι μια διαδικασία η οποία, εάν χρειαστεί σε 100 τόσες μονάδες που έχουμε, σχολικές μονάδες, διερωτώ με εάν είναι στις δυνατότητες της υπηρεσίας μας να διεκπαιρεώσει τέτοιου είδους ζητήματα.

0: Μια νέα εθελοντική πρωτοβουλία για την ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη των χωριών, των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας ξεκινά. Η Wiki Media Κοινότητα Ελλάδος. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη φωτογραφία, τη χαρτογράφηση και τη συλλογή ανοιχτών δεδομένων με στόχο τον εμπλουτισμό της Wikipedia και άλλων ψηφιακών πλατφορμών με πληροφορίες για περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος που παραμένουν ανεπαρκώς καταγεγραμμένα. Για τη δράση αυτή μίλησε στην ΕΡΤ ο Μάριος Μαγιολαδίτης, πρόεδρος της Wikimedia Κοινότητας Ελλάδος.
1: Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει η Κοινότητα Wikipedistών Ελλάδας για να απαντήσει στο εξής απλό ερώτημα. Φαντάζομαι θα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι υπάρχουν χωριά της Ελλάδας τα οποία δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία στη Wikipedia και πολλές φορές ούτε καν στο διαδίκτυο. Με την έννοια του να είναι ελεύθερα προς χρήση. Υπάρχουν μνημεία, εκκλησίες, γεφύρια, ολόκληρες περιοχές της ελληνικής επαρχίας που δεν έχουν καταγραφεί επαρκώς στους ψηφιακούς χάρτες. Mm-hmm. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία, ακόμα και το Google Maps για παράδειγμα ή άλλα εργαλεία αναζήτηση, θα δουν ότι υπάρχουν περιοχές απομακρυσμένες οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στους ψηφιακούς χάρτες. Οπότε εμείς τώρα ως πρωτοβουλία με τις Wiki εξορμήσεις και ως ελληνική κοινότητα Wikimedia, προσπαθούμε μέσα από ομάδες εθελοντών να επισκεφτούμε αυτές τις περιοχές, να τις φωτογραφίσουμε, να τις χαρτογραφίσουμε, να συγκεντρωθούν αυτές οι πληροφορίες, έτσι ώστε η Ελλάδα, η ελληνική επαρχία, η ελληνική Ήπεθρος να γίνει περισσότερο ορατή στον ψηφιακό κόσμο. Θα γίνουν σε δύο φάσεις. Υπάρχει το κομμάτι το διαζώσεις, οι φωτογραφικές εκδρομές, ομάδες εθελοντών οι οποίες θα ξεκινάνε από κάποια περιοχή και θα πηγαίνουν προς περιοχές. Για παράδειγμα, πρώτος στόχος μας είναι, για παράδειγμα, ομάδα με 5-6 εθελοντές, 1-2 αυτοκίνητα, να πηγαίνουν με ειδικές κάμερες 360 με κάποιο drone από εξοπλισμό που έχουμε εμείς, να επισκεφτούν 10 χωριά και με αυτά να βγάλουν φωτογραφίες στις εκκλησίες, στις βρύσες, τα σημεία ενδιαφέροντος της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Στην προσπάθεια χαρτογράφησής της, οποία θα περάσουν και στα μεταδεδομένα, ως μεταδεδομένα στη Wikipedia ή ως λίματα, ή ακόμα και στο OpenStreetMaps, που είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα mm-hmm. με σκοπό την χρήση από την πλοήγηση μέσω αυτοκινήτου, για παράδειγμα. Ο σκοπός μας είναι η ανάδειξη της ελληνικής υπαίθρου, του ελληνικού πολιτισμού, γενικά της Ελλάδας μέσα από αυτή την προσπάθεια. Εμείς τώρα κάνουμε το πρώτο κάλεσμα για τη δημιουργία των εθελοντών. Από τη στιγμή που εμείς θα κάνουμε το σεμινάριο στις 15 Οκτωβρίου στις 8.30 διαδικτυακά. Αυτό μπορούν να το δουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα από τη σελίδα μας. Από προηγούμενες προσπάθειες που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ομάδα των φοιτητών, που κάθε χρόνο κάνουμε το Ionian Wikithon, και ήταν ανάγκη και των φοιτητών να σιγά σιγά να κάνουμε και δράσεις οι οποίες είναι έξω από την αίθουσα των υπολογιστών, και μας το έχουν ζητήσει δηλαδή. Mm-hmm. Ένα κομμάτι ούτως ή άλλως μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε εκδρομή. Εμείς αυτούς έχουμε ήδη οργανώσει, μπορούμε να τους δώσουμε να κάνουν ανάλυση δεδομένων, ένα εντοπισμό κενών με εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία ακριβώς θα δούμε στους χάρτες, στους ψηφιακούς, τι ακριβώς λείπει. Οργάνωσε το λιμάνι της Wikipedia και των κοινών στα αντίστοιχα κοινά που είναι οι φωτογραφίες της Wikipedia, έτσι ώστε αυτοί να οργανώσουν τις δράσεις που θα κάνουν οι άλλοι εθελοντές. Οπότε θα έχουμε δύο ομάδες. Την ομάδα αυτά που δουλεύουν διαδικτυακά μέσω του υπολογιστή και αυτοί θα έχουν σκοπό την χαρτογράφηση των δεδομένων και αυτούς που θα πηγαίνουν στο πεδίο που έχουν σκοπό τη χαρτογράφηση της περιοχής. Με αυτοκίνητα, με κάμερες 360 και drone. Μέσω χορηγίας του Ιδρύματος Wikimedia, αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσιμο, έχουμε κάμερα 360, έχουμε drone και μια σειρά από κάμερες εξειδικευμένες. Φυσικά, αν υπάρχουν εθελοντές φωτογράφοι που μας ακούνε ή ενδιαφέρονται, το έχουμε δει και στο παρελθόν και από πρωτοβουλία από άλλες χώρες, μπορούν φυσικά με τις δικές τους κάμερες ή με οτιδήποτε άλλο να έρθουν. Η πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει, η πρώτη εξόρμηση θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, εμείς το ξεκινάμε αυτό, να δούμε πώς θα γίνει. Θα δούμε ποιοι θα ανταποκριθούν από φορείς. Ούτως άλλως, εμείς ανταποκρινόμαστε κυρίως στις κοινότητες, τώρα σε πρώτη φάση, των ανθρώπων που θέλουν εθελοντικά να βοηθήσουν στον ανοιχτό κώδικα και στην ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος, έχουμε έρθει σε επαφή ήδη και με την κοινότητα της Ιταλίας, των Wikipedistών της Ιταλίας. Είχαν έρθει και μια επίσκεψη στην Κέρκυρα το καλοκαίρι και συζητήσαμε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα OpenStreetMaps, όπως λέγεται, και στην Ιταλία. που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, του Google Maps, αλλά σε ανοιχτό κώδικα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας καθοδηγήσουν σε αυτό. Υπάρχουν και στην Ελλάδα θελοντές. Είναι πρώτη φορά μια κοινότητα Wikipedistών θα το κάνει αυτό οργανωμένα. Μέχρι τώρα, όπως σας είπα, είχαμε κάποιες δράσεις αποσπασματικές σε διάφορες χώρες. Ή υπάρχουν κοινότητες αντίστοιχες που κάνουν μόνο χαρτογράφηση σε χάρτες, όπως στην Ιταλία, που ξέρω το παράδειγμα που το έχουμε συζητήσει και με τους συναδέλφους. Αλλά έτσι ώστε να γίνεται και ταυτόχρονα και εισαγωγή στη Wikipedia οργανωμένα, αυτό είναι πρώτη φορά θα γίνει από εμάς εδώ στην Ελλάδα.

Και που διαβάζουμε στην εφημερίδα η Κέρκυρα σήμερα την έγκριση του πρακτικού της πρώτης συνεδρίασης αποσφράγησης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου εργασίας, αποκατάστασης και επανάκρισης διατηρητήριου κτηρίου Πίνακοθήκης Άγγελου Γιαλινά, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως τόνισε ο εισηγητής του θέματος, Δήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Τόμας Βλάσης, κατατέθηκαν συνολικά 7 προσφορές εταιριών. Μετά την αξιολόγηση παρέμειναν 6, καθώς μια εταιρεία δεν είχε συμπεριλάβει στο φάκελό της την οικονομική προσφορά. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά την αποκατάσταση και επανάκριση του ιστορικού κτίριου της Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλινά, που πέρασε μέσα από σημαντικές γραφειοκρατικές και κρηματοδοτικές εξελίξεις.

κομμάτι των κατασκευαστικών εργασιών αποκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 5,78 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Όπως γράφει η εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε δημοσιευθεί το 2019, το αρχοντικό συνολικού εμβαδού 1.391 τετραγωνικά μέτρα στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας θα μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο πολιτισμού. Το ισόγειο θα φιλοξενεί εκπαιδευτικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και χώρο αναψυχής και εστιατόριο. Ο πρώτος όροφος θα αποτελέσει τον κύριο εκθεσιακό χώρο, όπου θα στεγαστεί μόνιμα η συλλογή του σπουδαίου Κερκυρόη υδατογράφου, που περιλαμβάνει 586 έργα, υδατογραφίες και ελαιογραφίες, χωρισμένα σε 16 θεματικές ενότητες. Ο δεύτερος όροφος θα λειτουργεί ως χώρος πολλαπλών χρήσεων για περιοδικές εκθέσεις και διαλέξεις, εξοπλισμένος με μεταφραστικούς θαλάμους. Τα υποστέγη θα διαμορφωθούν για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και για πρότυπους αποθηκευτικούς χώρους με ελεγχόμενο κλίμα για τη φύλαξη των έργων που δεν εκτίθενται. Οι εργασίες θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτηρίου και στον πλούσιο εσωτερικό του διάκοσμο με τις οροφογραφίες και τα γύψινα στοιχεία. Πάμε να δούμε τώρα και μια δράση προληπτικής ιατρικής. Πρόκειται για την ένατη δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη που θα γίνει στην Αχαράβη. Θα γίνει το τριήμερο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Η δράση πραγματοποιείται όπως πάντα σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Άγια Ειρήνη και τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας με στόχο την προαγωγή της υγείας, την ενίσχυση της πρόληψης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε δωρεά υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει δωρεάν γυναικολογικό και καρδιολογικό έλεγχο, σεμινάριο πρώτων βοηθειών, ενημέρωση και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, καθώς και ενημερωτικές παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία.

0: Η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας ξεκινά δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα αστρονομίας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ και να έχουν διάρκεια μίας ώρας. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον νυχτερινό ουρανό, θα μάθουν να αναγνωρίζουν αστερισμούς και ουράνια αντικείμενα, ενώ θα εξοικειωθούν με τα όργανα παρατήρησης και τις βασικές αρχές της αστρονομίας. Στην ΕΡΤ μίλησε το μέλος της Αστρονομικής Εταιρείας, ο Βασίλης Διονυσόπουλος.
1: Γίνονται διαδικτυακά τα μαθήματα διότι έχουν τη δυνατότητα πολλοί άνθρωποι να τα παρακολουθήσουν πιο άνετα από το σπίτι τους, άτομα κάθε ηλικίας και ίσως και από άλλα μέρη της Κέρκυρας που δεν είναι εύκολο να έρχονται κάθε Τετάρτη στην πόλη να κατεβαίνουν για να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά. Ο στόχος μας είναι να βρισκόμαστε και διαζώσεις με τον κόσμο, να μας γνωρίζει δηλαδή προσωπικά, να μιλάμε στις συζητήσεις. Και στα μαθήματα γίνονται συζητήσεις, δεν είναι δηλαδή κάποιος που βλέπετε πράγματα και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς μαθήματα, είναι με την έννοια που ξέρουμε. Είναι παρουσιάσεις πιο πολύ και πάνω εκεί γίνονται έτσι όμορφες συζητήσεις μετά το τέλος των παρουσιάσεων για οποιαδήποτε απορία έχει οποιοδήποτε άνθρωπος θέλει να έρθει λίγο σε επαφή με αυτό που λέμε αστρονομία. Αυτός είναι και ο στόχος μας, ακριβώς αυτό, να έρθουμε σε επαφή και να επί του πεδίου. Δηλαδή να είμαστε έξω, να κοιτάμε τον ουρανό είτε με γυμνό μάτι να αναγνωρίζουμε, να μπορούμε να καταλάβουμε τι βλέπουμε και αργότερα να βλέπουμε και με το τηλεσκόπιο, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είναι όρατα με γυμνό μάτι και από εκεί πέρα ξεκινά μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για το ηλιακό μας σύστημα, για το γαλαξία μας, για τις κινήσεις γενικά που υπάρχουν στο σύμπαν, είτε των πλανητών, είτε το γαλαξία μας, είτε γενικότερα. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση σε αυτό, γιατί και εμείς ό,τι κάνουμε, επειδή είμαστε ερασιτέχνες που αγαπάμε την αστρονομία, το κάνουμε έτσι με την καρδιά μας και η ανταπόκριση του κόσμου μας οθεί και εμάς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Και εγώ άλλωστε κάπως έτσι ξεκίνησα, από παρακολουθώντας διαλέξεις της αστρονομικής εταιρείας και τα μαθήματα και σιγά σιγά έγινα και μέλος της αστρονομικής εταιρείας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να το κάνει διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας μας ή της σελίδας μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα υπάρχει το email, το οποίο μπορεί να στείλει κάποιος την αίτησή του να εγγραφεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα τηλέφωνά μας, όποιος θέλει να μας πάρει να ρωτήσει, είναι όλα αυτά αναρτημένα στο διαδίκτυο και μπορεί οποιοδήποτε θέλει, οποιαδήποτε ώρα να επικοινωνήσει μαζί μας. Από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιος ξεχαστεί και κάνει την αίτηση τις 4 ή τις 10 του Νοέμβρη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να δεχτούμε οποιοδήποτε στιγμή κάποιον.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρα και στο 99 και 300 FM. Ακολουθεί με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, το Γιώργο Χαρτζάβαλο και το Γεράσιμο Λυκίσα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσώρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια έχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή Πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίση, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσει στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του ορμούς είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων, με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγει τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας ΣΑΚΡΕ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας μέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία 99 και 3 στα FM. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα, λίγο μετά τις 9, για να... εκτάκτως βέβαια, όχι όπως κάθε μέρα, εκτάκτως και σήμερα, λίγο μετά τις 9 και θα πάμε όλη τη βδομάδα, Γιώργο, ναι, ωραία, για να σας ενημερώνουμε, για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στην Κέρκυρα, για να έχετε την εικόνα, την πλήρη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα και από εκεί και πέρα να έχουμε μια επικοινωνία και να αλληλεπιδρούμε έτσι ώστε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Προς όφελος πάντα του ακροατή. Των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να είμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία. Με στόχο, επαναλαμβάνω, το καλύτερο κομμάτι της ενημέρωσης. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 του μηνός, Οκτωβρίου. Να έχετε μια καλή μέρα. Δεν έχει πολύ κίνηση το δρόμο αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα, έτσι πιο αργά, δύσκολο εδώ στην Εθνική Λευκύμης. Δυσκολεύει, πάντα η κατάσταση λίγο πιο μετά. Σε κάθε περίπτωση, να είστε οπλισμένοι με υπομονή. Είτε θα βρείτε τώρα κίνηση, θα βρείτε πιο μετά, είτε το μεσημέρι που θα επιστρέψετε στη δουλειά σας, είτε αργά το απόγευμα που θέλετε να κατέβετε να πάρετε τα παιδιά σας στις δραστηριότητες, δεν ξέρω τι άλλο να κάνετε. Κίνηση θα βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχουμε συνηθίσει. Και είναι αυτό που συζητάμε και μεταξύ μας όλοι εμείς που περνάμε αυτή τη βάσανο καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα, ότι βρε παιδί μου, θα γίνει ποτέ τίποτα. Θα το γνωρίσουμε εμείς οι έρμοι, οι ταλέποροι. Την αλλαγή, το να μην υπάρχει κίνηση στο δρόμο αυτό, στο να υπάρχει δεν ξέρω τι, ένας άλλος δρόμος, καλύτερος. Αυτά που μας έλεγαν, τα roundabout, κόμβοι, επεκτάσεις, θα τα γνωρίσουμε άραγε. Τι λέτε? Μπορεί και όχι. Λοιπόν, εδώ στους 99 και 3 είπαμε στα FM, στο AirTeco επίσης μπορείτε να κάνετε ακρόαση. Μπορείτε να παρεμβαίνετε 2661-030-08-39-700 ή τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεση των ακροατών. Θέλουμε να σας ακούμε, θέλουμε να ακούμε αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη, που μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα του καιρού. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό? Έβρεξε αυτές τις μέρες που περάσανε. Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι έχετε παράπονο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι ακραίο, που δεν το θέλαμε κιόλας. Δεν υπήρχε περίπτωση να θέλουμε τα ακραία φαινόμενα. Καλός ο καιρός, καλά θα πάει αυτή η εβδομάδα γενικά, χωρίς βροχές. Μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή θα έχουμε καλοκαιρία. Σήμερα νομίζω ο καιρός θα είναι λίγο πιο καλός από τις άλλες μέρες. Μετά θα έχει λίγο σύννεφα πάνω από τον Κυρκυριακό ουρανό, άλλοτε πιο πυκνά, άλλοτε λιγότερα. Και για να δω, και το Σάββατο είναι μια ωραία ηλιόλουστη μέρα. Η θερμοκρασία φαίνεται ότι έχει πάρει τις κανονικές της, τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι κανονικές για την εποχή οι θερμοκρασίες που έχουμε. Γύρω στους 21 βαθμούς σήμερα, 20 αύριο, μετά πέφτει λίγο. Έχουμε και ένα βοριαδάκι που μας επισκέπτεται την Παρασκευή μετά το μεσημέρι, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Για κάποιες ώρες έτσι θα κάτσει, θα μας κάνει την επίσκεψη, τη βίζιτα. Από εκεί και πέρα όμως, εκεί 18-19 βαθμοί Κελσίου, δεν θα ξεπερνάει με τίποτα τους 20 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Άρα από αυτό είμαστε καλά.

Και βλέπουμε και τα θέματα μας σιγά σιγά. Διαβάζω για τα ισόβια στο εφετείο για τη δολοφονία της Αγγελίνας στην Αλεπού. Ήταν πραγματικά μια σοκαριστική δολοφονία, σας τη θυμίζω, ήταν την πρωτοχρονιά του 2019, όταν το κορίτσι είχε πάει να ευχηθεί στον πατέρα της και υπήρξε μια ένταση μεταξύ τους, η οποία κατέληξε στο να σκοτώσει ο πατέρας την 28χρονη κόρη του. Θα θυμάστε, υπήρχε ένα ζήτημα με τον σύντροφό της, δεν τον ήθελε και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Έφτασε στο έγκλημα και μάλιστα την είχε θάψει στην αυλή του σε ένα πρόχειρο τάφο και την αναζητούσε, έκανε πως την αναζητούσε. Ήταν μια σοκαριστική πραγματικά δολοφονία αυτή, εκείνη τις μέρες είχαμε σοκαριστεί όλοι. Καταρχάς για το χαμό ενός νέου κοριτσιού που πήγε όμως από τα χέρια του πατέρα της. Ήρθε η υπόθεση στο Μικτόρκο το εφετείο. Απέρριψε το δικαστήριο τον αυτοτελή ισχυρισμό περιμειωμένου καταλογισμού και τα ελαφρυντικά του πρώτερου συνομού 2 και τη ειλικρινού μεταμέλεια. Τι λέτε τώρα. Και επέμενε στα ισόβια. Ισόβια κάθαρξη για ανθρωποκτονία. Απίστευτο, απίστευτο. Εκείνες τις μέρες πραγματικά ήταν απίστευτα αυτά που ζούσαμε και αυτά που μαθαίναμε και αυτά που βλέπαμε. Είχαμε και ένα έτσι περίεργο περιστατικό. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, πραγματικά δεν θα ήξερα πώς να το διαχειριστώ αυτό αν ήμουν μέσα στο αεροπλάνο. Σίγουρα με κρίση πανικού 100%. Θα το είχα διαχειριστεί με μια πολύ καλή κρίση πανικού. Γιατί γενικά δεν αγαπώ πολύ τα αεροπλάνα και εντάξει. Έγινε συναγερμός για πιθανή αεροπειρατεία σε ένα σκάφος Boeing 737 της Corendon Airlines που είχε απογειωθεί για Κέρκυρα με προορισμό την Ιρεβέργη. Εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης το αεροσκάφος. Ενεργοποιήθηκε ο κωδικός 7500 που παραπέμπει σε πιθανή αεροπειρατεία. Απογειώθηκαν δύο μαχητικά Eurofighter της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τώρα συγγνώμη, να είσαι μέσα στο αεροπλάνο και να βλέπεις δεξιά και αριστερά, ναι, τα πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία ξέρετε γιατί είναι εκεί. Ξέρετε νομίζω. Δεν χρειάζεται να το πω. Αν χρειαστεί, ναι. Αν χρειαστεί. Λοιπόν, και να τα βλέπεις δεξιά και αριστερά και να μην ξέρεις ακριβώς τι έχει συμβεί και τι είναι το... Ναι, ποιο είναι όλο το... Ναι, όχι, σίγουρα, η κρίση πανικού τρέχει στο τσεπάκι. Εγώ τουλάχιστον την κουβαλάω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, για τέτοιες περιπτώσεις την έχω. Πραγματοποιήθηκαν, λέει, έλεγχοι μετά όταν κατέβηκε το αεροπλάνο. Εντάξει. Και υπάρχει μια διερεύνηση τώρα για το τι ενεργοποιεί στο συναγερμό. Κάποιοι λένε για πρόβλημα στο σύστημα, κάποιοι λένε ότι υπήρξε κάποιο ντρόουν το οποίο πετούσε ύποπτα εκεί στην περιοχή. Εντάξει, δεν ξέρω, θα το δούμε όλα αυτά, θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση να τη χειριστείς, μια πολύ δύσκολη κατάσταση.

Α, είχα ανοιχτό και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Εντάξει, είμαστε στην τελευταία κατηγορία, στη χαμηλή. Προσέξτε, θα το ξαναπώ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ενάρξεις. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε όλες αυτές τις μέρες κάποια έναρξη πυρκαγιάς. Θα το πω γιατί δεν καταλαβαίνετε ότι εξακολουθούμε να είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Εξακολουθούμε μέχρι 31 του μηνός. Εξακολουθούμε, θα το πω, θα το ξαναπώ, θα το επαναλάβω. Δεν καίμε, δεν ανάβουμε φωτιά. Για κανένα λόγο. Τι κι αν έβρεξε χθες, τι κι αν έβρεξε προχθές, τι κι αν έχει υγρασία, δεν ξέρω τι άλλο σκεφτόμαστε. Δεν ανάβουμε όμως φωτιά, είναι παράνομο. Δεν κάνει, δεν την κάνει. Δεν επιτρέπεται, δεν κάνει. Δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται. Έχετε πρόστιμο. Υπάρχει πιθανότητα να ξεφύγει. Όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο. Και μπορεί τώρα να μην ξεφύγει με την έννοια να κάψει τα πάντα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό θα το ξαναπώ. Προσοχή και όχι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με απαγορεύσεις. Όταν σας απαγορεύουμε, κάτι σας απαγορεύουμε. Σας απαγορεύει το κράτος, οι νόμοι, οι υπηρεσίες. Δεν το κάνουμε. Βλέπω τώρα στο ΕΡΤ News μέτρα, λέει, κατά της ενεργειακής κρίσης θα εξαντληθούν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια, λέει η κυβέρνηση. Πετρέλαιο θέρμανσης από αύριο διάθεση στα ύψη, ούτε ξέρω που θα φτάσει. Και τι τελικά θα δώσει η κυβέρνηση, τι θα δώσουν τα δηληστήρια. Ακόμα αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Σε κάθε περίπτωση, ναι, θα πρέπει να βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι. Ευτυχώς που εδώ δεν κάνει κρύο ακόμα και δεν χρειάζεται να βάλουμε πετρέλαιο, αλλά να σας πω κάτι, μην το κοιτάμε μόνο όμως τοπικά, δηλαδή εντάξει, εμείς εδώ δεν έχουμε ανάγκη να βάλουμε πετρέλαιο ακόμα, επαναλαμβάνω, έτσι, ακόμα, γιατί τον άλλο μήνα προφανώς θα χρειαστεί όσοι χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο για να θερμάνετε το σπίτι σας. Αλλά σε πολλές άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα έχουν από το Σεπτέμβρη ανάβουνε. Και ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χρήμα. Ρε παιδιά, τι έχει να μας τελειώσει η Κυβερλή. Ρε παιδιά, χάσαμε την Κύπρο, τώρα το λέτε αλήθεια. Εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ. Και ξέρετε γιατί στενοχωρήθηκα? Γιατί είδα πως σε άλλες χώρες, με αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο, τα οποία δείχνουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, με καταγγελίες οι οποίες θα αποδειχτούν ή δεν θα αποδειχτούν αναλόγως, αλλά βάσιμες κατά τα δημοσιεύματα, ανακαλείται και πάβεται ένας πρέσβης. Μια πρέσβηρα προκειμένου. Έτσι, επαναλαμβάνω, με δημοσιεύματα, με τον τύπο ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το ρόλο του ελέγχου. Γι' αυτό στενοχωριέμαι. Γιατί τα βλέπω αλλού. Μπάση περιπτώσει. Κύμπερλι, κάτι θα βρει τώρα, ελάτε. Προβεβλημένος τέλεχος ήταν, θα παραμείνει, λίγο θα κάνει μια πάυση. Κάτι άλλο θα κάνει.

Έχουμε και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Σάββατο είναι στη Λευκάδα, θα πάει στη Λευκάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και ο χαρακτηρισμός ως εθνικής οδού του άξονα της παράκαμψης τμήματος εθνικής οδού γύρω Αχιλλείου, εδώ η δική μας η παράκαμψη, Τρία Γεφύρια, Βριώνη. Με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, τον κύριο Μάμαλο. Ωραία, ωραία. Να δούμε τι θα υποθεί για το θέμα αυτό, για το έργο το συγκεκριμένο. Βέβαια θα μου πείτε στη Λευκάδα, ναι, δεν έχει σημασία πια. Δεδομένου ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το κανάλι της Περιφέρειας στο YouTube τις συνεδριάσεις σε πραγματικό χρόνο, ή και αν δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε στο συγκεκριμένο χρόνο που γίνονται, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε λίγο αργότερα στο κανάλι και να κάνουμε ακρόαση, να δούμε τι ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε, που να μας ενδιαφέρει κτλ. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι στην κοινότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, δεν μου πάτε αλλού, εδώ σε εμάς, γιατί θα δούμε και τα θέματα μας αναλυτικά σε πολύ λίγο. Πάρε να μου σκάτω στο μικρόφωνο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα 14 του μηνός, Τετάρτη 14 του μηνός Οκτωβρίου, και προχωράμε.

0: να πάμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας, να συναντήσουμε ένα θέμα που μας αρέσει. Είναι από τα θέματα αυτά που θέλουμε πολύ να προβάλλουμε, ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με εκπαίδευση, με παιδιά, με σχολεία. Θα πάμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας που συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου Erasmus Plus με τίτλο «Ανατρέποντας στερεότυπα φύλου μέσα από τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας». Μάλιστα, στο πλαίσιο των δράσεων του σχεδίου αυτού, τέσσερις εκπαιδευτικοί του πρώτου δημοτικού πραγματοποίησαν επιμορφωτική κινητικότητα παρατήρησης εργασίας σε δύο δημοτικά σχολεία στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. Το λέω και να τριχιάζω, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, παρά το γεγονός ότι τώρα έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα, αλλά ακόμη εξακολουθεί η Φιλανδία να έχει ένα από τα πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα. Για να δούμε τι είδαν, να μας πούν δηλαδή τι είδαν εκεί οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τι έκανε το πρώτο δημοτικό σχολείο. Στη Φιλανδία. Για να συναντήσουμε τον Λευτέρη Ατσοπάρδη, είναι εκπαιδευτικός, είναι μουσικός, είναι δάσκαλος και στο πρώτο όμως δημοτικό σχολείο και βρεθήκατε στη Φιλανδία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι από τις δράσεις των εκπαιδευτικών που αξίζει πραγματικά να επικοινωνούνται και η ΕΡΤ είναι πάντα ανοιχτή σε τέτοιου είδους θέματα, ευτυχώς.
0: Βεβαίως, με πάρα πολύ χαρά το κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε καταρχάς για το πρόγραμμα. Πείτε μας δύο λόγια για το πρόγραμμα. Τι κάνατε στη Φιλανδία, τι έκανε το πρώτο δημοτικό στη Φιλανδία?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο σχολείο αυτό είναι ένα σχολείο το οποίο υλοποιεί πάρα πολλά χρόνια προγράμματα Erasmus Plus. Και έχει αναπτύξει και ο διευθυντής, ο Στεφάνος Νικηφόρος, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτό το σχολείο, μια κουλτούρα εξωστρέφειας και μια έτσι έντονη διάθεση για ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό μας οδηγεί κάθε χρόνο στην να υλοποιούμε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα μέσα από το Erasmus Plus. Και έχουμε κάνει δράσεις σε Γαλλία, σε Βέλγιο, σε Ισπανία, σε Φιλανδία. Έχουμε φιλοξενήσει εκπαιδευτικούς και παιδιά από τη Γαλλία, έχουμε εκπαιδευτικούς από την Ιταλία και την Πολωνία. Γενικότερα είναι ένα σχολείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενεργό σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Ελσίνκι, εκεί τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου επισκεφτήκαμε δύο δημοτικά σχολεία, δημόσια δημοτικά σχολεία στο Ελσίνκι και κάναμε job shadowing, δηλαδή είδαμε από μέσα πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα, πώς χρησιμοποιούν τις διδακτικές μεθόδους τις δικές τους ή καινοτόμες διδακτικές μεθόδους που έχουν, για παράδειγμα το co-teaching, ας πούμε, τη συνδιδασκαλία. Είδαμε πώς οργανώνουν δομές που είναι πολύ σημαντικές για την λειτουργία του σχολείου, όπως τα τμήματα υποδοχής για παιδιά μεταναστών. Mm-hmm. Ειδικής αγωγής. Είδαμε τις πρακτικές που αυτά τα σχολεία, αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα βασικά και τα σχολεία γενικότερα ενισχύουν την ισότητα, την αυτονομία και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να έρθουμε σε άμεση επαφή με το σύστημα της Φιλανδίας και όπως είπατε είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πρωτοπόρο παγκόσμια. Και δεν ξέρω αν, δηλαδή, όπως είπατε πριν, εμείς δεν παρατηρήσαμε κάτι τέτοιο βέβαια, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Δεν μπορώ πραγματικά να φανταστώ πώς ήταν.
0: Η αλήθεια ναι, είναι ότι δεν είναι όπως ήταν. Τουλάχιστον αυτό λένε οι μελέτες και οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερο τα πράγματα. Αλλά ναι, εξακολουθεί όμως να είναι στην κορυφή. Φανταστείτε πραγματικά πώς ήταν. Και αυτό το εντυπωσιακό, προφανώς ίσως μιλώντας και με τους συναδέλφους σας, θα το αντιληφθήκατε κι εσείς, είναι το πόσο σημαντικός είναι ο δάσκαλος για την κοινωνία γενικότερα της Φιλανδίας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς μας έκανε, δύο πράγματα μας έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όχι τόσο οι υποδομές, οι οποίες είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Εντάξει, άλλο επίπεδο. Και νομίζω ότι είσαι σε άλλο κόσμο, σε άλλο πλανήτη.
1: Όχι, είσαι σε άλλο κόσμο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, μπορούμε να συζητάμε δύο ώρες γι' αυτό. Μας έκαναν εντύπωση πρώτα-πρώτα το πόσο ήρεμη είναι η κοινότητα, η σχολική κοινότητα. Πόσο ήρεμη είναι και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Πόσο, αυτό που είπατε ακριβώς, πόσο εκπαιδευτικός διατηρεί το κύρος του στην κοινότητα. Ο εκπαιδευτικός εκεί είναι μόνο εκπαιδευτικός. Δεν είναι όπως είμαστε εδώ και ξυλουργοί, μαραγκοί και ζητιάνοι για τα απολύτως απαραίτητα του σχολείου.
0: Αμείβεται πολύ καλά και δεν κοιμάται σε σκηνές και στο αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Όχι αμείβεται πολύ καλά. Αμείβεται περίπου τρεις φορές όσο αμείβεται ένας μέσος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα.
0: Είναι εισάξιο το επάγγελμά του με αυτό του γιατρού και του δικηγόρου, θα λέγαμε, σε κύρους και σε οικονομικές απολαβές.
1: Ακριβώς. Μα δεν είναι τόσο οικονομικές απολαβές, όσο είναι τελικά η αποδοχή που έχει από την κοινότητα. Είναι απίστευτο το πόσο ψηλά κρατάνε το κεφάλι τους οι συνάδελφοί μας στη Φιλανδία. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αυτό το σύστημα, γενικά βέβαια το σύστημα της κοινωνικής δομής στη Φιλανδία και της λειτουργίας κοινότητας, είναι απλό και λειτουργικό, χωρίς να είναι εντυπωσιακό τίποτα. Τίποτα μέσα στο σχολείο ή γύρω από το σχολείο. Γενικότερα βέβαια στην Φιλανδία δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Είναι απόλυτα λειτουργικό. Οτιδήποτε χρησιμοποιούν στην κοινωνία τους είναι απόλυτα λειτουργικό. Ήταν πολύ εντυπωσιακό η εμπειρία αυτή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Εμείς εκεί στο σχολείο παρακολουθήσαμε τα μαθήματα. Ναι, θα σας πω. Εμείς εκεί στο σχολείο και στα σχολεία και στα δύο που ήμασταν, παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα το οποίο ξεκινούσε στις 8 και 4 και τελείωνε στις 1 και 4 ακριβώς όπως το δικό μας ή στις 3 για πιο διευρυμένο ωράριο. Διδάξαμε σε διάφορες τάξεις. Εγώ συγκεκριμένα μαζί με τον κύριο Νικηφόρο διδάξαμε στο τμήμα υποδοχής που είχε παιδιά από όλο τον κόσμο και κάναμε ένα ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι με παιδάκια που ήταν από τις Φιλιππίνες, από τη Σομαλία, από την Ουρουγουάη, από το Αφγανιστάν, από διάφορα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, είδαμε πώς λειτουργεί το σχολείο σε όλες τις δραστηριότητες του, από το διάλειμμα και το μάθημα μέχρι το φαγητό τους και την προσέλευση, η οποία είναι, τα παιδιά έρχονται μόνα τους και φεύγουν στο σχολείο, γιατί οι υποδομές γύρω από το σχολείο είναι απίστευτες. Οπότε τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού έρχονται μόνα τους και φεύγουν.
0: Και δεν κουβαλάνε, φαντάζομαι, και μια βαλίτσα βιβλία.
1: Τίποτα, κουβαλάνε μια τσαντούλα με 5 πράγματα επάνω, γιατί τα σχολεία τους, αυτά τα περιβόητα lockers που λέμε τώρα, τα lockers, τα έχουν λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με απλές δουλάβες μέσα στην τάξη, που το καθένα έχει το δικό του και έχει τα πράγματα του εκεί εξασφαλισμένα και ίσα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις πώς αυτή η κοινωνία έχει ρίξει τους ρυθμούς της, έχει ρίξει το επίπεδο της έντασης στην καθημερινότητα και αυτό αντικατοπτρίζεται και στη σχολική κοινότητα.
0: Είναι δηλαδή πιο ήρεμα πέρα από τον τρόπο με τον οποίο που γίνεται το μάθημα, όπως είπατε, το γενικότερο περιβάλλον. Είναι και τα παιδιά πιο ήρεμα, πώς τα είδατε?
1: Τα παιδιά είναι πάρα πολύ πιο ήρεμα. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έκανα εγώ, χωρίς να το ξέρουν τα παιδιά. Έκανα μια ηχομέτρηση με ένα δεσιμπελόμετρο, τη στάθμη του ήχου, τέλος πάντων, μέσα στην τάξη της 6ης δημοτικού, την ώρα που κάνανε μαθηματικά. Και έκανα 3 μετρήσεις μέσα στην ώρα, τέλος πάντων. Η μέση ηχητική στάθμη ήταν 44 δεσιμπέλ, όσο περίπου είναι, μαζί με τη φωνή του δασκάλου, έτσι, όσο περίπου είναι ο ήχος μέσα σε μια βιβλιοθήκη.
0: Σε μια αντίστοιχη τάξη στην Ελλάδα?
1: Δεν θέλετε να σας πω στη δική μας τάξη. Σε μια αντίστοιχη τάξη που κάνω κατά καιρούς είναι από 60 μέχρι 75 δεσιμπέλ.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν οφείλεται μόνο βέβαια στα παιδιά, γιατί είναι και το περιβάλλον τους πολύ πιο ήσυχο εκεί. Τα σχολεία είναι πολύ πιο καλά κατασκευασμένα. Έτσι, από δική μου επαγγελματική διαστροφή παρατηρούσα ότι οι αίθουσες είχαν στο ταβάνι ηχοαπορροφητικά πάνελ για να μην υπάρχει αντίλαλος, στο ελάχιστο, ώστε να είναι πολύ ξεκούραστο το περιβάλλον. Είναι πολύ μελετημένα τα πράγματα. Αλλά γενικότερα δεν είδαμε, θα σας δώσω πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μια εβδομάδα μέσα στο σχολείο συμμετείχαμε σε ασκήσεις φωτιάς, συμμετείχαμε στα διαλύματα, στο φαγητό, στη γυμναστική. Δεν είδαμε ένα παιδάκι να κλαίει. Ένα παιδάκι να ζητάει βοήθεια γιατί κάποιος άλλος τον χτύπησε ή τον πείραξε ή τον έκανε. Είναι όλα πολύ ήσυχα μεταξύ τους, πολύ ευγενικά.
0: Μα θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, ότι υπήρχε ένα σύστημα για να κάπως αντιμετωπίσουν τον bullying, γιατί παντού υπάρχει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και η Φιλανδία τώρα και στο απειρόβλητο για όλα. Παντού υπάρχει. Υπήρχε ένα σύστημα που τα μεγαλύτερα παιδιά υιοθετούν εντός εισαγωγικών μικρότερα και τα έχουν υπό την προστασία τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
1: Το έχω
0: διαβάσει
1: πάντως
0: ότι υπήρχε σαν μέτρο.
1: Εκείνο που κάνουν σίγουρα και το είδαμε να ισχύει είναι ότι τα ίδια τα παιδιά και ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν λόγο στη λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή, μία μέρα αποφασίσανε να κάνουν, προτείναν τέλος πάντων στο Συμβούλιο των Δασκάλων, να γίνει ένα πάρτι στο γυμναστήριο, ένα disco πάρτι, στο οποίο θα παίζανε παιχνίδια κτλ. Τα ίδια τα παιδιά λοιπόν με καρτελάκια οργανώσανε όλο το event αυτό για τους μικρότερους, με καρτελίτσες που λέγανε ότι είναι υπεύθυνοι, για ποιο παιχνίδι είναι υπεύθυνοι. Ο καθένας ήταν τόσο πολύ υπεύθυνα, τόσο πολύ αποτελεσματικά, χωρίς κανένας να έχει ένταση. Όλοι με χαμόγελο. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνίας, μιας λειτουργίας μιας κοινωνίας αυτό. Δεν νομίζω ότι το κάνει το σχολείο, το κάνει όλη η κοινωνία. Όπως αντίστοιχα και το δικό μας, η δική μας ένταση που είναι απόλυτα δικαιολογημένη στη δική μας κοινωνία, αντικατοπτρίζεται και στη συμπεριφορά των παιδιών μας.
0: Βρήκατε κάτι το οποίο να πείτε, εδώ κάτι άλλο γίνεται, κάτι που εμείς το κάνουμε καλύτερα στην Ελλάδα?
1: Ναι, ναι, θα σας πω. Με απόλυτη ειλικρινία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν μου ζήτησε η δασκάλα της του πολυπολιτισμικού τμήματος, του τμήματος υποδοχής, να διδάξουμε κάτι εκεί, μου το είπε τη μία μέρα, τέλος πάντων, και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, αν και το σχολείο, φανταστείτε, είχε τα πάντα από άποψη, ιδιαίτερα μουσική, φανταστείτε, είχε 10 πιάνα, το ένα ήταν με ουρά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δημόσιο δημοτικό σχολείο, έτσι. Λοιπόν, εμείς το κάναμε σαν εκπαιδευτική την επόμενη μέρα το πρωί, πάρα πολύ όμορφα και με πολύ ωραίες δραστηριότητες, τις οποίες εμείς τις αυτοσχεδιάζουμε και τις έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εμείς δεν έχουμε εξοπλισμούς, δεν έχουμε τίποτα. Φανταστείτε, στο πρώτο δημοτικό δεν έχουμε καν αίθουσα έτσι, μουσικής, είναι αυτονόητο αυτό.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται.
1: Η εκπαιδευτική λοιπόν εκεί θα κάνουν ακριβώς ότι είναι στο πρόγραμμα, το ορολόγιο πρόγραμμα, τέλος πάντων, και στο βιβλίο, το οποίο είναι ηλεκτρονικό βιβλίο, στον πίνακα, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Αλλά πέρα από αυτό, αν τους πεις, να σας πω, θέλετε να κάνουμε αυτό, θα σας δυσκολευτούν πάρα πολύ.
0: Αν τους βγάλεις από το κουτί, δηλαδή, λίγο χάνονται.
1: Ναι. Αυτή την αίσθηση μου, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά αυτή την αίσθηση μου, γιατί μας κοιτάζαν με ένα θαυμασμό.
0: Ναι.
1: Σαν ένα θαυμασμό, σαν να λένε πω τι είσαστε εσείς.
0: Ναι, πώς το σκεφτήκατε αυτό, ναι.
1: Ναι, κάνουμε κάτι που κάνουμε κάθε μέρα χωρίς εξοπλισμό. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί εκεί έμπαιναν στην τάξη, πατούσαν το διαδραστικό πίνακα, τα παιδιά είχαν κάνει ήδη τα βιβλία τους και ξεκινούσε το μάθημα από εκεί που είχε μείνει χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο αυτοματοποιημένο, δηλαδή δεν έβλεπες κάτι παραπάνω. Κάνουν πολύ ωραίες δραστηριότητες, η αλήθεια είναι, με φοβερά εργαστήρια ξυλουργικής, με φοβερά εργαστήρια ξυλογραφτικής ή οικαστικών, φοβερά οργανωμένα και με πολύ εξοπλισμό και με ειδικούς ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Αλλά μέσα σε ένα πρόγραμμα όλο αυτό και πολύ οργανωμένο από πριν. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να είναι στην τύχη ή να επαφίεται στον πατριωτισμό των δασκάλων, θα σας πω.
0: Ναι, κατάλαβα. Τους λείπει όμως αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο.
1: Δεν πειράζει, να σας πω την αλήθεια. Να σας πω ότι τόσα χρόνια το μεσογειακό ταπεραμέντο έχει αποτελέσει ένα πολύ ωραίο άλοθη για να μην γίνεται τίποτα απλά και λειτουργικά.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Έτσι,
0: αλλά απ' την άλλη,

0: κοιμούνται στα αυτοκίνητα ή δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη τους, κάτι πάει στραβά και κάτι θα πάει στραβά και στην κοινωνία και στα παιδιά αυτά τα οποία εκπαιδεύονται με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν φταίνε, αλλά δημιουργείται μια κατάσταση και μια αλυσίδα η οποία τώρα είναι να τραβάει το άλλο.
1: Να σας πω κάτι. Δεν θα ήθελα να πάμε την κουβέντα στο τι φταίει και τι δεν φταίει, γιατί νομίζω λίγο πολύ όλοι φανταζόμαστε. Θα σας πω το εξής όμως. Ένα που είναι πολύ χαρακτηριστικό και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αυτή τη στιγμή η Μιλανδία κυβέρνηση είναι δεξιά με συνεργασία δεξιών κομμάτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα αναλύωτο, με πολύ μικρές διαφορές. Δηλαδή, χαράσετε με βάθος 30 χρόνων από κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τα κόμματα εμείς κυβερνήσεις και αναπροσαρμόζεται αφού παίρνουν ανατροφοδότηση με δείκτες τους οποίους μετράνε και το προσαρμόζουν στα νέα δεδομένα. Δεν έχει, δηλαδή, η εκπαίδευση είναι ανεξάρτητη. Εδώ, κάθε υπουργός έρχεται και εφαρμόζει κάτι το οποίο, πώς να σας πω, εφαρμόζει κάτι το οποίο είδε, άκουσε, έμαθε. Το προσαρμόζουμε και όλα τα δικά μας δεδομένα.
0: Και αποσπασματικά πολλές φορές. Γιατί καμιά φορά έχουμε ακούσει, θα έχετε ακούσει και εσείς ως εκπαιδευτικός, ότι ναι, να το κάνουμε όπως η Φιλανδία. Μα να το κάνουμε όπως η Φιλανδία δεν είναι να κάνουμε μόνο ένα κομμάτι όπως η Φιλανδία, το ένα εκατοστό από ό,τι κάνει η Φιλανδία. Το θέμα είναι να κάνουμε όλο το σύστημα πρώτα και μετά να πούμε ότι συγκρινόμαστε με τη Φιλανδία.
1: Δεν συγκρινόμαστε με τη Φιλανδία, γιατί.
0: Πουθενά, αλλά λέω, το έχουμε ακούσει όμως και αυτό. Το έχουμε ακούσει. Το έχετε ακούσει και εσείς.
1: Γιατί δεν το κάνουμε λοιπόν, ξέρετε γιατί. Μια άποψη είναι προσωπική αυτή και δεν νομίζω ότι είναι λαθασμένη, γιατί υπάρχουν δύο λέξεις, οι οποίες είναι οι λέξεις κλειδιά. Πολιτική επιλογή. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλανδίας ή οποιοδήποτε οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί χρήματα και απαιτεί και ορθολογισμό. Απαιτεί δηλαδή τα χρήματα αυτά να δίνονται με σωστό τρόπο και σε πράγματα τα οποία είναι λειτουργικά. Όταν εμείς βάζουμε στόχο να φτιάξουμε lockers στα σχολεία μας, με 5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, ενώ την ίδια στιγμή πέφτουν πενταβάνια στα κεφάλια μας, αυτό δεν είναι ορθολογικό.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω αποσπασματικά πολλές φορές κοιτάμε να κάνουμε πράγματα μέσα στα σχολεία χωρίς να δούμε τη μεγάλη εικόνα και μετά χειροκροτάμε και λέμε: κοιτάξτε τι κάναμε. Φέραμε τόσους πίνακες, φέραμε τόσα lockers, δεν ξέρω τι άλλο. Και πέφτουν αλήθεια τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα. Οι διαδραστικοί πίνακες που υπήρχαν στα σχολεία που επισκεφτήκαμε, όπως επίσης και τα tablet τα οποία χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για τις εργασίες τους που ήταν του σχολείου εννοώ, δεν μας τα έδειξε κανένα παιδάκι σαν πω κοίταξε τι έχουμε διαδραστικό πίνακα ή πω προμηθευτήκαμε ξέρω εγώ τάμπλετ εδώ και 5 χρόνια και τα χρησιμοποιούσαμε. Ήταν ένα εργαλείο δουλειάς. Και αυτονόητο. Το χρησιμοποιώ για να μάθω. Δεν το χρησιμοποιώ για να πω ότι το έχω και κοίτα τι ωραίο που είναι. Είναι ένα εργαλείο δουλειάς. Όταν θα διαπιστώσουν ότι οι διαδραστικοί πίνακες δεν τους κάνουν πλέον τη δουλειά που πρέπει να τους κάνουν, θα τους αντικαταστήσουν. Τα παιδιά γράφουν σε βιβλίο, έτσι, και σε τετράδιο, όπως γράφουν και τα δικά μας. Δεν γράφουν σε υπολογιστές που λέγανε κάποιοι. Όχι, γράφουν σε βιβλίο με μολύβι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ελέγχουν το σύστημα τους, το αξιολογούν και το αναπροσαρμόζουν για να τους κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Δεν φτιάχνουμε λαχανόκηπους για να πούμε ότι κάναμε λαχανόκηπους και τι ωραία που το καταφέραμε. Κάνουν λαχανόκηπους στον κήπο τους γιατί έτσι μαθαίνουν να σέβονται τη φύση, να καλλιεργούν, να βλέπουν τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία, ένα εργαλείο. Εμείς ανάγουμε το εργαλείο, το έχουμε αναγάγει σε αυτοσκοπό. Πήραμε διαδραστικούς. Και τι έγινε.
0: Ναι. Λοιπόν, πείτε μας και κάτι τελευταίο, κύριε Τσαπάρδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για τις εικόνες που μας μεταφέρετε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πώς σας αντιμετώπισαν εκεί και τα παιδιά και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, πώς είδαν αυτό το οποίο κάνατε? Είπατε ότι παρουσιάσατε, διδάξατε ένα ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι. Πώς το αντιλήφθηκαν τα παιδιά?
1: Θα σας πω πρώτα απ' όλα, ξέρετε, ο λαός φιλανδικός δεν είναι και ο πιο εκδηλωτικός λαός του κόσμου.
0: Έτσι, κάθε άλλο θα έλεγα, κάθε άλλο.
1: Να σας πω, δεν είναι, όχι, δεν είναι κάθε άλλο. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δεν μας ξένησε, ούτε μας έκανε αισθανθούμε περίεργα, ίσα-ίσα. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί, ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι στο σχολείο. Μας βοηθήσανε, μας είχαν ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα να παρακολουθήσουμε όλες τις τάξεις. Και όλοι οι συνάδελφοι, και η διευθύντρια του σχολείου και η υποδιευθύντρια και οι γραμματέας του σχολείου, γιατί έχουν και αυτές τις πολυτελείες εκεί, και ο θηρωρός και όλοι τέλος πάντων του σχολείου ήταν εξαιρετικά φιλικοί μαζί μας στα πλαίσια της φιλαδικής, καταλαβαίνετε, νοοτροπίας. Όσον αφορά τους μαθητές,

0: μαθητές, τα παιδιά είναι παιδιά, έτσι. Τα παιδιά πάντα, την τελευταία μέρα που θα φεύγαμε, ας πούμε, έρχονταν και μας αγκάλιαζαν τα παιδάκια. Mm-hmm. Γιατί, ξέρετε, ήμασταν από μακριά, γίναμε ένα μαζί τους, ήμασταν πολλές μέρες εκεί, μέσα στις τάξεις τους, τους παίξαμε μουσική, ήρθαν κοντά μας και ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά το μάθημα με το παραδοσιακό τραγούδι, κάναμε το Μήλο μου κόκκινο και το κάναμε με γκρίκλις. Για να μπορέσουν να διαβάσουν και να πούνε. Το διαβάσανε, το τραγουδήσαμε και μετά ο κύριος Νικηφόρος τους έκανε και ένα μάθημα στα ελληνικά. Πώς είναι, πώς γράφεται και στα ελληνικά το τραγούδι. Ναι, ναι, και καταφέραν και διαβάσανε και στα ελληνικά. Ήταν τρομερά ενθουσιασμένα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Κάτι που κάνουμε στο δικό μας σχολείο, ας πούμε, εδώ πέρα και είναι ένα μάθημα. Οκ, και λες, όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά ήταν ενθουσιασμένα. Χαμογελαστά πολύ, πώς να σας πω. Ήταν ενθουσιασμένα με τη δραστηριότητα που κάναμε. Ήταν πολύ, πολύ, πάρα πολύ όμορφη στιγμή αυτή.
1: Ωραία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται.
0: Ναι, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Έχουμε και άλλες δράσεις να κάνουμε όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus φέτος. Αυτό στην πραγματικότητα έχει τρεις δράσεις. Είχε την συμμετοχή σε κάποια σεμινάρια εκπαιδευτικών που είχαν γίνει σε Βίλη πέρσι και στο Βέλγιο, στη Γάνδη. Είχε αυτή την επίσκεψη που είχαμε τώρα και προετοιμάζουμε και άλλες δράσεις οι οποίες θα είναι στο εξωτερικό και συμμετοχή και μαθητών.
1: Ωραία, ωραία. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Τσοπάρδη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: 54 λεπτά με τις 9 ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και συνεχίζουμε. Θα μείνουμε μια ώρα ακόμα, έτσι, δεν το ξεχνάτε. Μην φύγετε, εδώ θα μείνετε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτιοδύσεων από την Αθήνα και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπά μας θέματα. Εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρα 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM και στο ΕΡΤ ΕΚΟ που έχετε δυνατότητα να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Μαρίνα Μοσχάτ και Γιώργος Χαρτζάβαλος. Θα λίγο να κάνω λάθος το όνομα. Λοιπόν, θα δούμε και θέματα που έχουν να κάνουν και με τον προσκοπισμό, θα δούμε και θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, με την ανάγκη της κοινωνίας να διαμαρτυρηθεί, με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διαμαρτυρηθεί και επιδιώκει να δηλώσει το παρόν. Όλα αυτά όμως σε λίγο, για να έχουμε τη δυνατότητα του χρόνου. Μένετε συντονισμένοι σε εμάς, θα ξανάρθουμε.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα, ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του ορμού είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα πάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Περάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε από τις 9 εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Χοντρογιάννης αυτή τη δεύτερη ώρα, που ανέλαβε καθήκοντα μετά τον Γιώργο Χαρτζάβαλο. Και λοιπόν προχωράμε να δούμε και τα υπόλοιπα μας θέματα. Πάμε σε μια συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 του μηνός Οκτωβρίου, σε 7 το απόγευμα στην Ανουτσιάτα. Είναι ένα κάλεσμα το οποίο προέρχεται πέρα από κόμματα, πέρα από συλλογικότητες, πέρα από καθοδηγητές, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, πέρα από οτιδήποτε τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα αυθόρμητο κάλεσμα. Πολλές φορές έχουμε δει τέτοια καλέσματα να γίνονται και από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και να έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Είναι κάτι νομίζω που το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν με αφορμή το νοσοκομείο, τα προβλήματα του νοσοκομείου. Την ανακοίνωση στα δημοσιογραφικά γραφεία έστειλε ο κύριος Μάκης Μπούκας, είναι πάρα πολύ γνωστός και από τη δράση του μέσα από, από την πολιτική, από την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από την υπηρεσία του στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Καλημέρα κύριε Μπούκα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Μοσχάτη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για να πούμε καταρχάς πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό να κάνετε ένα κάλεσμα και γιατί το κάνετε τώρα.
1: Θα ήθελα να δώσω ένα έτσι περιληπτικά ένα κεντρικό πολιτικό στίγμα. Δεν πάει άλλο κύριε Μοσχάτ. Διαπιστώνω, όπως πιστεύω διαπιστώνει και κάθε πολίτης της Κέρκυρας, του νομού της Κέρκυρας, ότι το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα στον τόπο μας, στην Κέρκυρα δηλαδή, να βυθίζεται η ίδια η Κέρκυρά μας. Ο τουρισμός. Μας λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα έντυπα και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα κτλ. Ότι υπάρχει αύξηση. Ναι. Αντί δηλαδή να υπάρχει πλούτος στους πολίτες και αντί για επενδύσεις στις δομές, υπάρχει μια κατάρρευση, κυριολεκτικά κατάρρευση. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα?
0: Τι εννοείται κατάρρευση, σε τι ακριβώς εννοείται, σε τι αναφέρεστε, στις υποδομές?
1: Όχι μόνο στις υποδομές, αλλά και στις άειλες δομές. Θα το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ εισρέει πλούτος από τον τουρισμό, γιατί το κράτος απομισά τον πλούτο αυτό χωρίς να επενδύει σε υποδομές και πόρους. Και φυσικά είναι και το μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο το οποίο αρπάζει πλούτο και τον μεταφέρει έξω χωρίς να επανεπενδύει. Ο τουρισμός τι μας προκαλεί εμάς σαν Κερκυραίους? Πρώτα απ' όλα μας προκαλεί αύξηση του πληθωρισμού και του κόστου ζωής. Δηλαδή ένα σπίτι να νοικιαστεί εδώ και να νοικιαστεί στο Καρπενήσι ή στην Κοζάνη ή στη Λαμία είναι εντελώς διαφορετικά. Το κόστος ζωής γενικότερα. Δεύτερον, μας προκαλεί κατανάλωση ο τουρισμός, κατανάλωση πόρων στο νερό, στα απορρίμματα, στους δρόμους, στο κυκλοφοριακό. Ακούστε με λίγο. Το νερό πρώτα απ' όλα. Υπάρχει μελέτη από το 1996 για τα φράγματα. Η Ρόδος άρχισε το 2008 και το 2012 τα τελείωσε τα φράγματα στη θέση Γαδουρά. Εμείς τώρα πλημμυρίζουμε από βροχή, αλλά νερό δεν έχουμε. Ναι. Το καζανάκι στο ΒΣΕ της Ρόδου βγάζει βρόχινο νερό. Εμείς δεν έχουμε ούτε καν νερό για βράσιμο φακές. Δεύτερον, τα απορρίμματα. Καλείται ο Κερκυραίος Δημότης να πληρώνει τα απορρίμματα για να τα φορά Κοζάνη, για ένα πάλερο κτλ. Τρίτον, οι δρόμοι. Οι δρόμοι έχουν μια μεγάλη καταπώνηση, το γνωρίζουμε όλοι. Μας είπαν για παρακάμψεις. Μας είπαν για παράκαμψη 3 γεφύρια Βριώνη. Ξέρετε ότι αυτή η οδική αρτηρία είναι μήκους μόλις 2,5 χιλιόμετρων, κοστίζει 28-29 εκατομμύρια. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, το οποίο, δηλαδή χρηματοδοτημένο, το οποίο ΕΣΠΑ λύγει το 2026, δηλαδή σε λίγους μήνες, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και αν θα δείτε σε αυτή τη διαγράμμιση, αρχίζουν να χτίζονται κτίρια και άντε μετά να τα απαλωτριώσεις. Θα αρχίσει, είναι βέβαιο, θα αρχίσει μια νέα οικονομοτεχνική μελέτη και θα πληρώνει ο Κερκυραίος όλα αυτά τα χρήματα για νέα επικυρωποίηση των μελετών. σας υπενθυμίζω και υπενθυμίζω στον κάθε έναν την παράκαμψη Μπενιτσών. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα που γίνεται το καλοκαίρι να θέλεις μία ώρα να φάεις τα τρία γεφύρια. Είναι ντροπή μεγάλη.
0: Κύριε Μπούκα, όμως όλα αυτά τα οποία αναφέρετε δεν είναι σημερινά. Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε τα λέμε και τα αναμασάμε. Ούτε και εγώ ξέρω πια πόσα χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως όλα αυτά τα χρόνια.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Τα τελευταία να σας πω κάτι. Είμαι 32 χρόνια, 33 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. 33 χρόνια τα ίδια λέω. Εγώ ντρέπομαι πολλές φορές να επανέρχομαι.
1: Και εγώ απλώς και μόνο πρέπει να τα θυμίζουμε γιατί...
0: Να τα θυμίζουμε. Αυτό... Θέλω να πω ότι όλο αυτό βεβαίως έχει φτάσει κάποια στιγμή στο αμήν και λες ότι δεν πάει άλλο. Αλλά δεν έκανε και ποτέ κανένας τίποτα ουσιαστικό για την Κέρκυρα.
1: Μπράβο, συμφωνούμε απόλυτα. Επομένως αυτό πρέπει να το εστερνιστεί κάθε Κερκυραίος πολίτης και υποχρεωτικά να το εκδηλώσει αγωνιστικά στο δρόμο. Αυτό είναι το μέρισμα της προσωπικής ευθύνης του κάθε Κερκυραίου. Τώρα έρχομαι σε κάτι πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γνωστό μου, το έχω δουλέψει αφάνταστα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, στον χώρο της υγείας. Ναι.
1: Στον χώρο της υγείας. Ακούστε τώρα κατάσταση. Φεύγουν σήμερα 2, χθες 3, ναι, μεθαύριο δεν ξέρουμε πόσοι, συνέχεια διακομιδές, δηλαδή το νοσοκομείο. Έχει διακομιστικό κέντρο. Και τι χρειαζόμαστε. Και τι χρειαζόμαστε. Το πιο απλό πράγμα, ένα αιμοδυναμικό κέντρο. Τι κάνει αυτό το αιμοδυναμικό κέντρο. Εγώ κοίταξα τις τιμές και τα λοιπά. Κοστίζει γύρω στα 600 χιλιάρικα περίπου ένας πολύ γερός στεφανιογράφος, ένας πολύ καλός. Βάλτε με την κατασκευή και τα λοιπά, θα πάει 1 εκατομμύριο.
0: Προσοχή. Το προσωπικό.
1: Προσοχή, θα σας το πω. Προσοχή λίγο σε αυτό. Υπάρχει στο ΕΣΠΑ, το οποίο λύγει πάλι το 2006 και μπορούν να κάνουν προτάσεις οι εκπρόσωποι μας, αυτούς που έχουμε ψηφίσει. 2026. Αυτούς που έχουμε ψηφίσει, δηλαδή περιφερειάρχης, οι 4 δήμαρχοι, οι 3 βουλευτές, θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και να κανονίσουν ένα μικρό πράγμα που είναι ο στεφανιογράφος. Θα κόψει πάρα πολύ από τις διακομιδές. Τώρα όσον αφορά το προσωπικό. Είναι αλήθεια ότι ένας γιατρός δεν μπορεί να έρθει με 1.200 ευρώ το μήνα με μηνιαίες αποδοχές 1.200, άντε να κάνει και κάποιες εφημερίες που θα λείψουν από την οικογένεια, που θα λείψει από την οικογένεια. Αλλά γι' αυτό ας ρωτήσουν αυτοί οι εκπρόσωποι μας την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα έχει αιμοδυναμικό κέντρο και απέχει 82 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, που έχει αιμοδυναμικό κέντρο. Από τη Λαμία, είναι δυνατόν να έχει Λαμία, και μπράβο τους, είναι δυνατόν να έχει Λαμία αιμοδυναμικό και σε 100 χιλιόμετρα να πηγαίνει στη Λάρισα από έχει 3 αιμοδυναμικά. Τα Τρίκαλα είναι 60 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, που έχουν αιμοδυναμικό. Να σας πω και το ακραίο παράδειγμα, οι Σέρες που απέχουν ουσιαστικά 80 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, που έχουν 6 αιμοδυναμικά πανεπιστημιακά και 3 ιδιωτικά. Και δεν μιλάω για τη Ρόδο, σιγά τώρα μη συγκριθούμε με τη Ρόδο ή σιγά μη συγκριθούμε με την Κρήτη. Δηλαδή είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τους γιατρούς...
0: Γιατί δεν έχουμε όμως, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Μπούκα. Τι είναι θέμα διεκδίκησης, είναι θέμα
1: φυσικά
0: του
1: κοινού,
0: χτυπάμε το χέρι μας στο τραπέζι.
1: Φυσικά είναι θέμα διεκδίκησης. Είδατε εσείς ποτέ τους εκπροσώπους μας να πάνε οργανωμένα όλοι για τα συμφέροντα της Κέρκυρας και να πούνε ανεξάρτητα ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, ανεξάρτητα οι δήμαρχοι από που κατάγονται πολιτικά κτλ. Όλοι με μια φωνή να πούν 1, 2, 3, τα θέλουμε αυτά μέσα σε χρονικό διάστημα 3-4 μηνών. Να σας πω και κάτι άλλο που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει για την Κέρκυρα. Δεν μπορεί η Φλόρινα, η τοπική αυτοδιοίκηση της Φλόρινας, να χρηματοδοτεί κάθε γιατρό 500 ευρώ το μήνα, το χρηματοδοτεί, τα οποία είναι αφορολόγητα, να του δίνει σπάσω ούτως ώστε να πηγαίνει σε κάποια εστιατόρια για σίτιση, ή η άρτα 400 ευρώ. Και που το κόστος ζωής είναι πολύ πιο χαμηλό από εδώ. Είναι σαν να δίνει η Κέρκυρα 1000 ευρώ σε κάθε γιατρό. Ας τα βρούνε, ας τα σχεδιάσουν και οι τέσσερις δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης.
0: Μα δίνεται από την περιφέρεια, δίνεται εξ όσων γνωρίζω ένα μπόνους στους γιατρούς.
1: Δινότανε, αλλά αυτό πολλές φορές μέχρι να το πάρει ο άλλος κόβεται, κάνει διαδικασίες
0: και
1: ολόκληρες.
0: Και δίνεται και από ιδιώτη για τα μικρά νησιά.
1: Μπράβο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εμένα προσωπικά με θλίβουν ειλικρινά, και πρέπει να θλίβουν κάθε Κερκυραίο. Και φυσικά αν αφήσουμε έτσι τις καταστάσεις, είναι βεβαιότατο, γιατί η οικονομία και ο εμπεριαλισμός εισέρχεται πολύ βαθιά, θέλει να οικονομάει όλο και περισσότερα, και επειδή είναι χρυσοφόρος η Κέρκυρα για το κεφάλαιο, θα μπει όλο και περισσότερο. Κοιτάξτε ένα πράγμα, να σας πω ένα πράγμα που η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μείνει εκτός. Είχαμε αεροδρόμιο, πάει το αεροδρόμιο, το χάσαμε το αεροδρόμιο. Είχαμε λιμάνι, πάει το λιμάνι, το χάσαμε το λιμάνι. Τα είπε εδώ και. Εδώ πουλάνε τη θάλασσά μας για τη Μέγα Γκιότ, και ούτε καν μας δίνουν σημασία. Μας λένε εσείς θα πάτε εκεί, εσείς θα πάτε αλλού, εσείς, μα δεν μπορούμε. Αν δεν μπορείτε πηγαίνετε σπίτι. Παρακολούθησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μου έκανε εντύπωση. Αντί να σταθούν γερά και να πούνε δεν δεχόμαστε την πόλη της θάλασσάς μας. Τη θάλασσα πουλάνε, τη θάλασσα. Πούλησαν όλα τα άλλα και πουλάνε τη θάλασσα. Άρχισαν να λένε όχι εκεί να πάμε παρακεί, όχι εκείνο δεν βολεύει το μέρος, όχι εκείνο είναι αβαθές, να κάνουμε εκεί.
0: Τι θα μπορούσε δηλαδή να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα μπορούσε να κάνει επειδή προκειμένου να τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν οι λιμένες αποφάσεις.
1: Να ορθώσει το αναστημάτη. Θα σας πω εγώ. Να ορθώσει το αναστημάτη και να πει όχι, εμείς δεν το δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν δεχόμαστε τις επενδύσεις. Είστε κατά των επενδύσεων, δηλαδή.
1: Ποια επένδυση. Επένδυση όταν εμένα με βγάζει στην άκρη και προσπαθεί ο επενδυτής να βγάλει τα χρήματα σε βάρος μου. Δηλαδή, όλη η παραλιακή θα αλλάξει εντελώς. Εις βάρος των Κερκυραίων, εις όφελος του κεφαλαίου. Αυτό θα κάνει. Εμείς όμως θα μπορούσαμε τουλάχιστον να πούμε ένα όχι για να το διαπραγματιστούμε 100 φορές καλύτερα. Εμείς δεν σας χορηγούμε πόρους, δεν σας χορηγούμε νερό, δεν σας χορηγούμε ρεύμα, δεν παίρνουμε τα σκουπίδια σας, δεν τα πάμε στην Κοζάνη εμείς, δεν τα πάμε στην Πάλερο, δεν τα πάμε στα Γιάννα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, κάπου πρέπει να αντισταθούμε. Έβγαλε ο κύριος Τρίαντος, ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ναι, μία πάρα πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη που λέει αυτό το πράγμα είναι θάνατος για την Ελλάδα. Λέτε εσείς για επενδύσεις. Θα σκάψουν τη θάλασσά μας βόρειο-δυτικά.
0: Για τις εξορίξεις, ναι.
1: Για τις εξορίξεις, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, οτιδήποτε. Να ξέρετε, εγώ το πιστεύω απόλυτα, το μόνο που θα κάνουν είναι θα οικονομήσουν δισεκατομμύρια κάποιοι, ενώ η Κέρκυρα θα πάει πολύ πίσω. Αυτό θα έρθει σε 10-15 χρόνια. Δεν το βλέπουμε τώρα. Όταν θα το δούμε θα είναι αργά. Πιστεύω δηλαδή κάποιος πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του. Ποιος είναι αυτός? Ο μεν πολίτης στο δρόμο, γι' αυτό γίνεται το κάλεσμα την Παρασκευή αυτή εδώ, δηλαδή μεθαύριο, 7 η ώρα στην Ανοσιάτα.
0: Είναι έτοιμος όμως ο πολίτης να αντιδράσει? Για παράδειγμα, θα σας πω κάτι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεντρώσεις πολιτών στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια όταν συζητούνται κάποια θέματα τα οποία έχουν σχέση και με τις εξορίξεις πρόσφατα και με τα σχολεία και με διάφορα προβλήματα τα οποία βλέπουμε, που έρχεται αναφέρει ήδη. Και βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα.
1: Κοιτάξτε,
0: βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι καλά κάνουν και αντίδρομο, αν θέλετε την άποψή μου, αλλά δεν βλέπουμε το μέγεθος εκείνων των πολιτών που θα έπρεπε να είναι στο δρόμο, είτε για την υγεία, είτε για την παιδεία, είτε για τις εξορίξεις, είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων απειλεί τη ζωή μας ή και την κοινωνία μας.
1: Σας αντιλαμβάνουμε πλήρως και αυτή πράγματι είναι η πραγματικότητα. Όμως μην ξεχνάτε η επανάσταση του Μάη του 68 που άλλαξε απόλυτα την πολιτική της Ευρώπης και την έβαλε σε μια θετική κατεύθυνση, άρχισε από ένα μικρό πράγμα, από μια μικρή σπίθα. Μη ξεχνάτε και δείτε τώρα τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
0: Βλέπουμε
1: πώς εξεγείρεται
0: στη Γαλλία, στο Βέλγιο, ναι, στο Στρασβούργο, παντού στην Αλβανία. Ναι, βλέπουμε,
1: στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία. Βλέπουμε, ναι, ότι κάτι γίνεται, κάπως κινείται διαφορετικά ο κόσμος.
1: Για
0: αλλά
1: αυτό το λόγο
0: εδώ
1: ακριβώς.
0: Πιστεύετε ότι μπορούμε, είμαστε έτοιμοι, θα ξαναρωτήσω, να βγούμε στον δρόμο και να διεκδικήσουμε δυναμικά, όχι να βγούμε εγώ κι εσείς.
1: Σύμφωνοι. Εγώ έχω καταλήξει για τον εαυτό μου, κυρία Μοσχάτ, καλύτερα τρελός και να βγω μόνος μου παρά γονατιστός. Είναι αξίωμα στη ζωή μου.
0: Ναι,
1: καλύτερα
0: ναι,
1: τρελός μόνος μου να βγω με ένα α4 να διαδηλώνω, με ένα χαρτί α4 και να γράφω δύο κουβέντες, παρά γονατιστός.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του καλέσματός σας.
1: Σύμφωνοι, να συμφωνήσω. Θεωρώ, θα το δούμε αυτό, θεωρώ ότι ο κόσμος πολλής θα βγει για να εκφράσει τα παράπονά του, τουλάχιστον τα παράπονά του. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πρέπει αυτά που θα καταγραφούν σε μισή κόλλα χαρτί να πάνε στους εκπροσώπους, στους εκλεγμένους μας εκπροσώπους με χρονοδιάγραμμα, έλεγχο και τιμωρία. Εγώ για να είμαι ειλικρινής θα πω και σε εσάς και εκεί στη συγκέντρωση που είναι η πνίκα, η Ανωνσιάτα γίνεται πνίκα, ναι, της Κέρκυρας, ναι. Θα πω τελικά ότι εάν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν σε χρονοδιαγράμματα αυτά και αυτά και αυτά, τότε μην ψηφίζετε αυτούς τους εκπροσώπους. Δεν σας είπα εγώ να ψηφίσετε το τάδε ή το τάδε κόμμα. Ψηφίστε το κόμμα που θέλετε, αλλά ψηφίστε όχι αυτούς τους εκπροσώπους. Ψηφίστε κάποιους άλλους εκπροσώπους που πιθανόν να δημιουργήσουν μια διαφορετική δυναμική προς όφελος της Κέρκυρας, προς όφελος όλων μας.
0: Δεν μπορείτε όμως κι εσείς να φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος είναι και απογοητευμένος.
1: Βλέπετε ότι είναι πολλές απογοητευμένος, ακόμη περισσότερο.
0: Είναι απογοητευμένος γιατί πολλές φορές έχει βγει στο δρόμο και μάλιστα θα σας θυμίσω και μια εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχατε οργανώσει για το νοσοκομείο πάλι αυθόρμητα και χωρίς πολιτικές τέλος πάντων, και κομματικές και κομματικούς αρχηγούς και τα λοιπά. Και είχε πάει πάρα πολλοί κόσμος, ήταν και υποβροχή μάλιστα παρά το γεγονός ότι έβριχε, θυμάστε καλά, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος και από διάφορα κόμματα. Και από διάφορα κόμματα, επίσης σας θυμίζω. Παρ' όλα αυτά, πείτε μου, υπήρχε κάποια αλλαγή. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν αλλάζει, δεν γίνονται αλλαγές. Ακόμα και αν βγει
1: το
0: στο
1: παρελθόν φέρει σκέψεις και φέρει εμπειρίες. Αυτό τώρα, ό,τι και αν γίνει, σε μισή κόλλα χαρτί και με χρονοδιάγραμμα και με τήρηση του χρονοδιάγραμμος ιδάλλως και με μετρήσιμα αποτελέσματα και με τιμωρία, αυτό θα προωθηθεί. Θα προωθηθεί και δεν θα αφήσουμε καθόλου ελεύθερα τους εκπροσώπους μας. Στην ουσία είναι το σύνθημα να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες αυτοί οι οποίοι δεν στηρίζουν τα συμφέροντά μας και αφήνουν ασίδωτα και το ίδιο το κράτος και το ίδιο το κεφάλαιο να μας βυθίζει τόσο πολύ σαν πλούσια Κέρκυρα.
0: Δεν είμαστε όμως και εμείς απολύτως τρομοκρατημένοι. Είμαστε τρομοκρατημένοι όταν βλέπουμε τους καθηγητές να μένουν στις σκηνές ή στα αυτοκίνητά τους, αυτούς που μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα, όταν δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, γιατί πας στο σούπερ μάρκετ και ναι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν μπορείς πλέον να ανταποκριθείς. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη για το αυτοκίνητό σου, όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο για να θερμάνεις το σπίτι σου για να ζεσταθούν τα παιδιά σου. Λοιπόν, όλο αυτό δεν είναι μια τρομοκρατία την οποία την έχουμε εισπράξει και την έχουμε βάλει μέσα μας. Και πολλές φορές αυτή μας καθίζει, μας γονατίζει δηλαδή, από αυτή την έννοια.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η περιγραφή των γεγονότων, τα αποτελέσματα. Έχει δει η πολιτική, γενικότερα η πολιτική εξουσία και δεύτερον η οικονομική εξουσία, όσο περισσότερο πατάει με την πότα τον πολίτη και στο σβέρκο, τόσο ο πολίτης γίνεται περισσότερο υπάκουος και στην πολιτική και στην οικονομική εξουσία. Αυτό πρέπει να ανατραπεί. Πώς ανατρέπεται? Με αγώνα στο δρόμο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή μας έρχεται, Ναι. Αύριο.
1: Παρασκευή 7 η
0: στις
1: 7.
0: Ώρα
1: στην Πνίκα της Κέρκυρας.
0: Στην Ανουνσιάτα. Εκεί στην Πνίκα της Κέρκυρας, στην Ανουνσιάτα, παρένθεση, κύριε Μπούκα, ναι, η οποία έγινε ό,τι έγινε από μια ομάδα πολιτών, από μια μικρή ομάδα πολιτών που κάποιοι τους είπαν στην αρχή γραφικούς, τρελούς και δεν ξέρω εγώ τι, που ανέδειξαν την Ανουνσιάτα, που ανέδειξαν το μνημείο και κατάφεραν μέσα από τη δουλειά την οποία έκαναν και από την πίεση την οποία άσκησαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο την Ανουνσιάτα σήμερα.
1: Καλούνται επομένως όλοι να υπάρχει μια πάνδημη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Όλοι, νέοι, νέες, ο πατέρας με το παιδί του στους ώμους, με ένα α4, ένα χαρτόνι, με ένα μαρκαδόρο να γράφει το πρόβλημά του, ηλικιωμένοι, ηλικιωμένες, επαγγελματίες, άνεργοι, στο ιδιωτικό επάγγελμα, όλοι, όλοι. Εδώ θα κρυθούμε όλοι. Γιατί, κύριε, και τελειώνω με αυτό, η ζωή δεν μπορεί να αλλάξει ούτε από το πληκτρολόγιο ούτε από το τηλεχειριστήριο. Η ζωή αλλάζει με αγώνες.
0: Ναι. Συμφωνώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπούκα.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

έρθω στο όνειρό σου. Άστρα σβησμένα ξυπνάω.

qui riepso al prepi να σε κλέψω σαν ψέμα, να σου χλέψω

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμη θέμα. Πάλι ωραία πράγματα θα πούμε. Πώς μας αρέσει αυτό να λέμε έτσι πράγματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους που ξεχωρίζουν, με ανθρώπους που τιμώνται, με ανθρώπους που έχουν έτσι λίγο διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια τιμή που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, μια ετήσια τελετή ονομασίας προσκόπων έθνους της ανώτατης, πρόκειται για την ανώτατη τιμητική διάκριση που απονέμεται στο πλαίσιο της προσκοπικής πρόοδου. Και μάλιστα μεταξύ των τιμηθέντων ήταν και 4 μέλη προσκοπικών συστημάτων της Κέρκυρας. Ο Βλαδίμηρος Νικόπουλος, ο Ζεΐρα Καρβούνη, ο Νικόλαος Λιτσαρδόπουλος και από το 4ο σύστημα αυτοπροσκόπων Κέρκυρας και η Ναταλία Ανεμογιάννη από το 6ο σύστημα προσκόπων Κέρκυρας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Καραμπάτσο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι ωραία πράγματα είναι τούτα.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία τελετή. Το Σάββατο που μας πέρασε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας προσκάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο και έκανε απονομή σε 150 νέους πρόσκοπους της ανώτατης διάκρισης που μπορεί να λάβει ένα ανήλικο στέλεχος στους προσκόπους, το μαντήλι του προσκόπου έθνους. Ένα ιδιαίτερο μαντήλι με τα χρώματα της θάλασσας και του ουρανού, αλλά που περιμετρικά έχει τον αρχαιοελληνικό μέανδρο και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για αυτά τα παιδιά. Προσπάθεια, επιμονή, προσφορά, ένα κόπο χρόνων για να καταφέρουν να πάρουν αυτή τη διάκριση και ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση που και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια για τον προσκοπισμό.
0: Είναι δηλαδή μια επιβράβευση ουσιαστικά αυτό, μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που γίνεται.
1: Πολύ σωστά. Είναι ένας θεσμός που έχει πάνω από έναν αιώνα ιστορία. Ξεκίνησε το 1915 εδώ στην Ελλάδα και ανέκαθεν το να πένιμε ο ανώτατος άρχοντας, όποιος ήταν αυτός, της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη φορά που φιλοξενηθήκαμε στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας που δείχνει και πώς η πολιτεία βλέπει έτσι με μια θετική ματιά τον προσκοπισμό και την προσφορά τους αυτήν.
0: Έχουν ξαναπάρει το μαντήλι πρόσκοπη από την Κέρκυρα?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε, ο προσκοπισμός στην Κέρκυρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση και μια πολύ μεγάλη ιστορία. Οπότε έχουμε τη χαρά να έχουν πάρει πολύ Κερκυραίοι πρόσκοποι αυτή τη διάκριση και είναι κάτι που συνεχίζεται. Ναι. Τώρα το προχτές έγινε απονομή στους προσκόπους έθνους που πέρασαν την ειδική δοκιμασία που πρέπει να περάσουν για να πάρουν αυτό το μαντήλι, που έκαναν ειδική δοκιμασία το 24 και το 25, η απονομή έγινε το Σάββατο.
0: Για πείτε μας λίγο αυτή τη διαδικασία που πρέπει κάποιος να περάσει για να πάρει το μαντήλι. Δηλαδή φαντάζομαι δεν μπορούν όλοι να το κάνουν, είναι κάποιοι που ξεχωρίζουν για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, αλλά και τη διαδικασία όλη αυτή που πρέπει να περάσουν.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχει μια πολύ μεγάλη πορεία αυτή η δοκιμασία για να μπορέσει κάποιος πρόσκοπος να την πάρει και είναι λογικό γιατί όπως είπα και πριν είναι η ανώτατη διάκριση που μπορεί να πάρει ένας πρόσκοπος. Οπότε οι πρόσκοποι που είναι στη μεγαλύτερη ηλικία, στην ηλικία των ανιχνευτών 15 με 19 χρονών, πρέπει κατά τη διάρκεια της πορείας τους μέσα στην κοινότητα ανιχνευτών να κάνουν κάποιες δράσεις φυσικής ζωής στη φύση, πρέπει να κάνουν κάποιες δράσεις προσφοράς, κάποιες παρουσιάσεις από πράγματα που τους ενδιαφέρουν και γενικότερα να έχουν μια εθελοντική έτσι, παρουσία σε πράγματα που αφορούν την κοινωνία μας. Και όταν συμπληρώσουν αυτά τα κουτάκια τα πολλά που είναι αρκετά που πρέπει να συμπληρώσουν μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια ζωής τους στην κοινότητα και αφού έχουν πάρει μια προηγούμενη έτσι, αναγνώριση των ανιχνευτή δάφνης που το λέμε εμείς μπορούν μετά να συμμετέχουν στην ειδική δοκιμασία έθνους που είναι μια πανελλήνια εκδρομή που γίνεται και σε αυτήν τα παιδιά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε ένα επίπεδο που μπορούν να κατέχουν το μαντήλι του προσκόπου έθνους. Και δεν, βέβαια σε αυτή την εκδρομή δεν έχουν να παρουσιάσουν μόνο τεχνικές δεξιότητες, κόμπους, πρώτες βοήθειες, μαγείρεμα, μετρολογία, όλα αυτά, αλλά έχουν να επιδείξουν και πάρα πολλά σημαντικά πράγματα για τη ζωή τους. Αυτές τις ειδικές δεξιότητες, τα soft skills,

0: χώρο εκτός τον προσκοπισμό. Μπορεί κάποια από αυτά να μπορούσε να τα βρει σε έναν ορειβατικό σύλλογο, σε έναν ναυτασχετικό όμιλο, σε έναν αθλητικό σωματείο. Αλλά όλα αυτά σε συνδυασμό, η ζωή στη φύση, το μαγείρεμα, οι πρώτες βοήθειες, το να πρέπει να βρουν λύσεις, να βρουν την πορεία τους μόνοι τους στο βουνό και να φτάσουν σε ένα σημείο, είναι πράγματα που σε συνδυασμό είναι δύσκολο να τα συναντήσει ένα παιδί σε αυτές τις ηλικίες και να πρέπει να τα απεξέλθει.
1: Ναι. Τι ηλικίες ήταν τα παιδιά που πήραν το μαντήλι?
0: Τα παιδιά που πήραν το μαντήλι ήταν περίπου 20 χρονών και είχαν περάσει τη δοκιμασία σε ηλικίες 17, 18, 19 χρονών, κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραία. Τα συνοδεύσατε κι εσείς, ήσασταν κι εσείς εκεί και θα ήθελα έτσι να μου πείτε λίγο τις αντιδράσεις των παιδιών.
0: Κοιτάξτε, τα παιδιά είχαν ένα πολύ ωραίο συνέστημα, νιώθαν περηφάνεια και αυτά, και οι γονείς τους βέβαια που πλημμύρισαν το Προεδρικό Μέγαρο. Όσους μπορούσαμε να βάλουμε μέσα τους βάλαμε. Δυστυχώς τα πρωτόκολλα ασφαλείας είχαν ένα πεπερασμένο αριθμό, αλλά πραγματικά σε ένα κατάμεστο Προεδρικό Μέγαρο ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή που ένα παιδί ηλικίας 18-19 χρονών σκύβει μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να πάρει ένα... να το απονεμηθεί μια προσπάθεια χρόνων. Και είναι κάτι που θα θυμούνται σε όλη τη ζωή. Δεν είναι κάτι που μπορεί να, έτσι, να ξεχαστεί εύκολα αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα. Τα παιδιά ήταν άψογα σε όλη τη διαδικασία. Και αυτό που έδωσε έτσι ένα ξεχωριστό τόνο ήταν τα πραγματικά όμορφα λόγια που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον προσκοπισμό. Οπότε και τα παιδιά ένιωσαν ότι είναι σε ένα χώρο που μπορούν να είναι περήφανα για αυτό που κάνουν και για όλα αυτά που έχουν προσφέρει.
1: Και όπως είπατε, ο προσκοπισμός στην Κέρκυρα έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως ενταγμένο μέσα στην κοινωνία της Κέρκυρας. Με πολλά παιδιά, πολλοί νέους ανθρώπους και είναι και αυτό που λέμε πολλές φορές που ισχύει, νομίζω σε εσάς τους προσκόπους και στις φιλαρμονικές το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, ότι δεν το ξεπερνάς ποτέ, δηλαδή όσο και να μεγαλώσει κάποιος εξακολουθεί να είναι πρόσκοπος, όσο και να μεγαλώσει κάποιος εξακολουθεί να είναι μέλος φιλαρμονικής, όταν είναι μακριά, λέει αμάν πότε θα πάω να βγω παρέλαση, να βγω λιτανία με τους προσκόπους ή με τη φιλαρμονική αντίστοιχα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτό δεν ξεπερνιέται.
0: Ακριβώς το ίδιο και πολύ σωστά μας παραλύσατε στις φιλαρμονικές, γιατί ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει στις φιλαρμονικές βρίσκεται και στους προσκόπους της Κέρκυρας. Οι οικογένειες οι ίδιες παίρνουν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους στους προσκόπους, όπως αντίστοιχα τα παίρνουν στην ίδια φιλαρμονική που έμαθαν όργανο. Έτσι συνεχίζουν πολλές γενιές τώρα και φέρνουν τα παιδιά και τα εγγόνια στον προσκοπισμό και συνεχίζεται αυτό το όμορφο παιχνίδι που πιστεύω ότι έχει μόνο θετικά να δώσει στα παιδιά και ιδιαίτερα στις εποχές μας που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας και τα παιδιά απομονώνονται μέσα σε μια οθόνη κινητού ή σε ένα τάμπλετ ας πούμε και ένα κομπιούτερ. Ο προσκοπισμός δίνει και πολλές διεξόδους αλλά τα βοηθάει να σταθούν στα πόδια τους και να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής που θα τους είναι χρήσιμες σε όλη τους τη ζωή.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραμπάτσο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: κλείσουμε να πάμε σε κάποιες δηλώσεις που έχουμε από τον Johann Matthias von Schulenburg. Είναι ο απόγονος του Matthias von Schulenburg, του στρατάρχη, που με τους Κερκυραίους κατάφερε να αποθήσει τους Οθωμανούς το 1716, στην Πολιορκία του 1716. Τον συναντήσαμε στην εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, πριν την αναγόρευσή του βέβαια, γιατί έγινε και η αναγόρευσή του χθες το απόγευμα, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Να ακούσουμε τι μας είπε για τον πρόγονό του και γενικότερα για την ιστορία της Κέρκυρας.
1: Actually, Corfu is for me a very special place because it's a mirror of the whole European history, and that all comes together here in Corfu.
2: Είπε ότι νιώθει πάρα πολύ συγκινητικά, αλλά νιώθει και οικογενειακά, δηλαδή δεν του είναι ξένο και πιστεύει ότι η Κέρκυρα είναι ένα πολύ σημαντικό νησί μέσα στην Ευρώπη. Και νιώθει πάρα πολύ καλά που είχε τη δυνατότητα να ξαναέρθει για αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εδώ και είναι γι' αυτό πολύ ευγνώμων.
0: Πώς νιώθει που η Κέρκυρα έχει σωματώσει το Matthias von Schulenburg στην ταυτότητά της, στην ιστορική της ταυτότητα?
1: I'm really impressed that there are so many people here on this island who are really dedicated to the culture and the history of Corfu.
2: Νιώθει καταπληκτικά γιατί είδε πόσο πολύ οι Κερκυραίοι τιμούν τον Johann Matthias Schulenburg, γιατί ήταν μια ιστορική φιγούρα πάρα πολύ σημαντική, και βλέπει πως και κάποιοι άλλοι σύλλογοι και σύνδεσμοι όπως η Albert Cohen, η αναγνωστική εταιρεία, τον τιμούν, τον σκέφτονται, είναι ένα κομμάτι μέσα στη ζωή των Κερκυραίων, και αυτό το βρίσκει καταπληκτικό, το ιστορικό κομμάτι.
0: Υπάρχει κάτι από εκείνη την περίοδο που θα ήθελε να μάθει και δεν έχει απαντηθεί?
1: I think that he became so famous after this battle of Corfu, and I don't know why he never came back to Corfu. He stayed in Venice and he stayed in Verona. He died in Verona and was then buried in Verona and later on in Venice.
2: Το βρίσκει πάρα πολύ περίεργο που αυτός ο προπάπος του ποτέ δεν γύρισε πίσω στην Κέρκυρα. Συνέβη και ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Οι Κερκυραίοι το θυμούνται, οι Κερκυραίοι το τιμούν. Και αυτός δεν γύρισε ποτέ. Γύρισε στη Βενετία, επέθανε εκεί και ποτέ δεν ξαναγύρισε πίσω. Αυτό είναι κάτι, ένα κομμάτι που δεν μπόρεσε ποτέ να το καταλάβει. Γιατί, πώς, τι του συνέβηκε.
0: Γνωρίζει για εκείνη την εποχή, για το 1716, φαντάζομαι, όλη την ιστορία. Αυτό πώς το έχει εκλάβει η οικογένειά του, πώς το φέρει η οικογένειά του, πώς το κουβαλάει?
1: Actually, that was a very successful generation he lived in. It was not only himself, it was also his two sisters. One of the sisters were the mistress of George I of England.
2: Λέει ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί έχει δύο αδελφές, οι οποίες η μία παντρεύτηκε πάρα πολύ πλούσια και ποτέ δεν ξέχασαν την Κέρκυρα, και οι άλλοι του αδελφοί ήταν φίλοι του George της Αγγλίας, και όλη η οικογένεια δεν ξέχασε το νησί αυτό, αλλά αυτός ήταν περισσότερο δοτικός με το νησί που λέγεται Κέρκυρα, και ήρθε πρώτη φορά το 1966 και ήταν ο άνθρωπος που την έβαλε στην καρδιά του. Και οι δύο αδελφές του ήταν στη Μάλτα και στείλανε λεφτά και στείλανε να βοηθήσουν τους Κερκυραίους, να βοηθήσουν τους Κερκυραίους για να μπορέσουν μήπως να έχουν καλύτερη οχυρωματικά και να έχουν καλύτερα καράβια, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό.
0: Και κάτι τελευταίο, πώς νιώθει για την τιμή που θα του κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο?
1: Yeah, this is really a crown jewel of my life, that I will be honored in that way. I didn't expect that. It's also not my merit. It was also not my idea. I know who had the idea, I'm now extremely honored. And
2: λέει ότι νιώθει πάρα πολύ ευτυχισμένος και πάρα πολύ honored για αυτό που έγινε. Και ήταν κάτι που δεν το περίμενε, ούτε το είχε βάλει ποτέ στο μυαλό του, αλλά ξέρει πολύ καλά ποιος κούνησε τα νήματα και νιώθει πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό το πράγμα, και αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να μπορεί να έρχεται περισσότερες φορές στο νησί και ίσως να κάνει και κάτι περισσότερο για το νησί.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοφία Αντρέ που βοήθησε στην μετάφραση για να μπορέσει να είναι πιο ραδιοφωνικό το απόσπασμα. Και βέβαια οι απαντήσεις του Ματίας Φωσούλεμπουργκ ήταν μεγαλύτερες στα αγγλικά. Απλά τις κόψαμε για να μην είναι κουραστικές, καταλαβαίνετε. Και μας ενδιαφέρει πιο πολύ η μετάφραση, δηλαδή να καταλάβει όλος ο κόσμος που ακούει τι είπε. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο απόσπασμα. Αυτό όσον αφορά και την εκπομπή μας, νομίζω, Σπύρο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης εξακολουθεί να βρίσκεται μαζί μας και τώρα είναι η ώρα που κάνει νοήματα. Νοήματα για την καλή προσγείωση της εκπομπής. Λοιπόν, να προσγειωθούμε ασφάλεια στο διάδρομο, Σπύρο. Έτσι. Λοιπόν, και να σας αφήσουμε τουλάχιστον για σήμερα. Μην ξεχνάτε, 11 η ώρα έχουμε ενημέρωση πάλι. Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 πάλι εδώ θα είμαστε. Αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Αυτά δεν τα ξεχνάμε, είναι στο πρόγραμμά μας κατοχυρωμένα και καταγεγραμμένα. Φεύγουμε λοιπόν όσον αφορά την εκπομπή. Μένετε εδώ συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρίνα Μοσχέτα στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι αυτή την ώρα, 10:57. Και αύριο, εκεί αυτή την ώρα, 9 η ώρα θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης. 396.031 ευρώ από το τέλος κρουαζιέρα στα ταμεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για το τρίμηνο Μάιο-Ιουλίου. Αύξηση 4,2% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Κέρκυρας για το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Έργα άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση σημαντικών μνημείων στην Κέρκυρα επιστρέφει στο Υπουργείο Πολιτισμού η αριστερή πτέρυγα των ανακτόρων, όπως ανακοίνωσε ο Στέφανος Γκίκας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η παράκαμψη 3 γεφύρια βριώνει. Επίδομα στέγασης για αναπληρωτές και νεοδιόρους εκπαιδευτικούς ζητάει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με επιστολή της προς τους δημάρχους του νησιού αλλά και τον Περιφερειάρχη. Διαμαρτυρία για τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Κέρκυρας θα πραγματοποιήσουν από κοινού ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ, Ενώσεις Γονέων Κεντρικής και Βόρειας Κέρκυρας στις 1.30 το μεσημέρι. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου η ένατη δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη στο πολύ δύναμο ιατρείο Αχαράβης με δωρεάν γυναικολογικό και καρδιολογικό έλεγχο. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας 99,3 στα FM η συχνότητά μας. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση erteco.gr και φυσικά υπάρχει και η πλατφόρμα για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το Erteco, από όπου μπορείτε να μας ακούτε είτε live είτε on demand από το κινητό ή το tablet σας. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Σπύρος Παγιάτης, η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο εκπαιδευτικός και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς. Σας παρουσιάζουμε και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση. Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στους ακροατές.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή παρακολουθήσαμε τη διαδρομή των δεξιοτήτων ενός νέου ανθρώπου από τα 15 έως τα 25 του χρόνια περίπου. Ναι. Είδαμε ότι μια δεξιότητα δεν εμφανίζεται ξαφνικά τη στιγμή που ένας νέος αναζητά εργασία, αλλά ξεκινάει πολύ νωρίτερα, στην τάξη, στην παρέα, σε μια ομάδα, σε μια οικογενειακή υποχρέωση, σε μια καλοκαιρινή εργασία. Οι πρώτες δηλαδή μικρές συμπεριφορές που μπορούν σταδιακά να γίνουν σταθερές δεξιότητες. Φτάσαμε ως την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα, στο πώς δηλαδή ένας έφηβος αντιμετωπίζει μια δυσκολία, ένα αποτέλεσμα που δεν περίμενε ή την ανάγκη να αλλάξει ένα πλάνο. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί, αλλά και με ένα πιο πρακτικό τρόπο και θα δούμε πώς αποκτά κανείς μια δεξιότητα, πώς μπορεί να αρχίσει να φαίνεται ήδη από το σχολείο, αλλά και πώς αλλάζει μορφή όταν περνάει σε σπουδές, κατάρτιση ή εργασία. Θα συζητήσουμε επίσης ποιοι βρίσκονται δίπλα στον έφηβο και τον νέο σε αυτή τη διαδρομή του. Τι μπορεί να κάνει ο γονέας, τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός και ποια ευθύνη έχει ο ίδιος ο νέος άνθρωπος. Γιατί χρειάζονται ευκαιρίες, παρατήρηση, ανατροφοδότηση και υποστήριξη. Χρειάζεται όμως και ο ίδιος ο νέος όσο μεγαλώνει να αναλαμβάνει περισσότερο τη δική του πορεία και τη δική του ευθύνη. Η σημερινή μας λοιπόν συζήτηση θα κινηθεί γύρω από τρία ερωτήματα. Ποιος προσφέρει την ευκαιρία, ποιος δίνει την ανατροφοδότηση και ποιος τελικά λαμβάνει την τελική απόφαση. Οι απαντήσεις φυσικά αλλάζουν καθώς ο έφηβος μεγαλώνει, αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος, οι ενήλικες να βρίσκονται δίπλα του και όχι να αναζητούν τη διαδρομή του αντί για αυτόν.
3: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα όλης της πορείας των δεξιοτήτων από την πρώτη στιγμή που εμφανίζονται και τα πρώτα, α, το παιδί είναι πολύ καλός ζωγράφος, ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία, θα γίνει τάδε, θα γίνει το άλλο και τα πρώτα όνειρα, μέχρι τα 25 που συζητάμε τώρα, αλλά και στη συνέχεια. Θα έλεγα τώρα, έχω ένα στοιχείο πάνω στο οποίο μάλλον θα, να στηρίξουμε όλη την κουβέντα μας. Είναι στοιχεία από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ, του 25, για την προετοιμασία των εφήβων, και δείχνουν ότι οι μαθητές έχουν υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Ότι αυτό είναι δεδομένο και επιστημονικά και αιτιολογημένο. Είναι εύκολο να το αιτιολογήσει κανείς αυτό. Οι επαγγελματικές τους προσδοκίες συχνά συγκεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό γνωστών επαγγελμάτων. Όπως το βλέπουμε κάθε φορά που έρχεται κάποιος, θέλει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Πέρα από αυτές δεν μπορεί να το φανταστεί τι είναι.
2: Ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο.
3: Ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Παρόλο που υπάρχει γενική παραδοχή ότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γρήγορες, και δεν μπορούμε να φανταστούμε το τι θα είναι ένα επάγγελμα μετά από 2 χρόνια, 5 χρόνια.
2: Βέβαια.
3: Και το έχουμε δει ότι συμβαίνει.
2: Βέβαια. Και το εύρος των επαγγελμάτων που υπάρχει πλέον.
3: Βεβαιότατα. Mm-hmm. Καινούρια επαγγέλματα και άλλα που χάνονται.
2: Βέβαια.
3: Οπωσδήποτε. Συγκεντρώνονται λοιπόν σε πολύ περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων και επηρεάζονται σημαντικά από το κοινωνικό περιβάλλον.
2: Ναι.
3: Το οποίο κοινωνικό περιβάλλον υπόκειται και στις ίδιες δυσκολίες που είπαμε πριν και επιρροές. Η επιρροή σε δραστηριότητες επαγγελματικής διερεύνησης συνδέεται με καλύτερη μελλοντική μετάβαση προς την εργασία όμως. Ειδικά για τους 15χρονους τώρα, όσα ανέφερα με βάση την PISA του 22, τον διαγωνισμό αυτό, ότι περίπου 2 στους 5 μαθητές δεν είχαν σαφές επαγγελματικό σχέδιο.
2: Ναι.
3: Οπότε αυτό έχει μια σημασία. Εάν τώρα λέμε μια αποστροφή ότι μα πώς θα γίνει το παιδί των 15 να αποφασίσει ποιο είναι το επάγγελμά του, και πίσω από αυτή την αποστροφή κρύβεται το ότι δεν έχω σχέδιο για το παιδί των 15, αυτό έχει σημασία και συνέπειες. Γιατί το σχέδιο δεν σημαίνει ότι θα του πω τι επάγγελμα. Θα το πούμε και σήμερα ότι είναι σχέδιο κατάρτισης, σχέδιο μάθησης, σχέδιο αναγνώρισης κάποιων δεξιοτήτων.
2: Είναι ένα γενικότερος σχέδιο. Σχεδιασμός
3: δεν
2: δηλαδή.
3: Δεν μεγαλώνει κανείς χωρίς σχέδιο.
2: Βέβαια.
3: Εντάξει. Το οποίο το ζητάμε σε άλλες φορές. Δηλαδή το να μάθει αγγλικά είναι μέρος ενός σχεδίου, δεν είναι το να μάθει αγγλικά μόνο.
2: Σωστά.
3: Εντάξει.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν, ενώ η επαγγελματική αβεβαιότητα έχει αυξηθεί σημαντικά. Άρα λοιπόν δεν έχω επαγγελματικό σχέδιο και αυξάνεται η επαγγελματική αβεβαιότητα ακριβώς επειδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς σχέδιο, παρόλο που το έχουμε νωρίτερα πει ότι άντε δεν θέλω από τώρα να σκέφτομαι αυτά.
2: Ναι.
3: Αυτή η σύνδεση του σχεδίου με την αβεβαιότητα και ό,τι η αβεβαιότητα φέρνει, γιατί μπορεί να φέρνει πράγματι μια ευαλωτότητα στην εργασία, μια δυσκολία στην προσαρμογή.
2: Ανασφάλεια.
3: Αυτά συμβαίνουν πάντα σε εμάς. Είναι πολύ, πολύ κοινά. Και έτσι η αβεβαιότητα δεν είναι που αντιμετωπίζεται αναγκαστικά με περισσότερη πίεση. Διάβασε, μπε στη σχολή, στη νομική, πιέζω για να μπει εκεί, έτσι. Αλλά αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη διερεύνηση και διεύρυνση. Διευρύνω το θέμα, δίνω επιλογές και προχωράω.
2: Ωραία. Νομίζω ότι και θα τα δούμε
3: πάνω
2: όλα
3: σε αυτά τα δούμε σιγά σιγά
2: και στη συνέχεια. Άρα, να κάνουμε και μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα αλλά και με αυτά που ξεκίνησες να λες σήμερα.
3: Ναι.
2: Περιμένουμε τα ίδια πράγματα από έναν νέο 15 ετών και από έναν νέο 25 ετών. Τι αλλάζει στη θέση του ίδιου του νέου μέσα από αυτή τη διαδρομή?
3: Αλλάζουν πολλά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα έφηβο 15 ετών την ίδια αυτογνωσία, ας πούμε. Την ίδια κρίση και ικανότητα λήψης απόφασης. Με ένα νέο 25 ετών που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και όλα ενδεχομένως ή έχει πάρει αποφάσεις άλλες στη ζωή του να κάνει κάποια επάγγελμα. Στα 15 αρχίζει κυρίως να δοκιμάζει. Ανακαλύπτει ότι κάτι πράγμα, κάποια πράγματα τον ενδιαφέρουν και αισθάνεται σε ορισμένες δραστηριότητες πιο άνετα και ότι μπορεί να αναλάβει κάποιες μικρές ευθύνες. Αυτό στα 15 φαίνεται είτε στο παιχνίδι είτε αλλού θα το πούμε, θα το κουβεντιάσουμε, αλλά οφείλουμε να το παρατηρήσουμε κιόλας. Όχι μόνο να φανεί, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να το δει. Πρέπει να το παρατηρήσουμε και να το συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν δεν είναι μια έτοιμη επαγγελματική ταυτότητα, όλα αυτά τα διοργάνωση της παρέας ας πούμε. Που θα πάμε το βράδυ, θα μαζευτούμε 10 και θα λέει ο καθένας το δικό του και κάποιος θα πεταχτεί μέσα στους 10 και θα πει πάμε εκεί.
2: Θα συντονίσει,
3: θα συντονίσει κατάσταση. Λοιπόν την κατάσταση σωστά, θα αρχίσει να συζητάει πάνω σε αυτό, θα πείσει, έτσι, θα οργανώσει και θα πάνε. Λοιπόν, δεν δίνει επαγγελματική ταυτότητα αυτό. Μας δίνει ενδείξεις οργάνωσης, συνεργασίας, επικοινωνίας, υπευθυνότητας, ενδείξεις όμως. Πλησιάζοντας τα 18, ο νέος αρχίζει να συνδέει τις εμπειρίες του με αποφάσεις, ακαδημαϊκές σπουδές, προετοιμασία για τις πανελλήνιες, αποφάσεις σχετικά με το αν θα δώσει ή όχι πανελλήνιες εξετάσεις, για το αν θα διαβάσει πολύ το άλλο ένα μάθημα ή το άλλο, θα οργανώσει το χρόνο του. Αυτές είναι και αποφάσεις. Στα 18 αρχίζουν να έχουν πια μεγαλύτερη σημασία. Τώρα στα 21-22 θα δοκιμάσει τις δεξιότητες σε πιο πραγματικές συνθήκες αναλόγως στον χώρο που θα βρίσκεται. Χρειάζεται να συνεργαστεί με ανθρώπους που δεν τις έχει επιλέξει. Δεν έχει επιλέξει τον εργοδότη του, ας πούμε, αν δεν είναι στην εργασία. Ούτε okay. έχει επιλέξει το χώρο του εργοδότη του, που δεν είναι δικός του, είναι του εργοδότη του, να τηρήσει μια προθεσμία. Πρέπει να μάθει ότι δεν, να είναι στην πράξη του ότι δεν μπορεί να παραδώσει την εργασία πέρα από τις 12 Οκτωβρίου που του έθεσε ο καθηγητής του ως προθεσμία, γιατί θα έχει, πώς το λένε,
2: κυρώσεις.
3: Ναι, κυρώσεις στο βαθμό του. Ότι πρέπει να το προσπαθήσει πολύ και να το καταφέρει κιόλας. Ή να δεχτεί διορθώσεις. Να το επιστρέψουν την εργασία του φοιτητή και να τη διορθώσει ή να ξαναγυρίσει. Αυτά πρέπει να τα δεχτεί και να τα κάνει. Δεν αρκεί δηλαδή να λέμε είναι συνεργάσιμος. Η ίδια δεξιότητα μπορεί άλλωστε να βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο ανάλογα με το ποιο πεδίο βρισκόμαστε και βρίσκεται. Ένας 16χρονος μπορεί να οργανώνει άψογα την προπόνηση και τον εξοπλισμό του, αλλά ξεχνά συστηματικά τις σχολικές του υποχρεώσεις. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι είναι οργανωτικός, ότι ούτε είναι ανοργάνωτος.
2: Ούτε το ένα αποδεικνύει, ούτε το άλλο.
3: Ούτε το άλλο. Καλή να τον εξετάσουμε. Τι το κινητοποίησε στο πρώτο περιβάλλον και πώς ένα μέρος αυτής της λειτουργίας μπορεί να μεταφερθεί στο δεύτερο.
2: Αυτή είναι η πρόκληση.
3: Αυτή είναι η πρόκληση. Και θέλει πολλή δουλειά.
2: Ναι.
3: Ο ποδοσφαιριστής ή ο μπασκετμπολίστας ή ο χαντμπολίστας που είναι μέσα σε ένα παιχνίδι και παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο και οργανώνει στην οργάνωση του παιχνιδιού είναι καλά, τα καταφέρνει. Στην οργάνωση της προσωπικής του ζωής όμως δεν τα καταφέρνει. Το θέμα είναι πώς μεταφέρεις
2: αυτή την ικανότητα,
3: σε άλλους προφανώς, και αυτή η μεταφορά θα είναι εκείνη που θα βοηθήσει παραπέρα για να τη μεταφέρεις και σε άλλο επίπεδο όταν είσαι φοιτητής ή όταν είναι φοιτητής με το καλό ή όταν είναι καταρτιζόμενος σε μια εταιρεία ή όταν είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στα 25 ηλικίες είναι πολύ, μάλλον ενδεικτικές, έτσι. Περιμένουμε να έχει αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, να αναζητά πληροφορίες, να αξιολογεί μια εμπειρία και να αποφασίζει το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη αυτονομία. Δεν περιμένουμε να τα ξέρει όλα. Ποτέ εξάλλου δεν θα μάθει.
2: Αυτό
3: θα τα
2: ισχύει
3: ξέρει
2: για όλες τις ηλικίες, νομίζω.
3: Άρα λοιπόν να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα αυτονομία και δυνατότητα εφαρμογής της σκέψης του. Περιμένουμε τότε να έχει αρχίσει να μαθαίνει πώς κατευθύνει ο ίδιος την πορεία του.
2: Ουσιαστικά στα 25 πρέπει να έχει μάθει κάποιος πώς να ψάχνει, πώς να ελίσσεται, ναι. Πώς να παρατηρεί.
3: Να το πω αλλιώς, να ψάχνει να έχει μια σιγουριά στα βήματά του.
2: Ναι.
3: Εάν τα πρώτα χρόνια τα βήματα ήταν, το βήμα ήταν με το μάτι στους γονείς ή στο περιβάλλον, τα πρώτα 10 χρόνια, 15 ας πούμε, και κοίταζε πάντα το κάνω καλά ή όχι, Εντάξει, τώρα έχουμε περάσει από ένα βάλτο όπου κάνεις το βήμα αλλά μπαίνεις και λίγο μέσα και ξέρεις τι να κάνεις, μέχρι τώρα περνάμε σε ένα πιο σταθερό έδαφος για τα βήματα της ζωής, να το πω έτσι λίγο περιγραφικά. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι στα 25 σταματάει η ανάπτυξη, έχουμε λοιπόν καινούριο μέλλον. Οι άνθρωποι επανεξετάζουν επιλογές και δεξιότητες, επανεκπαιδεύονται ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε αυτά σε 4 απλές κινήσεις. Αναλαμβάνω, προσπαθώ, βλέπω τι συνέβη και αποφασίζω τι θα αλλάξω την επόμενη φορά.
2: Ναι. Αυτά είναι 4 βήματα που ισχύουν για όλους.
3: Ναι, προφανώς. Κάτω, και για κάθε τι γενικά. Να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα γίνονται, θα κάνει ο καθένας τον εαυτό του ή το πλέον με άλλη απάντηση, ίδιες ερωτήσεις με διαφορετική απάντηση σε κάθε περίοδο της ζωής ή των υποχρεώσεων που μπορεί να έχει, ή που είναι υποχρεώσεις ενός μαθητή του λυκείου ή ενός φοιτητή του πανεπιστημίου. Τι θέλω να πετύχω? Εάν δεν το γνωρίζω, δεν θα το πετύχω.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχω κάτι που δεν ξέρω. Και το ξέρω δεν σημαίνει να έχω μια γενικά θολή εικόνα στο να περάσω στο πανεπιστήμιο.
2: Αυτό δεν είναι ξέρω,
3: αυτό είναι, μου είπανε ότι εκεί είναι κάτι καλό. Δεν είναι δικό μου όμως.
2: Ναι.
3: Πρέπει να γίνει δικό μου.
2: Ναι.
3: Τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε. Λειτουργήσε ο α τρόπος μελέτης ή δεν λειτουργήσε και βρήκα ένα δεύτερο τρόπο μελέτης, πιο δικό μου, και αυτό ήταν το καλύτερο. Και το εμπιστεύομαι. Σε τι σημεία κόλλησα? Αυτά όλα είναι σημεία, γιατί όλη αυτή η υπόθεση που συζητάμε έχει μέσα της ένα κοινό παρονομαστή που λέει. Είναι η αυτογνωσία. Γνωρίζεις,
2: σωστά,
3: προχωράς. Δεν γνωρίζεις, είναι ασαφές. Κανείς δεν πάει κάπου που δεν ξέρει.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άρα, η επιλογή σπουδών ή κατάρτισης ή εργασίας είναι μια απόφαση που παίρνουμε μία φορά ή είναι μια πορεία που αλλάζει, τροποποιείται καθώς γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας?
3: Είναι πολύ γοητευτικό για όσους το έχουν κάνει. Το δεύτερο. Μπορεί να φαίνεται λυτρωτικό το πρώτο. Αλλά το πρώτο είναι κάτι που το βλέπω εγώ και το βλέπω ότι τελειώνει. Τελειώνει πολύ πιο γρήγορα από το προσδόκιμο της ζωής μας που δεν το ξέρουμε, αλλά τελειώνει.
2: Ναι.
3: Δεν καταρτιζόμαστε σε ένα επάγγελμα ή σε κάτι. Συνεχίζεται. Και αυτό είναι και το, αν θέλεις, το εσωτερικό κίνητρο της διαβίου μάθησης και της διαβίου εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν περισσότερο πορεία παρά μια μοναδική απόφαση. Αν κρατήσουμε μόνο μια κεντρική ιδέα σε αυτά που συζητάμε, η σταδιοδρομία αναπτύσσεται σε όλη τη ζωή.
2: Ναι.
3: Ο νέος δεν επιλέγει απλώς ένα επάγγελμα. Είναι σε όλη τη ζωή. Προσπαθεί σταδιακά να καταλάβει ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει, τι θεωρεί σημαντικό και σε ποια περιβάλλοντα μπορεί να εκφραστεί καλύτερα. Περιβάλλοντα, όχι περιβάλλον. Γιατί αλλάζουν όλα. Αυτή η εικόνα δεν ολοκληρώνεται στα 15, ούτε κλείνει στα 18 με ένα μηχανογραφικό όπως κάποιοι περιμένουν. Όλα αυτά είναι σταθμοί. Ακριβώς είναι σταθμοί τρένου. Περνάω, κάπου σταματάω και ψάχνω κάτι άλλο. Μένω στο τρένο, συνεχίζω και με πάει σε κάτι πιο ωραία πόλη και εκεί μπορώ να ψάξω και άλλα πράγματα. Και συνεχίζουμε και συνεχίζουμε. Ένας μαθητής μπορεί να πιστεύει ότι δεν είναι οργανωτικός, αλλά σε μια σχολική εκδήλωση να αναλάβει μια μικρή ευθύνη και να τα καταφέρει. Μια νέα μπορεί μια καλοκαιρινή εργασία να ανακαλύψει ότι επικοινωνεί με υπομονή και σαφήνεια, και κάποιος άλλος μπορεί να αρχίσει μια σχολή και να διαπιστώσει ότι το αντικείμενο δεν του ταιριάζει όσο φανταζόταν.
2: Ναι, πολλά παραδείγματα και πολλές περιπτώσεις. Ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό σε μια ηλικία κατά την οποία οι αποφάσεις παρουσιάζονται συχνά σαν να είναι οριστικές, όπως είναι τώρα, στους νέους. Όλα αυτά, μηχανογραφικό, επιλογή ειδικότητας, είναι σταθμοί όπως είπαμε. Χρειάζεται καλή πληροφόρηση, ενημέρωση, υπευθυνότητα χωρίς φόβο και αποδοχή του λάθους. Ως μιας νέας αρχής, μιας αφετηρίας, ενός νέου δρόμου,
2: το λάθος είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα και πολλές φορές μπορεί να βγει και σε καλό που λένε.
3: Ναι, για να το λένε έτσι πρέπει να είναι.
2: Άρα ισχύει.
3: Έτσι πρέπει να είναι, ισχύει, γιατί όλα άρα αυτά ισχύει. Είναι εμπειρίες και όλοι μας έχουμε δει ότι τέτοια λάθη, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, ακόμα και μετά από σκέψη, μας οδηγήσανε, εάν είναι και από σκέψη είναι καλύτερο, μας οδηγήσανε σε άλλες αποφάσεις που ήταν πιο σημαντικές στη ζωή μας.
2: Ακριβώς.
3: Και και εκείνες μας έδωσαν την ευκαιρία να ζήσουμε άλλα πράγματα.
2: Κάτι άλλο.
3: Καινούργια.
2: Ναι, ναι. Πριν περάσουμε στο ρόλο του γονέα και του εκπαιδευτικού που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα, να δούμε, Παναγιώτη, κάποια πρακτικά παραδείγματα από συγκεκριμένα επαγγέλματα. Τι θέση έχουν οι δεξιότητες, εκτός φυσικά από τις απαραίτητες γνώσεις, στο μηχανικό, στο γιατρό, στον οικονομολόγο και στο νομικό. Παίρνουμε τέσσερα επαγγέλματα που έχουν πολλές εξειδικεύσεις, πολλά παρακλάδια, αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστικά.
3: Ναι, ξέρεις, σκέφτομαι τώρα ότι το θέμα δεξιότητες, το οποίο έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο και περισσότερο, ίσως λίγο περισσότερο, και βοήθησε λίγο και μια καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το προπερασμένο νομίζω έτος ήταν έτος δεξιοτήτων στην κατάρτιση και στην εργασία. Λοιπόν, αρχίζει η λέξη να έχει ένα ρόλο στη συζήτηση που κάνουμε και με γονείς και στα επαγγελματικά μας, και μπορούμε να την επικαλεστούμε με μια σιγουριά ότι καταλαβαίνουμε τι λέμε. Είναι όμως κέριο θέμα οι δεξιότητες σε αυτό που λέμε εξέλιξη του ανθρώπου. Εντάξει, η αναγνώριση, η εκπαίδευση, η επανεκπαίδευση, όλα αυτά είναι κέριο. Να το δούμε σε μερικά επαγγέλματα, όπως είπες. Οι δεξιότητες σε ένα νομικό. Η γλώσσα είναι βασικό. Βασική δεξιότητα, η χρήση της και βασικό μέσο εργασίας. Δεν αρκεί όμως να μιλά κάποιος εύκολα ή να κερδίζει μια συζήτηση. Χρειάζεται να διαβάζει προσεκτικά. Δεν φτάνει δηλαδή αυτό που λέει «Α, εσύ θα γινόσαι καλός δικηγόρος». Είναι μια κουβέντα που μπορεί να την πούμε σε μια παρέα. Έτσι, δεν είναι όμως χαρακτηριστικό του δικηγόρου ούτε απόλυτο. Δεν θα το πω επαγγελματικά ποτέ. Γιατί δεν θέλω να περιορίσω το νέο που έχω απέναντί μου ή κάποιον στο ρόλο αυτό. Επειδή ακριβώς ξέρω ότι ο δικηγόρος χρειάζεται να διαβάζει πάρα πολύ προσεκτικά μεγάλα κείμενα. Δεξιότητα. Άλλη. Προσεκτικά όμως. Να ξεχωρίζει τα πραγματικά δεδομένα από τους ισχυρισμούς.
2: Βέβαια.
3: Να ξέρει τι είναι πραγματικό και μπορεί να υποστηρίξει και τι μπορεί και ο ίδιος να ισχυριστεί και πώς θα τον ντύσει αυτό. Άρα, χειρισμό γλώσσας. Να διασταυρώνει και να οργανώνει επιχειρήματα. Δεν θα τα πει όλα χήμα. Θα τα πει εκεί που πρέπει. Πρέπει να κρατήσει το στόμα του κλειστό όταν δεν πρέπει. Λοιπόν, έχει τέτοιες δεξιότητες. Τηρεί κανόνες δεοντολογίας απόλυτα και χρησιμοποιεί τις λέξεις με μεγάλη ακρίβεια. Άρα λοιπόν αυτά όλα μαζί μπορεί να κάνουν δεξιότητες που οδηγούν στο νομικό επάγγελμα και με κάποιες άλλες ενδεχομένως, όλα μαζί, αλλά ποτέ κανένα χωριστά.
2: Βέβαια. Πρέπει να είναι
3: λοιπόν,
2: ένα συνδυασμό. Σωστά.
3: Ένας γιατρός δεν είναι παρατηρώ και βλέπω, πρέπει να έχει βαθιά επιστημονική εκπαίδευση και ένας μηχανικός ισχυρή θεωρητική βάση. Δηλαδή, ο γιατρός δεν θα σου απαντήσει για τον πονοκέφαλο ότι έχεις αυτό. Ο φίλος σου θα σου πει «Ναι, και εγώ είχα πονοκέφαλο και μάλιστα στο ίδιο σημείο του κεφαλιού και τότε πήρα αυτό το πχάπι και μάλιστα θα δώσει και τη λύση ο φίλος». Όπως θα πει, ξέρω εγώ, ναι, πήγα σε ένα σχολείο, σε ένα πανεπιστήμιο, πολύ καλή σχολή ναυτιλιακών σπουδών, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Να πάει ο Κώστας ή η Μαρία. Είναι πολύ καλή σχολή. Αυτό λοιπόν για να το πεις πρέπει να έχεις μια, αν θες να το προσεγγίσεις σωστά, μια επιστημονική βάση αυτό που λες. Δηλαδή να ξέρεις το πρόγραμμα, να ξέρεις επιλογές μετά, να ξέρεις διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε θα μάθαινες ότι την ναυτιλιακή σχολή μπορεί να είναι πολύ καλή, αλλά για κάποιους. Και πιθανόν όχι για αυτόν που το συστήνεις. Όπως το κάθε φάρμακο δεν κάνει για όλες τις δουλειές. Σωστά.
2: Σωστά.
3: Ένας λογιστής, η ακρίβεια, η οργάνωση, η εμπιστευτικότητα και η συνέπεια είναι κεντρικές. Χρειάζεται όμως να εντοπίζει λάθη, να ελέγχει στοιχεία, να τηρεί διαδικασίες και προθεσμίες. Τι να το κάνω το λογιστή άμα είναι πολύ οργανωτικός ή πολύ εμπιστευτικός, αν μου ξεχάσει να μου πληρώσει το ΦΠΑ και πληρώσω και μετά μου έρθει
2: πρόστιμο.
3: Το μπουγιουρδί, πόσο, ναι, πόσο είναι πρόστιμο. Θα τον εκτιμήσω για τα αυτά που έχει, αλλά δεν θα τον, θα κάνει ένα σοβαρό λάθος στη δουλειά του. Και γι' αυτό μιλάμε εμείς τώρα, γι' αυτό. Λοιπόν, πολλές δεξιότητες είναι κοινές. Η κριτική σκέψη είναι κοινές δεξιότητες. Η συνεργασία επίσης, η επικοινωνία, η οργάνωση. Ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο η γνώση χρησιμοποιείται υπεύθυνα σε πραγματικές συνθήκες και σε διαφορετικά αντικείμενα.
2: Πώς εφαρμόζεται δηλαδή, πώς εφαρμόζονται οι δεξιότητες
3: είναι
2: στα διάφορα επαγγέλματα.
3: Σωστά. Και επειδή λέμε για διαφορετικά αντικείμενα, θα πω τώρα εδώ τη μεγάλη σημασία που έχει και στην εκπαίδευση του νέου. Του παιδιού από το δημοτικό που μου λένε, ξέρω τι πρέπει να κάνω από το γυμνάσιο και πώς νομίζεις εσύ ως σύμβουλος σταδιοδρομίας ότι μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου. Λοιπόν, να δημιουργώ προϋποθέσεις μεταφερόμενων δεξιοτήτων. Μεταφερόμενη δεξιότητα είναι η εκμάθηση ξενόγλωσσων. Όπου και να πάει θα τη χρειαστεί σε οποιαδήποτε δουλειά. Mm-hmm. Αυτή είναι μεταφερόμενη. Μεταφερόμενη δεξιότητα μπορεί να είναι η κριτική σκέψη. Να του ενισχύσω την κριτική σκέψη. Δηλαδή να το βάζω να παίζει όλη μέρα σκάκι. Όχι, βέβαια, δεν είπαμε αυτό. Του είπαμε όμως να το ακούσουμε την άποψη και να συζητήσουμε την άποψή του. Και να το μάθουμε να σκεφτεί. Και να ακούσει λίγο τους μεγάλους. Δεν χρειάζεται να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι. Ωραία, να πάμε στους γονείς τότε. Τι να χρειάζεται πάμε. Να προσέξει πρώτα ο γονέας στον ίδιο του τον εαυτό, ώστε να βρίσκεται δίπλα στο νέο, αλλά να μην αποφασίζει γι' αυτόν.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα έχουμε πει κάποια πράγματα για τις δεξιότητες και θέλουμε να δούμε
2: το ρόλο
3: μια,
2: του
3: πλευρά, μια πλευρά ανθρώπων που είναι κοντά στο νέο.
2: Το υποστηρικτικό γιατί, περιβάλλον του νέου.
3: Η εμπειρία του γονέα είναι πολύτιμη. Και το ξαναλέω, η εμπειρία του γονέα είναι πολύτιμη. Είναι πολύ σημαντική. Φέρνει μαζί της μια ιστορία που έχει να κάνει με την οικογένεια, με την αντίληψη, με τον τρόπο, με όλα. Άρα την ακούμε και μάλιστα πολύ προσεκτικά. Και εγώ την ακούω πολύ προσεκτικά. Αλλά είναι αυτή. Γιατί ο γονέας φέρνει μαζί του το βίωμά του, τις εμπειρίες του, αυτά τα πολύτιμα που είπαμε.
2: Βέβαια.
3: Τους φόβους του, επιτυχίες, απογοητεύσεις και ίσως σχέδια που ο ίδιος δεν πραγματοποίησε.
2: Μεγάλη
3: αυτά
2: παγίδα,
3: οφείλουμε να τα ακούσουμε. Όχι, δεν θα τα δαιμονοποιήσουμε, όχι. Θα τα ακούσουμε όμως με το μάτι που έχω αναφέρει πριν στην κουβέντα μας. Ένα μάτι προσεκτικό και κριτικό. Τι από αυτά μπορώ να χρησιμοποιήσω. Τι από αυτά μπορώ να συνθέσω με μια νέα εικόνα αυτόνομη του νέου που έρχεται. Επομένως, πριν αναρωτηθεί τι θα κάνει το παιδί του, θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί αυτό που προτείνω υπηρετεί πραγματικά το παιδί ή καθησυχάζει κυρίως το δικό μου φόβο. Ο γονιός που το κάνει αυτό προσφέρει μια πολύ σοβαρή υπηρεσία στον εαυτό του πρώτα, γιατί γνωρίζει τον εαυτό του σε σχέση με το παιδί του. Ξεχωρίζει δύο πράγματα που είναι σαφώς διαφορετικά, παρόλο το δεσμό που έχουν. Μπορεί, για παράδειγμα, να θεωρεί το Πανεπιστήμιο ήταν τη μοναδική ασφαλή διαδρομή του παιδιού, που δεν είναι μοναδική ασφαλή διαδρομή. Για οποιονδήποτε άλλον, mm-hmm. το συζητήσει σε μια συζήτηση, δεν είναι η μοναδική. Αλλά το κάνει αυτό επειδή ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει. Και θεωρεί ότι αφού εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να σπουδάσω και πέρασα δύσκολα, άρα θα πρέπει το παιδί μου να σπουδάσει για να περάσει πιο εύκολα ή πιο καλά. Αυτή είναι μια μετάβαση που είναι πραγματικά δεν έχει βάση και λογική, να το πω έτσι καθαρά. Δεν είναι
2: πολύ
3: επειδή το ένα.
2: Είναι
3: όμως πολύ συνηθισμένη, γιατί προσφέρει μια ευκολία και μια, σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι κάνεις, κάτι προτείνεις.
2: Προσφέρεις.
3: Και προσφέρεις λοιπόν. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε λίγο καλύτερο αυτό. Όσο μπορούμε καλύτερο. Όσο μπορούμε λίγο καλύτερο και λίγο καλύτερο. Όχι να το αλλάξουμε εντελώς, ούτε επαναστατικά, ούτε ριζικά. Να το ακούσουμε και να το κάνουμε. Αυτό είναι η αίσθηση αυτών που σου μεταφέρω τώρα.
2: Ναι.
3: Ότι το ακούμε πολύ σεβασμό αυτό και προσπαθώ να το εντάξω μέσα στο μαθητή ή στη μαθήτρια, δεν ξέρω εγώ που θα χρειαστεί. Επίσης θα μπορούσε να ήταν, ακολούθησε τη διαδρομή του πανεπιστημίου, πήγε στο τάδε πολυτεχνείο, έτσι, και στη συνέχεια πρέπει να το πω και στο παιδί μου, γιατί αυτό ήταν που με έκανε επιτυχημένο.
2: Ή μπορεί να ούτε έχω δικιά είναι. Μου δουλειά και το θέλω το παιδί μου να συνεχίσει τη δουλειά μου.
3: Αυτό κι αν είναι, γιατί πρόκειται όντως, είναι σαν να μεταφέρεις μια μεγάλη ευθύνη που δημιούργησες και ό,τι καλό έφτιαξες, να το μεταφέρεις στις πλάτες κάποιου που δεν ξέρεις αν είναι δυνατές για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι όλοι για όλα, είπαμε. Και το παιδί σου δεν είναι οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε
2: και
3: δεν
2: σημαίνει
3: είναι.
2: Ότι επειδή έκανες κάτι εσύ ως γονιός, πρέπει να θέλει και το παιδί
3: να
2: το
3: κάνει
2: ίδιο
3: το
2: πράγμα.
3: Ίδιο και
2: το
3: να
2: είναι το παράδοξο.
3: Το οποίο το λέω βέβαια και ας μετρηθεί έτσι όπως είναι, παίρνω μια μεγάλη ευθύνη απέναντι σε μια ζωή που δεν είναι δικιά μου. Μια εξέλιξη ζωής που δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι του Παναγιώτη αυτή.
2: Ναι.
3: Είναι του γιού του, της κόρης του.
2: Έτσι είναι, βέβαια. Έτσι.
3: Και
2: έτσι
3: αυτό είναι. Έχει τη σημασία του. Άρα λοιπόν η ακαδημαϊκή εξέλιξη δεν είναι η πανάκια πάντα. Πρέπει να διακρίνει τη συμβουλή, να διακρίνεται η συμβουλή από την επιβολή. Δεν επιβάλλω, συμβουλέω. Και επειδή η συμβουλή είναι... έχει μια βάση η οποία είναι στη συζήτηση. Δίνω την ευκαιρία με κάθε τρόπο στα παιδιά, στους νέους και στους μεγαλύτερους, να σκεφτούν οι ίδιοι τι θέλουν. Ακόμα και ο ενήλικας εργαζόμενος που θα θέλει να αλλάξει δουλειά, έτσι, και είναι ενήλικας, δεν είναι παιδί, σε επαγγελματικό επίπεδο θα πρέπει να φροντίσω να το σκεφτεί ο ίδιος τι ακριβώς και γιατί το κάνει αυτό και πώς θέλει να το κάνει.
2: Ναι.
3: Έτσι. Άρα, να εξετάσουμε μαζί, θέλει το παιδί να γίνει, ξέρω εγώ, ας πούμε, δάσκαλος των Αγγλικών και εγώ θέλω να γίνει νομικός. Και λέω, ωραία, να το συζητήσουμε λίγο το δάσκαλος των Αγγλικών, γιατί θες να γίνεις. Να δούμε τι μπορεί να συμβεί από εκεί. Να δούμε τι μαθήματα θα μάθεις.
2: Να ανοίξει μια συζήτηση δηλαδή.
3: Ναι, να κάνει μια συζήτηση πάρα πολύ διεξοδική, γιατί αυτό σημαίνει γίνεται για το μέλλον του παιδιού, δεν είναι κάτι που θα γίνεται με το ρολόι στο χέρι. Λοιπόν, αφήνουμε μια συζήτηση. Το αφήνουμε να προχωρήσει τη συζήτηση. Και το παιδί και αυτό συνεχίζει και δεν ξέρω πού θα βγει. Εντάξει. Εάν του πεις όμως, ξέρεις, αυτή η επιλογή δεν έχει μέλλον και δεν πρέπει να την κάνεις, γι' αυτό εγώ που ξέρω, σου λέω ότι πρέπει να γίνει νομικός.
2: Αυτό δεν ανοίγει συζήτηση.
3: Αυτό δεν ανοίγει συζήτηση. Παίζεις στην ψυχοσύνθεση το πώς είναι το παιδί, το αν το δεχτεί ή όχι. Ανοίγω ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν είμαι και τόσο βέβαιος ότι θα προχωρήσει. Δεν το έχω δουλέψει.
2: Ναι.
3: Επιβάλλω.
2: Βέβαια, πολλές φορές όλη αυτή η επιβολή είναι από την ανησυχία του γονέα. Και
3: είναι προφανές αυτό και το σέβομαι.
2: Απολύτως σεβαστό. Όμως η διαφορετική προσέγγιση θα φέρει άλλο αποτέλεσμα.
3: Κοίταξε να σου πω, Ελένη, άλλο σέβομαι και μάλλον είναι πολύ πιο σημαντικό από το δέχομαι. άκρητα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, να πω, επειδή εσύ είσαι μεγάλος, εγώ δέχομαι αυτό που λες. Δεν ξέρω τι κόστος μπορεί να έχει, τέλος πάντων δεν είναι αυτό που θέλω, που βλέπω εγώ. Το ότι σέβομαι αυτό που λες και έλα να το συζητήσουμε, ανοίγει ορίζοντα επικοινωνίας. Και την επικοινωνία.
2: Το πιο σημαντικό.
3: Βλέπω και τώρα που σου λέω τη λέξη μπροστά μου, ένα φωτεινό δρόμο. Μπορεί να μην βγάλει αυτό που ήθελε, ή μπορεί να κάνει και λάθος στο τέλος. Να γίνει
2: μπορεί
3: λάθος.
2: Να βγει κάτι τελείως διαφορετικό,
3: ναι,
2: από αυτό που
3: είχε
2: ο ένας ή ο άλλος στο μυαλό.
3: Αλλά οφείλω να το κάνω, όχι επαγγελματικά, ανθρώπινα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ενώ το να κόψω τη συζήτηση στον έφηβο ή στον μεγαλύτερο που θέλει να αλλάξει τη ζωή του, με κάποιο τρόπο που ο ίδιος κρίνει ότι θέλει να συζητήσει, αυτό δεν είναι δόκιμο.
2: Ναι,
3: τουλάχιστον.
2: Πολλές φορές μπαίνει και κοινωνική σύγκριση μέσα στο παιχνίδι αυτό.
3: Είναι σαφές, όλοι μαζί ζούμε. Έτσι και έχουμε και βλέπουμε τα πρότυπα, τα δημιουργούμε και μας αλλάζουν την ίδια στιγμή. Τα αλλάζουμε την ίδια στιγμή.
2: Ναι, επηρεάζονται
3: έχουμε
2: δηλαδή οι γονείς και από αυτό.
3: Ένα βομβαρδισμό προτύπων, ας πούμε. Χτες το βράδυ βλέπαμε στην τηλεόραση και βλέπαμε όλα τα σύνδια. Ένα βομβαρδισμό προτύπων. Έτσι και ενδεχόμενης ταύτισης με αυτά. Εντάξει, που αυτά τα μεταφέρουμε την άλλη μέρα το πρωί στη δουλειά μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, λέμε. Έτσι, ή ακόμα περισσότερο τα social, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Έτσι, όλο αυτό το σύστημα.
2: Και
3: ας πούμε,
2: πέρα από αυτό.
3: Που το κοιτάζουμε με κλεισμένα μάτια. Είναι σαν να μην κρίνουμε τι βλέπουμε. Δηλαδή, προχωράει, κατά τη γνώμη μου, κάποτε στην αρχή είχαμε μια αναστολή. Λέγαμε, για να δούμε τι λέει αυτός. Τώρα πια δεν έχεις τέτοιο.
2: Όχι, έτσι, απλώς περνάνε. Αυτό το λέει.
3: Ναι.
2: Το λέει.
3: Αυτό το λέει, ναι, περνάνε.
2: Και είναι και κοινωνική σύγκριση με την έννοια ότι το παιδί του φίλου μου θέλει να γίνει γιατρός, που αυτό έχει μια πολύ καλή επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη.
3: Να το δούμε πια αυτό, για να το συζητήσουμε.
2: Λέμε τώρα,
3: ναι.
2: Ένα παράδειγμα. Πολλές φορές οι γονείς δεν πέφτουν και σε αυτή την παγίδα.
3: Ναι, γιατί...
2: ότι αφού όλοι σου οι φίλοι, όλοι μας οι οικογενειακοί φίλοι, τα παιδιά τους θα ακολουθήσουν το τάδε επάγγελμα, εσύ γιατί θες να πας να βρεις δουλειά σε ρογομάγειρας.
3: Στην εστίαση.
2: Ναι.
3: Και δεν κάνεις αυτό που είναι καλό. Ναι.
2: Ναι.
3: Μπαίνουν.
2: Υπάρχει μπαίνουν, και αυτό.
3: Βέβαια μπαίνουν. Και να σου πω, το θέμα δεν είναι αν μπαίνουν, το θέμα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, πώς το μεταφέρεις αυτό στον ενδιαφερόμενο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, το συζητάς.
2: Ναι. Απλά είναι
3: προσπαθείς
2: κάτι που...
3: να δεις αν έχει ένα αντίκτυπο στην προσωπικότητα τη συγκεκριμένη που είναι το παιδί σου ή το παιδί το άλλο που το λες.
2: Σωστά.
3: Όταν μου λένε, είναι πολύ καλή σχολή αυτή. Με ρωτάνε, είναι πολύ καλό σχολείο.
2: Με προσδοκία η απάντηση είναι
3: ναι.
2: Ναι,
3: ναι, ναι. Να πω ναι ή όχι. Ναι, ναι. Εντάξει, λέω, για ποιον το λέτε αυτό. Γιατί εξαρτάται σε ποιον απευθύνεσαι.
2: Ναι. Άρα ο γονιός πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό, ότι θα επηρεαστεί πολύ συχνά και από τρίτους.
3: Βέβαια, θα
2: ή
3: πρέπει
2: από
3: να το αναγνωρίσει, πολύ, πολύ καλά το λες, και θα πρέπει να το, αυτό,
2: να το ισορροπήσει
3: και να το επιστρέψει αλλιώς. Εξάλλου, έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτή είναι και η τέχνη, κατά τη γνώμη μου, του γονιού αυτό που περιμένουμε από κάποιον που μεγαλώνει παιδιά. Να
2: ναι.
3: Το κάνει αυτό.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν προλαβαίνω, έχει, ξέρω, ας πούμε, πολλά οικονομικά προβλήματα, πολλά τέτοια κοινωνικά, πολύ δεν ξέρω. Μέσα σε όλα αυτά είναι και τούτο θεμελιώδες.
2: Βέβαια. Άρα πρακτικά ένας γονέας τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει το έφηβο παιδί του να ανακαλύψει τις δεξιότητές του, χωρίς να γεμίζει όμως τη μέρα του με δραστηριότητες ή προγράμματα ή δεν ξέρω
3: ναι,
2: τι άλλο.
3: Το είπαμε και λίγο πριν, το αναφέραμε ακροθυγώς,
2: ναι.
3: Αυτή τη λέξη, την έκφραση. Δεν χρειάζεται να γίνει, να κάνει φοβερές ας πούμε διαπιστώσεις και να βρει καινούρια υπερβολικά, εντυπωσιακά προγράμματα που θα υπάρχουν και στο AI και στο τέτοιο ανάπτυξη δεξιοτήτων. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, νομίζω. Όχι νομίζω, είναι χωρίς νομίζω, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ας πούμε να έχει μια σταθερή ευθύνη στο σπίτι. Έτσι θα μάθει να βάλει και μια τάξη στα
2: στην καθημερινότητά
3: του. Μια σταθερή ευθύνη θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε. Mm. Μπορεί να ήταν και δύο σταθερές ευθύνες στο σπίτι. Με συζήτηση, τι σου αρέσει να κάνεις. Σου αρέσει να πλένεις τα πιάτα το μεσημέρι, σου αρέσει να κάνεις το πρωινό της οικογένειας, σου αρέσει να προγραμματίσεις, ας πούμε, το σαββατιάτικο ή την παρασκευιάτικο βραδινό στην τηλεόραση, διαλέγοντας ταινίες. Να το κάτσει, να το έχει σαν μια.
2: Κάτι που θα έχει αναλάβει.
3: Σαν ευθύνη. Mm-hmm. Από μικρό μπορεί να το κάνει. Η οργάνωση μιας μετακίνησης. Θέλουμε να πάμε στα Γιάννενα να ψωνίσουμε στο τάδε μαγαζί που πάει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να μας οργανώσεις αυτό, δηλαδή να μας κλείσεις το δίσκο,
2: να βρεις
3: δρομολόγια κλπ. Να υπολογίσει ένα κόστος. Θα κάνουμε ένα τραπέζι και θέλουμε να βρούμε το κόστος του τραπεζιού. Θα κάτσει με τη μαμά, τον μπαμπά, θα δουν τι θα αγοράσουν και να κάνει μια τέτοια.
2: Ναι, ή έχεις τόσο
3: να φροντίσει μια υποχρέωση. Ναι. Να φροντίσει μια υποχρέωση που mm-hmm, έχουμε. Mm-hmm. Να συμμετάσχει σε μια ομάδα ή σύλλογο. Να πάει στους προσκόπους άμα θέλει. Να οργανώσει με την παρέα του μια εθελοντική δράση. Να πάμε να φροντίσουμε να πηγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα στον τάδε κύριο ή κυρία που δεν μπορεί να πάρει τα ψώνια του, να τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ που θα τα έχει παραγγείλει και θα πάρουμε εκεί ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Να φροντίσει ένα ζώο, ένα ζωάκι από αυτά τα πολλά δέσποτα που έχουμε γατάκια.
2: Ξέρετε, ή το οικιακό του κατοικίδιο,
3: ας πούμε. Ναι, αυτό είναι το οικιακό, εντάξει, θα μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, να συμμετέχει σε μια απόφαση που το αφορά. Έλα να δούμε μαζί. Τι περιμένουμε από το φροντιστήριο των Αγγλικών αυτή τη χρονιά από σένα ή από το φροντιστήριο. Να το δούμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Μην το πούμε. Γιατί συνέβαινε πριν από μερικές μέρες, ήταν όλες οι μητέρες κυρίως με το ημερολόγιο στο χέρι, το Google Calendar και σημειώνανε πού θα πάει το παιδί.
2: Το πρόγραμμα του παιδιού.
3: Μου λένε πού να πάει το παιδί. Λέω βάλτε το παιδί να δει, να συναντήσει το δάσκαλό του, να μιλήσει πριν αποφασίσετε πού θα πάει. Δεν είναι θέμα ώρας, ούτε συμβατότητας με ώρες. Είναι σε θέμα συμβατότητας με ανθρώπους. Άνθρωπος με άνθρωπο, δάσκαλος με μαθητή. Λοιπόν, και ύστερα να το ρωτήσουμε. Τι ανέλαβες αυτό, πώς θα πήγες, πού δυσκολεύτηκες, τι έκανες διαφορετικά, τι θα έκανες διαφορετικά την άλλη φορά.
2: Να
3: γίνει μια συζήτηση, να κεφαλαιοποιήσουμε, να το πω λίγο πιο έτσι, mm-hmm. τεχνικά, ας πούμε, την εμπειρία. Ωραία. Και το αφήνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε μεγάλες κουβέντες, μπράβο, ούτε είσαι φοβερός οργανωτικός, ούτε τίποτα άλλο. Το αφήνουμε να πάμε στο επόμενο μετά.
2: Ναι, γιατί έτσι γίνεται βιωματικό για το παιδί αυτό.
3: Ναι, και έτσι προχωράει. Και έτσι βλέπει ότι την άλλη χρονιά που καθίσατε στο τραπέζι, δεν θα κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε την προηγούμενη, θα την κάνει πιο μικρός αδερφός ή αδερφή ενδεχομένως κάτι άλλο, και θα κάνει κάτι άλλο. Τι θα κάνει κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάτι πιο ανεβασμένο. Μπορεί να είναι κάτι που ήδη διαλέξει ο ίδιος ή η ίδια. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει μέχρι και στο πανεπιστήμιο. Μας το πανεπιστήμιο θα πρέπει να πάει έτοιμος από αυτό. Γιατί εκεί θα χειριστεί συγκεκριμένο budget. Θα έχει να διαχειριστεί αλφα χρήματα. Και να έχει το σπίτι του. Άρα αυτά θα πρέπει να τα έχει λύσει από πριν. Και αυτό δεν είναι ξυπνάω μια μέρα. Και ούτε η δουλειά της μητέρας ή του πατέρα είναι να πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα, στην Αθήνα με το αεροπλάνο. Δεν ξέρω πού θα πηγαίνει για να καθαρίζει το σπίτι και να παίρνει εκεί το φαγητό. Δεν είναι η δουλειά της αυτή. Η σχέση της, αυτό θα έχει λήξει αν έχει ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος μέχρι πριν και με χαρά θα έχει λήξει και θα...
2: Βέβαια και ο γονιός πρέπει, και με χαρά θα έχει λήξει ακριβώς και ο γονιός πρέπει σιγά σιγά να γίνεται όλο και λιγότερο επεμβατικός και παρεμβατικός όσο περνάνε τα χρόνια. Γιατί κάθε, αν λέει ο γονέας να αναλάβει κάτι το παιδί, αλλά μετά ο γονέας διορθώνει ή ελέγχει, μετά δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Είναι όμως μια μετάβαση που είναι πολύ δύσκολη να επιτευχθεί αυτή και στο γονέα και στον εκπαιδευτικό μετά. Είναι μια μετάβαση. Το ένα είναι το εύκολο και αυτό που η ροή αυτής της κοινωνίας έτσι όπως λειτουργεί και ζει, μας βάζει να δουλεύουμε, ναι. να ζούμε. Mm-hmm. Πού να το μαθαίνω το παιδί τώρα να κάνει λογαριασμούς ή πάω, παίρνω τηλέφωνο, τα κάνω όλα μόνος μου.
2: Ή δεν έχω χρόνο να το μάθω.
3: Δεν έχω
2: τώρα.
3: Χρόνο. Εκεί λοιπόν υπάρχει, εκεί είναι μια δυσκολία που πρέπει να χειριστεί ο καθένας μας.
2: Από την πλευρά του γονιού.
3: Ναι, προφανώς, εντάξει. Γιατί αυτό είναι μια επενδυσούλα, να το πω έτσι. Είναι μια επενδυσούλα στο μέλλον του παιδιού. Άρα λοιπόν, ας κάνω λίγο πίσω, ας παρακολουθήσω από μακριά το ταξίδι μας, ας πούμε, στην Αθήνα που έχουμε να οργανώσουμε, και ας το κάνει αυτό η Κωνσταντίνα, ας πούμε. Ας το κάνει μόνος. Και εγώ να μου πω δίπλα να βλέπω τι κάνει και να κάποια στιγμή, ας πούμε.
2: Και
3: ας
2: μην το κάνει και 100% σωστά. Ναι,
3: να φροντίσω τις προθεσμίες, να κάνω κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι λοιπόν, δεν χρειάζονται φοβερά πράγματα.
2: Ναι.
3: Χρειάζεται όμως το να γίνει αυτή η μετάβαση, δηλαδή να μεταφέρω την ευθύνη από μένα σιγά σιγά σε κάποιον άλλον. Αυτό είναι, θέλει δουλειά σε μένα να το
2: κάνω. Θέλει δουλειά και επίσης θέλει και μια εκπαίδευση, σε εισαγωγικά θα πω, ο γονιός, και μια προσοχή να μην κολλάει ταμπέλες στο παιδί.
3: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
2: Πολύ σημαντικό, γιατί το παιδί, αυτό που θα εισπράξει από το γονιό, είναι και λίγο νόμος, είναι και λίγο το θεωρεί σωστό.

0: σε ένα παιδί 15-16 ετών, γιατί δεν έχει καν. Η εφηβεία είναι μια κατάσταση.
1: Μια μεταβατική.
0: Εντελώς καθημερινά και δεν ξέρω και πόσο σύντομα. Άρα δεν είναι βάζουμε μια ταμπέλα, εσύ θα γίνεις κάτι. Περιμένουμε.
1: Ναι, ή βάζουμε μια ταμπέλα, είσαι ανοργάνωτος τελείως.
0: Ναι, ή είσαι οργανωτικός.
1: Ή είσαι αρχηγός.
0: Ούτε είσαι οργανωτικός.
1: Και τα δύο μπορεί να εγκλωβίσουν το παιδί.
0: Λοιπόν, να σου πω για το. Στο συγκεκριμένο, έρχονται στην πρώτη ηλικία και ζητάνε να πούμε κλίσεις. Ωραία, δεξιότητες δηλαδή. Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα γίνει, είναι κλίσεις στα μαθηματικά, σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μαθηματικός. Δεν υπάρχουν φιλόλογοι που έχουν κλείσει τα μαθηματικά, ή δεν υπάρχουν γιατροί που δεν έχουν κλείσει τα μαθηματικά, ή δεν υπάρχουν λογιστές που έχουν κλείσει τα μαθηματικά.
1: Βεβαίως.
0: Κλείσει τα μαθηματικά σημαίνει ένα τρόπο λειτουργίας του μυαλού. Το τι θα το κάνω αυτό, θα το αφήσω να προχωρήσει. Δεν θα χρειάζεται να το πάρει την απόφαση στην πρώτη λυκείου, ούτε καν νωρίτερα. Θα το αφήσω να προχωρήσει και θα μου δείξει. Εάν ακουμπήσει αυτή η κλίση απάνω στα μαθήματα και δω ότι μέσα από τα μαθηματικά ή μέσα από την χρήση των μαθηματικών στη φυσική εγώ δικαιώνομαι και μ' αρέσει, ωραία, ακούμπησε, το παρακολουθώ. Μπορεί να μου οδηγήσει στους αριθμούς της λογιστικής, άλλο. Μπορεί να με οδηγήσει στην επιστήμη, δηλαδή να κάνω ξέρω εγώ στατιστική, άλλο. Άρα η κλίση δεν μου λέει και πολλά πράγματα.
1: Όχι,
0: και ούτε μου είπαν στην πρώτη ηλικία να βρω τι θα κάνω στα 50 μου, στα 40 μου. Μου είπαν να αποφασίσω αν πάω θετική ή θεωρητική. Τίποτα άλλο.
1: Αυτό. Πότε η βοήθεια του γονέα αρχίζει να περιορίζει την ανάπτυξη του νέου, χωρίς να το καταλαβαίνει ο γονέας?
0: Ναι, όταν του στερεί, δεν είναι βοήθεια, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο. Σου δείχνω το δρόμο, σου δείχνω τι θα κάνεις. Παίρνω την ευθύνη σου. Τότε το κάνει. Ας πούμε, παίρνει τηλεφωνεί πολύ συχνά στο σχολείο για μια μικρή παρεξήγηση, το οποία συνέβη στο
1: μάθημα ή στο διάλειμμα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, δεν αφήνει το παιδί να χειριστεί αυτό με συζήτηση μόνο του. Θα μπορούσε να το κάνει. Μεταφέρει λοιπόν στον εκπαιδευτικό μια ευθύνη που δεν έχει, που θα την είχε το παιδί μου, θα μπορούσε να την τακτοποιήσει μόνο.
1: Να το λύσει μόνο του.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αν οργανώνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη και το πρόγραμμα του παιδιού και τέτοια, και δεν αφήνει στο παιδί να κατατάξει τα ενδιαφέροντά του στην ημέρα του όπως το ίδιο νιώθει ότι είναι δημιουργικό. Όταν παίρνει δηλαδή ρόλους που δεν είναι απολύτως δική του, για να εξασφαλίσει συνήθως το ότι αυτό θα γίνει με τον σωστό τρόπο, αλλά ξεκινάει από τον λάθος τρόπο.
1: Ναι, να εξασφαλίσει ότι θα γίνει.
0: Πού είναι η λύση? Μια σταδιακή παραχώρηση ευθύνης. Σταδιακή ηλικιακά, άρχισε σταδιακή ανάλογα με το σχολείο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και παρακολούθηση. Συζήτηση. Όχι στο τέλος να του πούμε τελικά σου δείξα εμπιστοσύνη και δεν το έκανες καλά. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε παρακολούθηση από την αρχή, ακριβώς για να φτάσει στο τέλος να το κάνει καλά. Να το κάνει και να το καταλάβει.
1: Και να το βρει μόνος του.
0: Έτσι.
1: Να βρει τον τρόπο.
0: Αυτό λοιπόν χρειάζεται. Χρειάζεται να είναι γονιός και όχι να είναι αντικαταστάτης, ας πούμε, του παιδιού στις ευθύνες του το παιδιού.
1: Ναι.
0: Δεν θα του πάρει τις ασκήσεις να τις λύσει. Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε στο δημοτικό.
1: Και είναι αυτό που λέγαμε και πριν.
0: Θα κουραστεί περισσότερο
1: βέβαια. Ας γίνει και κάτι λάθος. Ας γίνει και κάτι πιο αργά. Έτσι όμως θα μάθει το παιδί να αναλαμβάνει την ευθύνη του και την ευθύνη του εαυτού του. Σε δεύτερο
0: είναι σαφές, είναι σαφές. Θα κάνει και λίγο, θα το αφήσει τις ασκήσεις του να τις λύσει μόνο του. Θα του εξηγήσει αν θες λίγο τη θεωρία. Αλλά δεν θα του λύσει την
1: ασκήση. Ναι, άλλο βοηθάω, έτσι, άλλο είμαι δίπλα
0: για
1: σου.
0: Για να πάει την
1: κάνεις
0: άλλη μέρα και να πάρει 10, ας πούμε, στο δημοτικό.
1: Για να πούμε ότι είναι διαβότη, το παιδί πήγε διαβότη.

0: βασμένο.
1: Ναι, θα το ξέρουμε ότι λέμε, ότι δεν, θα το ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά δεν θα το ξέρουν οι άλλοι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Παναγιώτη, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Είπαμε λίγο για το νέο, είπαμε λίγο για το ρόλο του γονιού. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το θέμα δεξιότητες.
1: Έτσι ότι είναι ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να, μάλλον θα ήλπιζα, να το πω έτσι, θα ήλπιζα, να ήταν και χρήσιμα, δηλαδή να γίνουν κάπου χρηστικά αυτά.
0: Νομίζω πως είναι και χρήσιμα, γιατί λέμε εκτός από τη θεωρία, λέμε και πολλά παραδείγματα, και ο καθένας που μας ακούει μπορεί αυτά που λέμε να τα προσαρμόσει στη δική του περίπτωση και ανάλογα να τα διαχειριστεί.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή το θέμα δεξιότητες. Δεν έχουμε πει ακόμα το ρόλο του εκπαιδευτικού, που είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός, και δεν έχουμε ακόμα πει και ποια είναι η θέση του νέου ανθρώπου σε όλα αυτά που συζητάμε. Μέχρι την επόμενη φορά, λοιπόν, από το Σπύρο Παγιάτη που ρύθμισε τον ήχο, τον Παναγιώτη Μαυρονάκη και την Ελένη Παπαγιάννου που ήταν στα μικρόφωνα, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλοιό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αμπεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι υποθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησης του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας ΣΑΚΡΕ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 396.000 ευρώ από το τέλος κρουαζιέρας στα ταμεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για το τρίμηνο Μάιο-Ιούλιο. Αύξηση 4,2 στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Κέρκυρας για το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport. Έργα άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση σημαντικών μνημείων της Κέρκυρας επιστρέφει στο Υπουργείο Πολιτισμού η αριστερή πτέρυγα των ανακτόρων. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει στη Λευκάδα το Σάββατο η παράκαμψη 3 γεφύρια βριώνει. Επίδομα στέγασης για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ζητάει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Διαμαρτυρία για τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Κέρκυρας θα πραγματοποιήσουν από κοινού ΕΛΜΕ, ΣΕΠ, Εκενώσεις Γονέων Κεντρικής και Βόρειας Κέρκυρας σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι. 30 με 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου είναι τη δράση προληπτικής ιατρικής άναμος ακίνητης στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Σαχαράβης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 14 του μηνός Οκτωβρίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη. Τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Έργα πολιτισμού με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προωθούνται στην Κέρκυρα. Ενώ η αριστερή πτέρυγα των ανακτόρων Αγίων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου αναμένεται να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού έως το τέλος του 2026. Τα ζητήματα εξετάστηκαν σε συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αντικείμενο την αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Γκίκα, προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται 450.000 ευρώ για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, ενώ το Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να παραδοθούν οι οριστικές μελέτες για το Παλαιό Βρετανικό Νοσοκομείο με στόχο τη μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού. Σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία των σχολείων και τις υποδομές της Κέρκυρας εξέτασε η Δημοτική Επιτροπή που συνεδρίασε χθες το πρωί. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μεταφορά των χρημάτων από τις καταργούμενες σχολικές επιτροπές και η ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής για την κάλυψη επιγουσών αναγκών των σχολείων. Παράλληλα, εξετάστηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.600.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο δικό δίκτυο και την κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήφθηκαν επίσης επισκευές σχολικών κτηρίων, εργοδοποίησης και νέες παρατάσεις για την ολοκλήρωση τεχνικών έργων, μεταξύ των οποίων και το κλειστό προπονητήριο Σελικές Ποταμού. Επιφυλακτικώς εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος με τη νέα αυτή διαδικασία χρηματοδότησης των σχολείων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Το πέρασμα από την παλιά διαδικασία κατανομής των πόρων στα σχολεία αλλάζει. Και στη ρίζα του, στη βάση του αλλάζει. Ζητήσαμε από τους διευθυντές σχολικών μονάδων πριν το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και επειδή είχαν διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και η Σχολική Επιτροπή και τα ταμεία των σχολείων να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες και των πρώτων δύο μηνών της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου. Ναι, σας το είχα. Έγινε αυτό. Από πολλούς έγινε. Δεν έγινε ενδεχομένως από όλους.
2: Κάποιοι
1: καινούργιοι πιθανόν να μην το έχουν. Στο μεταξύ έχουν γίνει διαδοχικές σκέψεις της υπηρεσίας με τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης. Έχει προετοιμαστεί η διαδικασία αυτή. Ωστόσο, έχω και εγώ επιφυλάξει για το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί η υπηρεσία στο χρόνο που απαιτείται για να ανταποκριθούν οι σχολικές μονάδες στις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν κάθε φορά. Αρχίζει γενομένης από την προμήθεια του πετρελαίου που θα γίνει βέβαια σε κεντρική βάση. Θα γίνει και σε κεντρικό επίπεδο. Θα υπάρξουν κεντρικές προμήθειες στα βασικά είδη τα οποία χρειάζονται η λειτουργία των σχολείων. Αλλά στα επιμέρους θα κινηθούν με βάση τις πάγιες προκαταβολές. Λοιπόν, εντάξει, είναι πρωτόγνωρη η εμπειρία αυτή για την εκπαίδευση. Είχαμε και χθες μια συνάντηση με εκπροσώπους των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, παρουσία και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων. Έγινε διεξοδική συζήτηση. Είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα. Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα ελέγχονται όλες οι καταστάσεις και όλα τα προαπαιτούμενα για να λειτουργήσει ομαλά η χρονιά. Γι' αυτό θα το συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ζητήσουμε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του νόμου, όπως κάνουν και όλοι οι Δήμοι στη χώρα, δηλαδή τους ίδιους προβληματισμούς και αγωνίες έχουν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Ειδικά εκείνοι που έχουν πολλές, μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, όπως εμείς, που είμαστε πάνω από 100. Η κυριότερη αλλαγή την οποία άκουσα χθες στη συνάντηση και την οποία βλέπει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που προέρχεται από την εκπαίδευση θετική είναι να αλλάξει το ποσό και να αλλάξει η κατανομή.
0: Είναι η ίδια ώρα παράσταση. Διαμαρτυρίζεται εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Κέρκυρας. Πραγματοποιούν σήμερα στη 1.30 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΕΛΜΕ, ΣΕΠ, Ένωσης Γονέων Κεντρικής και Βόρειας Κέρκυρας. Η ΕΛΜΕ καταγγέλει ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών δεν κάλυψαν τις βασικές ανάγκες των σχολείων, επισημένοντας σημαντικές ελλείψεις σε μηχανολόγους, ψυχολόγους, σχολικούς νοσηλευτές και στην ειδική αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών, μαζικούς μόνιμους διορισμούς και εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών. Τη χορήγηση επιδόματος διαβίωσης αναπληρωτής και νεοδιόρισης εκπαιδευτικού ζητά από τους Δήμους της Κέρκυρας και την Περιφέρεια ΕΛΜΕ, με επιστολή προς τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη, αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί λόγω των υψηλών ενοικίων και των χαμηλών μισθών. Η ΕΛΜΕ καλεί τα Δημοτικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσουν το θέμα και να λάβουν μέτρα οικονομικής στήριξης. Παράλληλα, ζητά την αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων και ξενοδοχείων για τη δημιουργία καταλυμάτων ώστε να εξασφαλιστεί προσιτή στέγαση για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας απευθύνει για την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Νουτσιάτα ο γιατρός Χρυσόστομος Μπούκας. Ο κ. Μπούκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα σημαντικά και χρόνια προβλήματα της Κέρκυρας, στην επιλύση των οποίων θα πρέπει, όπως είπε, οι πολίτες της Κέρκυρας να διεκδικήσουν άμεσα.
3: Ο τουρισμός τι μας προκαλεί εμάς, σαν Κερκυραίους? Πρώτα απ' όλα μας προκαλεί αύξηση του πληθωρισμού και του κόστου ζωής. Δηλαδή, ένα σπίτι να νοικιαστεί εδώ και να νοικιαστεί στο Καρπενήσι ή στην Κοζάνη ή στη Λαμία είναι εντελώς διαφορετικά. Το κόστος ζωής γενικότερα. Δεύτερον, μας προκαλεί κατανάλωση ο τουρισμός, κατανάλωση πόρων στο νερό, στα απορρίμματα, στους δρόμους, στο κυκλοφοριακό. Ακούστε με λίγο. Το νερό πρώτα απ' όλα. Υπάρχει μελέτη από το 1996 για τα φράγματα. Η Ρόδος άρχισε το 2008 και το 2012 τα τελείωσε τα φράγματα στη θέση Γαδουρά. Εμείς τώρα πλημμυρίζουμε από βροχή, αλλά νερό δεν έχουμε.
0: Ναι.
3: Το καζανάκι στο ΒΣΕ της Ρόδου βγάζει βρόχινο νερό, εμείς δεν έχουμε ούτε καν νερό για βράσιμο φακές. Δεύτερον, τα απορρίμματα. Καλείται ο Κερκυραίος Δημότης να πληρώνει τα απορρίμματα για να τα φορά Κοζάνη, για ένα πάλερο κτλ. Τρίτον, οι δρόμοι. Οι δρόμοι έχουν μια μεγάλη καταπώνηση, το γνωρίζουμε όλοι. Μας είπαν για παρακάμψεις. Μας είπαν για παράκαμψη 3 γεφύρια Βριώνη. Mm-hmm. Ξέρετε ότι αυτή η οδική αρτηρία είναι μήκους μόλις 2,5 χιλιόμετρων, κοστίζει 28-29 εκατομμύρια. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, το οποίο, δηλαδή χρηματοδοτημένο, το οποίο ΕΣΠΑ λύγει το 2026, δηλαδή σε λίγους μήνες, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και αν θα δείτε σε αυτή τη διαγράμμιση, αρχίζουν να χτίζονται κτίρια και άντε μετά να τα απαλωτριώσεις. Θα αρχίσει, είναι βέβαιο, θα αρχίσει μια νέα οικονομοτεχνική μελέτη και θα πληρώνει ο Κερκυραίος όλα αυτά τα χρήματα για νέα επικυρωποίηση των μελετών. Θεωρώ ότι ο κόσμος πολλής θα βγει για να εκφράσει τα παράπονά του, τουλάχιστον τα παράπονά του. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πρέπει αυτά που θα καταγραφούν σε μισή κόλλα χαρτί να πάνε στους εκπροσώπους, στους εκλεγμένους μας εκπροσώπους, με χρονοδιάγραμμα, έλεγχο και τιμωρία.
0: Στις 396.000 ευρώ ανέρχεται το ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το τέλος κρουαζιέρας για το τρίμηνο Μαΐου έως Ιούλιο 2026. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικά 5,6 εκατομμύρια ευρώ κατανέμονται σε Δήμους της χώρας. Για το ίδιο διάστημα, η Μύκονος λαμβάνει περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ, η Σαντορίνη 1,7 εκατομμύρια ευρώ και ο Πειραιάς περίπου 445.000 ευρώ. Τα έσοδα προορίζονται για τη βελτίωση των τοπικών υποδομών και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Για την Κέρκυρα, το ποσό που αποδίδεται στην αυτοδιοίκηση αντιστοιχεί περίπου σε 1 ευρώ ανά επισκέπτη. Την ίδια ώρα, αύξηση 4,2% στην επιβατική κίνηση κατέγραψε το Σεπτέμβριο 2026 το αεροδρόμιο της Κέρκυρας Ιωάννης Καποδίστριας σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 809.593.000 επιβάτες, περίπου 32.000 περισσότεροι από το Σεπτέμβριο 2025. Ανωδική ήταν η πορεία και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της εταιρείας, όπου συνολική επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4,2%. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας και στην περιοχή του αεροδρομίου συζητήθηκε σε συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλείο και πρόσωποι του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας. Στη συνάντηση επισημάνθηκαν οι δυσκολίες στην κυκλοφορία και τη στάθμευση λόγω της αυξημένης κίνησης τουριστικών λεωφορείων, ταξί και γεωταχή. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση με τον Δήμαρχο προκειμένου να εξεταστούν λύσεις και να προγραμματιστούν παρεμβάσεις πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Να ακούσουμε τι είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτών, ο Ναπόλεον Πάτρας.
4: Οι υποδομές της Κέρκυρας χρειάζονται άμεσα αναβάθμιση. Αυτό είναι το γεγονός. Η Κέρκυρα είναι και παραμένει ένα νησί. Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε τα σπίτια για να φτιάξουμε δρόμους. Μπορούμε όμως και πρέπει σιγά σιγά να μπει ένα σχέδιο, ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο για να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Συζητήσαμε κάποιες από τις παρεμβάσεις, συζητήσαμε σίγουρα για βελτιώσεις, δηλαδή καινούργια άσφαλτο, διανοίξεις σε κάποια σημεία των δρόμων. Από εκεί και μετά όμως δεν είναι μόνο η περιφέρεια που η οποία εμπλέκεται. Για παράδειγμα, τα περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία είναι γύρω από την πόλη της Κέρκυρας, δεν είναι. Χρειάζεται όραμα. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο σας λέω. Χρειάζεται να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ο Δήμος, η Περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους και τους το δηλώσαμε αυτό. Να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ιδέες και να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει, πού πηγαίνουμε από εδώ και μπρος. Δεν έχουμε κίνηση μόνο το καλοκαίρι. Έχουμε και το χειμώνα κίνηση. Χρειάζονται υποδομές και χρειάζεται και εκπαίδευση σε εμάς τους ίδιους. Γιατί και εμείς έχουμε μάθει να πηγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας ακριβώς εκεί που θέλουμε, στο συγκεκριμένο σημείο που θέλουμε, και πολλές φορές, αν δεν βρούμε και το πάρκινγκ όπως το θέλουμε, να το παρατάμε το αυτοκίνητο και να φεύγουμε. Συζητήσαμε ξεκάθαρα δύο πράγματα. Ότι το κυκλοφοριακό δημιουργεί προβλήματα, δεν είναι μόνο για τον κλάδο το δικό μας. Είναι προβλήματα προς τους επισκέπτες του νησιού μας, προς τους μόνιμους κατοίκους του νησιού μας, προς εμάς τους ίδιους. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη στάθμευσης, το άναρχο πάρκινγκ, και δεν είναι μόνο στην πόλη της Κέρκυρας, είναι σε διάφορα σημεία, σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού. Και αυτό που είδαμε και συμφωνήσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη είναι ότι πρέπει να δούμε την εικόνα συνολικά. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το τουριστικό λεωφορείο, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι όλες αυτές οι κατηγορίες, το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, τα οποία είναι πάρα πολλά πλέον στο νησί, τα εννιαθέσια με οδηγό, τα βανάκια, τα μαύρα, είναι και αυτά αρκετά, τα τουριστικά λεωφορεία, όλα αυτά πρέπει να συνεργαστούν μαζί του.
0: Σε διαγωνισμό προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του νέου φρουρίου της Κέρκυρας με προϋπολογισμό 478.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι 12 μήνες. Η παρέμβαση αφορά έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα απομακρυνθούν οι παλιές ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, θα δημιουργηθούν νέες διαδρομές καθιστικά και υπαίθριες κερκίδες χωρητικότητας περίπου 100 ατόμων. Παράλληλα, προβλέπονται φυτέψεις, βελτίωση της απορροής των ομβρίων και ρυθμίσεις για την κυκλοφορία και την ασφάλεια των πεζών. Την ίδια ώρα, την αντίθεση του στα σχέδια του Υπουργείου Πολιτισμού για την είσοδο του νέου φρουρίου εκφράζει ο βουλευτής Δημήτρης Μπιάνκης. Καταγγέλλει ότι προβλέπονται μεταλλική κερκίδα και πάρκινγκ τουριστικών λεωφορείων σε ιστορικό χώρο, ζητώντας παρεμβάσεις με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική κοινωνία. Στο επίκεντρο της 23ης τακτικής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου βρίσκεται η παράκαμψη 3 Χιφύρια Ευριώνη στην Κέρκυρα, καθώς θα συζητηθεί ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου δικού άξονα ως εθνική οδού. Το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 11 το πρωί στη Λευκάδα. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 2025, καθώς και το ζήτημα της υποστελέχωσης της πλωτής γέφυρας Λευκάδας Αγία Μαύρα. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων του σχεδίου 4 εκπαιδευτικοί του σχολείου πραγματοποίησαν επιμορφωτική κινητικότητα παρατήρησης εργασίας σε δύο δημοτικά σχολεία στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου δημοτικού δίδαξαν το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο» σε μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, προάγοντας την πράξη της αξίας της συμπερίληψης και της διαπολιτισμικότητας.
5: Το σχολείο αυτό είναι ένα σχολείο το οποίο υλοποιεί πάρα πολλά χρόνια προγράμματα Erasmus Plus. Και έχει αναπτύξει και ο διευθυντής, ο Στεφάνος Νικηφόρος, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτό το σχολείο, μια κουλτούρα εξωστρέφειας και μια έτσι έντονη διάθεση για ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό μας οδηγεί κάθε χρόνο στην να υλοποιούμε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα μέσω του Erasmus Plus. Και έχουμε κάνει δράσεις σε Γαλλία, σε Βέλγιο, σε Ισπανία, σε Φιλανδία. Έχουμε φιλοξενήσει εκπαιδευτικούς και παιδιά από τη Γαλλία, έχουμε εκπαιδευτικούς από την Ιταλία και την Πολωνία. Γενικότερα είναι ένα σχολείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενεργό σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Ελσίνκι, εκεί 4 εκπαιδευτικοί του σχολείου Επισκεφτήκαμε δύο δημοτικά σχολεία, δημόσια δημοτικά σχολεία στην, στο,

0: ταινία. Και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να έρθουμε σε άμεση επαφή με το σύστημα της Φιλανδίας. Και όπως είπατε, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πρωτοπόρο παγκόσμια. Μας έκαναν εντύπωση πρώτα-πρώτα το πόσο ήρεμη είναι η κοινότητα, η σχολική κοινότητα. Πόσο ήρεμη είναι και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Πόσο, αυτό που είπατε ακριβώς, πόσο εκπαιδευτικός διατηρεί το κύρος του στην κοινότητα. Ο εκπαιδευτικός εκεί είναι μόνο εκπαιδευτικός. Δεν είναι όπως είμαστε εδώ και ξυλουργοί, μαραγκοί και ζητιάνοι για τα απολύτως απαραίτητα του σχολείου. Δεν είναι τόσο οικονομικές απολαβές όσο είναι τελικά η αποδοχή που έχει από την κοινότητα. Είναι απίστευτο το πόσο ψηλά κρατάνε το κεφάλι τους οι συνάδελφοί μας στη Φιλανδία. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αυτό το σύστημα, γενικά βέβαια το σύστημα της κοινωνικής δομής στη Φιλανδία και της λειτουργίας της κοινότητας, είναι απλό και λειτουργικό, χωρίς να είναι εντυπωσιακό τίποτα μέσα στο σχολείο, γύρω από το σχολείο. Γενικότερα βέβαια στη Φιλανδία δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Είναι απόλυτα λειτουργικό. Οτιδήποτε χρησιμοποιούν στην κοινωνία τους είναι απόλυτα λειτουργικό.
1: 4 μέλη προσκοπικών συστημάτων της Κέρκυρας τιμήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο με το μαντήλι του προσκόπου του έθνους στην ανώτατη τιμητική διάκριση που απονέμεται στο πλαίσιο της προσκοπικής πρόοδου. Πρόκειται για τους Βλαδίμηρο Νικόπουλο, Ζαΐρα Καρβούνη και Νικόλα Λιτσαρδόπουλο από το 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας, καθώς και την Αταλία Νεμογιάννη από το 6ο Σύστημα Προσκόπων. Το μαντήλι του προσκόπου έθνους απένιμε στους νεαρούς προσκόπους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιβραβεύοντας την πολιτική προσφορά, την αφοσίωση, το ήθος και τη συνεπή παρουσία τους στις αξίες του προσκοπισμού. Να ακούσουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Κώστα Καραμπάτσο.
2: Το Σάββατο που μας πέρασε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας προσκάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο και έκανε απονομή σε 150 νέους πρόσκοπους της ανώτατης διάκρισης που μπορεί να λάβει ένα ανήλικο στέλεχος στους προσκόπους, το μαντήλι του προσκόπου έθνους. Ένα ιδιαίτερο μαντήλι με τα χρώματα της θάλασσας και του ουρανού, αλλά που περιμετρικά έχει τον αρχαιοελληνικό μέανδρο. Και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για αυτά τα παιδιά, προσπάθεια, επιμονή, προσφορά, ένα κόπο χρόνων για να καταφέρουν να πάρουν αυτή τη διάκριση. Και ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση που και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια για τον προσκοπισμό. Είναι ένας θεσμός που έχει πάνω από έναν αιώνα ιστορία. Ξεκίνησε το 1915 εδώ στην Ελλάδα και ανέκαθεν το να πένιμε ο ανώτατος άρχοντας, όποιος ήταν αυτός, της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη φορά που φιλοξενηθήκαμε στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας, που δείχνει και πώς η πολιτεία βλέπει με μια θετική ματιά τον προσκοπισμό και την προσφορά τους αυτήν. Ο προσκοπισμός στην Κέρκυρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση και μια πολύ μεγάλη ιστορία. Οπότε έχουμε τη χαρά να έχουν πάρει πολύ Κερκυραίοι πρόσκοποι αυτή τη διάκριση. Και είναι κάτι που συνεχίζεται. Ναι. Τώρα έγινε απονομή στους προσκόπους έθνους που πέρασαν την ειδική δοκιμασία που πρέπει να περάσουν για να πάρουν αυτό το μαντήλι, που έκαναν ειδική δοκιμασία το 24 και το 25. Η απονομή έγινε το Σάββατο. Έχει μια πολύ μεγάλη πορεία αυτή η δοκιμασία για να μπορέσει κάποιος πρόσκοπος να την πάρει. Και είναι λογικό, γιατί όπως είπα και πριν, είναι η ανώτατη διάκριση που μπορεί να πάρει ένας πρόσκοπος. Οπότε οι πρόσκοποι που είναι στη μεγαλύτερη ηλικία, στην ηλικία των ανιχνευτών 15 με 19 χρονών, πρέπει κατά τη διάρκεια της πορείας τους μέσα στην κοινότητα ανιχνευτών να κάνουν κάποιες δράσεις ζωή στη φύση, πρέπει να κάνουν κάποιες δράσεις προσφοράς, κάποιες παρουσιάσεις από πράγματα που τους ενδιαφέρουν και γενικότερα να έχουν μια εθελοντική έτσι παρουσία σε πράγματα που αφορούν την κοινωνία μας.
1: Μια νέα θελοντική πρωτοβουλία για την ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη των χωριών, των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομίας της Ελλάδας ξεκινά η Wikimedia Community Greece με τίτλο «Δικαιοεξορμήσεις». Το πρόγραμμα συνδυάζει τη φωτογραφία, τη χαρτογράφηση και τη συλλογή ανοιχτών δεδομένων με στόχο τον εμπλουτισμό της Wikipedia και άλλων ψηφιακών πλατφορμών με πληροφορίες για περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος που παραμένουν ανεπαρκώς καταγεγραμμένα. Για τη δράση αυτή μίλησε στην ΕΡΤ ο Μάριος Μαγελαδίτης, πρόεδρος της Wikimedia Community Greece.
3: Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει η κοινότητα Wikipedistών Ελλάδας για να απαντήσει στο εξής απλό ερώτημα. Φαντάζομαι θα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι υπάρχουν χωριά της Ελλάδας τα οποία δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία στη Wikipedia και πολλές φορές ούτε καν στο διαδίκτυο. Με την έννοια του να είναι ελεύθερα προς χρήση. Υπάρχουν μνημεία, εκκλησίες, γεφύρια, ολόκληρες περιοχές της ελληνικής επαρχίας που δεν έχουν καταγραφεί επαρκώς στους

0: κακούς χάρτες. Mm-hmm. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία, ακόμα και το Google Maps για παράδειγμα ή άλλα εργαλεία αναζήτηση, θα δουν ότι υπάρχουν περιοχές απομακρυσμένες οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στους ψηφιακούς χάρτες. Οπότε εμείς τώρα ως πρωτοβουλία με τις Wiki Εξορμήσεις και ως ελληνική κοινότητα Wikimedia προσπαθούμε μέσα από ομάδες εθελοντών να επισκεφτούμε αυτές τις περιοχές, να τις φωτογραφίσουμε, να τις χαρτογραφίσουμε, να συγκεντρωθούν αυτές οι πληροφορίες, έτσι ώστε η Ελλάδα, η ελληνική επαρχία, η ελληνική Ήπεθρος να γίνει περισσότερο ορατή στον ψηφιακό κόσμο. Θα γίνουν σε δύο φάσεις. Υπάρχει το κομμάτι το διαζώσεις, οι φωτογραφικές εκδρομές, ομάδες εθελοντών οι οποίες θα ξεκινάνε από κάποια περιοχή και θα πηγαίνουν προς περιοχές. Για παράδειγμα, πρώτος στόχος μας είναι, για παράδειγμα, ομάδα με 5-6 εθελοντές, 1-2 αυτοκίνητα, να πηγαίνουν με ειδικές κάμερες 360 με κάποιο drone από εξοπλισμό που έχουμε εμείς, να επισκεφτούν 10 χωριά και με αυτά να βγάλουν φωτογραφίες στις εκκλησίες, στις βρύσες, τα σημεία ενδιαφέροντος της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Στην προσπάθεια χαρτογράφησής της, οποία θα περάσουν και στα μεταδεδομένα, ως μεταδεδομένα στη Wikipedia ή ως λήματα, ή ακόμα και στο OpenStreetMaps, που είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, yeah. Το πω, την χρήση από την πλοήγηση μέσω αυτοκίνητου, για παράδειγμα. Εμείς τώρα κάνουμε το πρώτο κάλεσμα για τη δημιουργία των εθελοντών. Από τη στιγμή που εμείς θα κάνουμε το σεμινάριο στις 15 Οκτωβρίου στις 8.30 διαδικτυακά, αυτό μπορούν να το δουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα από τη σελίδα μας. Από προηγούμενες προσπάθειες που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την ομάδα των φοιτητών, που κάθε χρόνο κάνουμε το Ionian Wikithon. Και ήταν ανάγκη και των φοιτητών να σιγά σιγά να κάνουμε και δράσεις οι οποίες είναι έξω από την αίθουσα των υπολογιστών.
1: Η Κέρκυρα ταξιδεύει στην Κύπρο με την μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρα, στην Παλιά, για την επαιτειακή συναυλία Κέρκυρα Κύπρος από τη Δύση στην Ανατολή, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Κερκυραίων Μουσουργών, τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών και αφιέρωμα στην επέτειο του Όχι. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Σπύρος Προσωπάρης και συμμετέχουν οι τραγουδιστές Έλληνα Κελεσίδου, Γιώργος Ντάβλος και Ιωάννης Λιβανός, καθώς και σολίστη μουσική. Η Αστρονομική Εταιρεία της Κέρκυρας ξεκινά δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα αστρονομίας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η έναρξη θα γίνει Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ και να έχουν διάρκεια μιας ώρας. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον νυχτερινό ουρανό, θα μάθουν να αναγνωρίζουν αστερισμούς και ουράνια αντικείμενα, ενώ θα εξοικειωθούν με τα όργανα παρατήρησης και τις βασικές αρχές της αστρονομίας. Στην ΕΡΤ μίλησε ο Βασίλης Διονυσόπουλος, μέλος της Αστρονομικής Εταιρείας.
2: Γίνονται διαδικτυακά τα μαθήματα, διότι έχουν τη δυνατότητα πολλοί άνθρωποι να τα παρακολουθήσουν πιο άνετα από το σπίτι τους. Άτομα κάθε ηλικίας και ίσως και από άλλα μέρη της Κέρκυρας που δεν είναι εύκολο να έρχονται κάθε Τετάρτη στην πόλη να κατεβαίνουν για να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά. Ο στόχος μας είναι να βρισκόμαστε και διαζώσεις με τον κόσμο, να μας γνωρίζει δηλαδή προσωπικά, να μιλάμε στις συζητήσεις. Και στα μαθήματα γίνονται συζητήσεις. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που λέει πέντε πράγματα και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς μαθήματα, είναι με την έννοια που ξέρουμε, είναι παρουσιάσεις πιο πολύ και πάνω εκεί γίνονται έτσι όμορφες συζητήσεις μετά το τέλος των παρουσιάσεων για οποιαδήποτε απορία έχει οποιοδήποτε άνθρωπος. Θέλει να έρθει λίγο σε επαφή με αυτό που λέμε αστρονομία. Αυτός είναι και ο στόχος μας, ακριβώς αυτό, να έρθουμε σε επαφή και να επί του πεδίου. Δηλαδή να είμαστε έξω, να κοιτάμε τον ουρανό, είτε με γυμνό μάτι να αναγνωρίζουμε, να μπορούμε να καταλάβουμε τι βλέπουμε και αργότερα να βλέπουμε και με το τηλεσκόπιο, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είναι όρατα με γυμνό μάτι και από εκεί πέρα ξεκινάει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για το ηλιακό μας σύστημα, για το γαλαξία μας, για τις κινήσεις γενικά που υπάρχουν στο σύμπαν, είτε των πλανητών, είτε το γαλαξία μας, είτε γενικότερα. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση σε αυτό, γιατί και εμείς ό,τι κάνουμε, επειδή είμαστε ερασιτέχνες που αγαπάμε την αστρονομία, το κάνουμε έτσι με την καρδιά μας και η ανταπόκριση του κόσμου μας οθεί και μας να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Και εγώ άλλωστε κάπως έτσι ξεκίνησα, από παρακολουθώντας διαλέξεις της Αστρονομικής Εταιρείας και τα μαθήματα, και σιγά σιγά έγινα και μέλος της Αστρονομικής Εταιρείας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να το κάνει διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας μας ή της σελίδας μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα υπάρχει το email, το οποίο μπορεί να στείλει κάποιος την αίτησή του να εγγραφεί. Από εκεί πέρα υπάρχουν και τα τηλέφωνά μας, όποιος θέλει να μας πάρει να ρωτήσει, είναι όλα αυτά αναρτημένα στο διαδίκτυο και μπορεί οποιοδήποτε θέλει οποιαδήποτε ώρα να επικοινωνήσει μαζί μας. Από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιος ξεχαστεί και κάνει την αίτηση τις 4 ή τις 10 του Νοέμβρη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να δεχτούμε οποιοδήποτε στιγμή κάποιον.
1: Και να ολοκληρώσουμε τα δελτία μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος σήμερα ο καιρός στη Βρετανική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ και Έρκυρες. Στο μικρόφωνο και την ΕΡΤ συνταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτη, συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλία Σταμπουλής. Μαζί θα περδιάμουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση, κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές υποβροχή, περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο ιατρικός σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίνδου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαροι και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και το 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, μάλιστα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Ανούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της βροχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα ιστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο και η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές. Εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας.
0: Δόξα
2: τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο. Mm-hmm. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει να βρέχει επίσης και στην Κρήτη. Εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα. Αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Mm-hmm. Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους. Φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν. Απλά θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησε να του διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Η πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρους από λίστα. Όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκεύης, το Αμαρτωλού Γεροκομείο, αν θυμάστε, και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή, λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος της ήρθε εκτάκτος στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρέμφετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρέμφετης μητρότητας κειμενόταν συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρέμφετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 21, το 22 και το 23. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
0: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
4: με
0: πάρα πολλές διαστάσεις.
4: Μια υπόθεση η οποία δυστυχώς έδωσε αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητική στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις εισαγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχύει με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμιγώς ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊσόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον νομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνιατροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των ευωπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων ομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες, καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων, με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχετε πιστεί δεύτερο κρούσμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Συλλόγου Νομού Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμπο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση. Και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους η Ενωτική Ομοσπονδία είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσιμα από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς, ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως, διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τι μέλλει γενέστερο όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
0: Μάλιστα, έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περίληφθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό συμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ειρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη Δάστου. Εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην Αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνει πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού δύο ημέρες πριν για την απόφαση της ΤΕΟΣ Αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Τζάμπα πήγε το 2ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαία στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι το ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών να απολογηθεί στην, την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει η συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοπτικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης Ελλάδας. Και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντολα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσεις θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας. Αυτή είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλωρινά, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνος, που ήδη, όπως είπες και εσύ, έχουμε ανάπτει εδώ και μία εβδομάδα κατά και τις τόπες και τα καλωριφές, και θα τα κλείσουμε τον Μάιο, όπως η ΣΥΣΕ, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριφές μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση 1,60 λεπτά, να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τροφιμούς υγρών καυτήμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα την δεξαμενή τους για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή, ωστόσο όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35 πλάς. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμανσης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στις 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι εναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφήξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρθηκε και έφερε 4 καρότσες κλειστές, οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ορθού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή, όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος.
0: Ήταν
1: μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερθό Σταυρό, όπου τα δίνουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και γίνει υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση
0: και φροντίδα τέτοιο. Βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσο, να σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Και κάποιοι τα κατάφεραν, ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρες, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, οι μεν 20 προς το Προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το Προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση είναι λόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας Και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηξη κατάσταση που μας οδήγησε σε επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας. Είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο, λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο, αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, βρέθηκε χθε Τρίτη ο Υπουργό Υγεία. Πρόκειται να κοινωνήσουμε.
0: Ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό και να δηλώσει τα τοπικά μας μαθηματικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνευσε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε, λοιπόν, πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένουν να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφραχαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, συγγνώμη, αλλά συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει». Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδα στις Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα,
0: ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζηκώστα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επιγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κτηνολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιάσουν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις, τις ολινώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επιγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα, ναι, αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνο, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας, πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ. Η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο περιλαμβάνει. Είναι ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεση του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο.

0: αυτές τις εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαΐδας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υφιστάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργα οικολογικής κόντισης παραμένουν περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Τι είναι εξωτική αποζημίωση? Είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα και την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Η Ειρήνη υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή πολύ αναμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση. Επομένως, παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά. Ναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις. Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση ενδόξως άσωμεν τους εν το Αρκαδίο Στευτής Αθλήσαντας αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό. Για αύριο στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος λέει μόνο ποιος έχει κουράγιο. ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια. Στα καύσιμα, με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χείμερο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Εύβοια, μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλοιό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι ευβοιακοί σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτρια μας, την Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι ευβοιακοί σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυραία έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυραία, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρυπκάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112, όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα. Η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο, σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και οι Δήμοι. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, την πολύπαθη Εύβοια, και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστήσει η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα. Είναι ένας άντρας, μάλλον νεαρής ηλικίας. Δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του. Στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός. Βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή το νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα Γαβιλιώτη, για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα, κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε, στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο. Σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία, έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις, καλλιέργειες, τα μήλα και τα προεκπαιδευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτσης, ειδικοί συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημία, 95% τα κατέστρεψε τελείως τα οπορκυπευτικά, φασόλες δηλαδή και λοιπά, που είχαν φυτέψει. Επίσης η Δράκη, που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφοδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα, δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές, ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στην αγορά, στο Πύλιο γενικότερα βρέχει στα μάτια από εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
0: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
8: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαγοδιαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
3: Ήταν πολύ έντονα,
8: τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Γιατί νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερτ Νιούς, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένσεις των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Βεβαίως, Γρηγόρη. Λοιπόν, από το εξής, το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο, αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
0: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
9: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε ότι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον οροπό το κύμα κακοκαιρίας σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου, οροπού προχώρησαν νωρίτερα μόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβόπη, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου, τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου, τον παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος κύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το φέρνει και εκεί. Θεώ ότι είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή στην περιοχή. Κρατώνται πολύ ισχυροί άνεμοι. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο που οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει εκτροπές πτήσεων. Δεν κατάφερα δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προσγειώτη καναλού, έτσι υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόβλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσο μετέδωσε στο Ρι News.
11: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαβρίο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαβρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων, και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν αναλύτρω στο πετρέλαιο Θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Σταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα κινηθεί, πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου Θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμπλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την μπλε κερόσινη.
0: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
12: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
0: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
12: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ και σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό, να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα, σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερο στις μονάδες.
0: Θα είναι μεγαλύτερο και, και η αύξηση έτσι, μεγαλύτερη.
12: Έτσι. Και αυτό. Να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία Γρηγόρη.
0: Το επιδόματος, ναι.
12: Ναι, πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αγγλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριό Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ, θα πάρει φέτος 1040 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα. Ας μείνουμε σε αυτά, Κώστα.
12: Ναι. Η πλατφόρμα, να το πούμε.
0: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
12: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και αυξάνεται και η προκαταβολή κατά 30%.
0: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί αύριο στην αγορά στο 1,55 λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
0: Ακριβώς.
13: Είναι διπλή. Ναι. Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
0: 40
13: λεπτά το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή. Σε ό,τι αφορά την Motor Oil, ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση επιδότησης αυτής. Άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει, παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξης θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα επανεξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Βάζουμε μια ανωτελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
14: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
16: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς, ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
0: Ναι.
16: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
0: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η Ευγενία Λούζου έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
17: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δε να απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης, απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
18: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180, άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξη ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
19: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
0: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
20: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκαναν εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα, όπως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση, οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάχτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
2: Με την Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο. Υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την Αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η Αμερικανική κυρία Guilfoyle στην Αθήνα. Η ιδέα αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίοι σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν λεφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
0: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
2: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική, όπως θα λέγαμε, διπλωματία.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
5: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
22: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
0: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του News και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
4: Γεωτρήσεις.
6: Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις ΗΠΑ, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόη, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε? Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά? Μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόη υπηρέτησε την πολιτική του κάθετου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Mm-hmm. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση δηλαδή, τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποδίδει Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
7: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Λοιπόν, κάποια δημοσίευμα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσίευματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
0: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κίμπερλι Γκυλφόη αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
23: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόη από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
0: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόη, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
24: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράχια.
25: Αλλά.
24: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
26: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Μίζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόη, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
27: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόη να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
0: Λοιπόν, η θητεία της Κίμπερλι Γκυλφόη κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας η Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας. Νατάσα.
28: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκυλφόη ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει γρήγορα την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω, Γρηγόρη, για να

0: Και τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκυλφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ή έστω να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της, γιατί να σου πω τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Market on Antenna και άλλα Gallup για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, από τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων. Νότι, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κυρίες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τρέχα γύρε, βέβαια. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των εδρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης, θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός προβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντήριου γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω ερωτηματικό.
1: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσεις.
2: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα όρια του παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού, για τον οποίο μιλάμε, έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κύριου Τσίπρα στη Ελλάδα. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
1: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια τηλεοπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά.

0: στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιωργαντός.
1: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
2: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας λοιπόν έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
3: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό της δράσης και της πρωτοβουλίας της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός σύνορων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν ρωσικές δυνάμεις παρά τη Συμφωνία Ενεργειακής Εκχυρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
4: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν τρία θερμοηλεκτρικά εργοστάσια Ασία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν, ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο, που θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 ντρόνς από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά, υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Sberbank.
1: Και όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων, και εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
4: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη
5: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
6: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.
7: Μαγικό μείγμα, η μουσική του 2026, μέρος 19. Ακούμε την Αυστραλέζα Λία Σίνια. Τα λέμε σε λίγο.

Ήταν η Lia Senior και το Mother Song από το άλμπουμ της Point Road Night. Γεια σας από το Μαγικό Μείγμα που σήμερα παρουσιάζει το 19ο μέρος της σειράς «Η Μουσική» του 2026. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε την ανασκόπηση των εντύπων του Αυγούστου και θα μπούμε στον Σεπτέμβρη. Ξεκινήσαμε με το Σύνδικ Αυγούστου και τον δίσκο του μήνα που ανήκει στην Αυστραλέζα Lia Senior. Το δεύτερο έχει τίτλο «Winter».

ήταν το Winter από το Point Road Night της Lea Senior. Τίποτα δεν αρκεί για πάντα, εκτός αν το βάλεις μέσα σε ένα τραγούδι, λέει κάπου η Lea Senior, που παρά το νεαρό της ηλικίας της φιλοσοφεί μεταξύ άλλων και για τις συνέπειες του εξευγενισμού των αστικών περιοχών, το διαβόητο gentrification. Ενώ καταλήγει, κατά την κριτική του περιοδικού, στην διακριτικά ευαισθητοποιημένη απέναντι στον κόσμο απόφαση να ζήσει την κάθε στιγμή. Αυτό όμως που πραγματεύονται τα τραγούδια της Senior δεν είναι το «ζήσε τη στιγμή» με την απλοϊκή έννοια του «ζούμε μόνο μια φορά». Αντίθετα, μοιάζουν να εκφράζουν την αποφασιστικότητα να ανακαλύπτει κανείς την ποίηση και το νόημα ακόμα και στα πιο ασήμαντα πράγματα.

Ήταν άλλο ένα από την Lia Sinha, το Part of the Crowd. Η Lia Sinha μεγάλωσε στο Woodford της Βικτόρια στην Αυστραλία, μαθαίνοντας κλασικό πιάνο και κιθάρα. Κυκλοφόρησε τον πρώτο από τους 5 μέχρι στιγμής δίσκους της το 2015. Αρέσει σίγουρα σε όσους αρέσουν η Johnny Mitchell, η Sandy Denny, η Vashti Banyan και φυσικά αρέσει στο μαγικό μείγμα. Ο νέος δίσκος της αρχίζει με τη φράση «τόσα πολλά πανκ συγκροτήματα σε αυτή την πόλη». Αν αυτό ακούγεται σουρεαλιστικό, γράφει η Καμίλα Έιζα στην κριτική, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορά, την απόσταση μεταξύ της μουσικής της Lia Sinha και του πανκ, είναι επειδή το Point Road Night καταφέρνει περίφημα να δημιουργήσει τη δική του διάσταση μακριά από τους εξωτερικούς θορύβους και τις εκάστοτε τάσεις. Η τραγουδοποιός δούλεψε πάνω στα καινούργια της τραγούδια όσο διέμενε σε ένα ακροτήρι, το Point Road Night, εξού και ο τίτλος. Μακριά από τη ζωή της πόλης, στην οποία είχε συνηθίσει, παρακολουθούσε την εναλλαγή των εποχών από ένα μικρό παράπηγμα στην παραλία. Όλα αυτά αντανακλώνται στο άλμπουμ, μια συλλογή τραγουδιών όπου η πολύβουη ατμόσφαιρα της τουριστικής περίοδου συνυπάρχει με εικόνες ερημιάς όταν τελειώνει η σεζόν και φυσικά πολύ μακριά από το πανκ.

Από την Lia Senior και το Point Road Night ήταν το Child. Μας άρεσε ιδιαίτερα αυτός ο δίσκος, γι' αυτό τον ακούμε εκτεταμένα. Στο εξώφυλλο διακρίνεται κάπως σαν σκιά η Lia να κραδένει ένα σπαθί σαν υπότης βγαλμένος από τον Μεσαίωνα. Και αυτό συνάδει με την τοποθεσία εκεί όπου έγραψε τα τραγούδια, γιατί Road Night, το Night γράφεται με K, δηλαδή υπότης. Ας ακούσουμε ένα τελευταίο. Υπέροχα το πρωί πεύκα και ευκάλυπτοι σχηματίζονται. Πουλιά καμπάνες αναγγέλουν την αρχή της νέας μέρας. Άκουτα να προσεύχονται για ό,τι έχει ζωή. Μικροί χορευτές στο υδάτινο στρώμα, βαμμένοι με τη βροχή του χειμώνα, σχηματίζουν κύκλους στην επιφάνεια και πάλι χάνονται. Είναι λίγος ο χρόνος, όχι πολλής, που μας έχει δοθεί. Κάθε κυματισμός που δημιουργούμε θα συγχωρεθεί σύντομα από το νερό. Και με τον καιρό θα είμαστε όμορφα, υπέροχα, το πρωί.

Ήταν ένα τελευταίο από την Lia Sinia, το Love Lily, πάντα από το άλμπουμ της Point Road Night. Το σύντηγκ έχει εξώφυλλο τους Cramps και αφιέρωμα στον μισό αιώνα από το 1976, με επιλογή 60 άλμπουμ από αυτή τη χρονιά, ενδεικτικά Van de Graaff, Camel, Cluster, Ramones, Guru Guru, Funkadelic, Fleming Groovies και ένα σωρό άγνωστα, και τι δεν έχει. Πάμε όμως στα πεντάρια του τεύχους. Πρώτα ο Jim James, τραγουδιστής των My Morning Jacket, και το προσωπικό του Wowed Out.

Maybe the end. Wow Doubt, ο νέος προσωπικός δίσκος του Jim James, ήταν το Baby Dear. Πλησιάζουν σχεδόν τρεις δεκαετίες. Το 1998 ξεκίνησε με τους My Morning Jacket στο Louisville του Kentucky, ένα από τα σημαντικά Αμερικάνα συγκροτήματα αυτού του αιώνα. Ο Jim James έχει κάνει διάφορα προσωπικά άλμπουμ, αυτό είναι το πέμπτο, σε απόσταση 8 ετών από το προηγούμενο.

Whole Heart Into It από το Wowed Out του Jim James. Και επόμενο 5 στα 5, το έχουμε ξανακούσει από βαθμολογίες των άλλων περιοδικών, είναι η νέα συνεργασία δύο νέων ψυχεδελιστών, του Panda Bear από τους Animal Collective και του Sonic Boom από τους Spaceman 3. Εννοείται ότι ενσωματώνουν εδώ στοιχεία από τα επιμέρους σχήματά τους, τις διάφορες συνεργασίες και τα προσωπικά τους, με μια γερή δόση αρμονικών φωνητικών à la Beach Boys και απανωτές επιστρώσεις ηχητικών χρωμάτων.

Amanda Beck e Sonic Boom, Pray to You, από το album A Question of When. Πάμε τώρα στο τελευταίο άριστα που ανήκει σε κορίτσια, Αμερικανίδες. Ονόματι The Etz, Epsilon Taf Taf Epsilon Sigma. Το μαγικό μείγμα δεν θα έβαζε 5, θα βάζαμε όμως σίγουρα 4. Να σου πω κάτι τώρα εδώ, πριν από 8 χρόνια είχαμε γράψει ένα γράμμα ως μαγικό μείγμα στο Syndic, ασκώντας κριτική σε μερικά εύκολα πεντάρια που δίνουν σε κάποια άλμπουμ, λέγοντας επιλέξει ότι καμιά φορά δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε για την εκπομπή κάτι που πραγματικά ανταποκρίνεται στο απόλυτο αυτό της βαθμολογίας. Δεν πίστευα ότι θα το δημοσίευαν και ουδέποτε το κοίταξα. Όμως τυχαία ξεφυλίζοντας παλιά Syndic πριν από μερικές μέρες, προς έκπληξή μου είδα ότι το είχαν δημοσιεύσει. Και μάλιστα όχι απλά, αλλά ως star letter. Κάθε μήνα έχουν ένα γράμμα το οποίο επιλέγουν ως καλύτερο, τέλος πάντων, του μήνα. Συνήθως είναι από μέλη συγκροτημάτων που κάνουν κάποια σχόλια για κάποιο άρθρο τους. Και τιμητικά το ονομάζουν γράμμα του μήνα. Κάτω από αυτό λοιπόν το γράμμα έχουν τα εξής σχόλια. Και εμείς πολλές φορές διαφωνούμε με το άριστα, αλλά δημοκρατικά ενεργώντας δεν μπορούμε να ακυρώσουμε την ετοιμιγορία ενός συντάκτη, τον οποίο αφήνουμε ελεύθερα να βαθμολογήσει. Όμως μας άρεσε τόσο αυτό το γράμμα, γι' αυτό σου στέλνουμε την επανέκδοση σε βινήλιο, δεν θυμάμαι τι βινήλιο ήταν ακριβώς, μαζί με ό,τι άλλο έβγαλε η εταιρεία. Δυστυχώς ουδέποτε τα λάβαμε. Τα ΕΛΤΑ έκαναν και πάλι το θαύμα τους, αλλά 8 χρόνια αργότερα είναι επιστημονική φαντασία να αναζητήσει κανείς το δέμα, πόσο μάλλον να πω στους Άγγλους ότι ξέρεις δεν το κοίταξα τότε, δεν το έλαβα και κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε τώρα. The Etz.

The It's Dangerous Girl από το EP Passionate Liars. Καλιφορνέζες κινούνται στον ευρύτερο χώρο του 60's αναβιωτικού γκαράζ και κατά καιρούς έχουν ανοίξει συναυλίες σχετικών μουσικά συγκροτημάτων όπως Black Keys, Kings of Leon μέχρι Go-Go's και New York Dolls. Υπάρχουν από το 2002, σχηματίστηκαν στο Los Angeles και σήμερα ζουν στο Nashville του Tennessee. Έχουν 6 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, αυτό που ακούμε σήμερα όμως είναι ένα EP με 5 τραγούδια. Να ακούσουμε άλλο ένα δεύτερο, On The Run.

Από το Passionate Liars, το EP των Edge ήταν το On The Run. Τελειώσαμε εδώ με το Syndic και την ανασκόπηση του περασμένου Αυγούστου και μπαίνουμε στα τέφη Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας με το Mojo που έχει αφιέρωμα στους Depeche Mode και συνοδευτικό CD, μια συλλογή με καλλιτέχνες που επηρέασαν τους Depeche Mode και άλλους που επηρεάστηκαν από αυτούς. Και δίσκο του μήνα, το νέο προσωπικό του Jack White. Ενός από τους σημαντικότερους συνεχιστές της blues rock παράδοσης που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τους καταλόγους επιτυχιών εδώ και αρκετά χρόνια. Frozen Charlotte είναι ο τίτλος του δίσκου, Παγωμένη Charlotte, παρμένος από μία μπαλάντα του 19ου αιώνα στην οποία ένα κορίτσι πηγαίνει σε ένα χορό αλλά καθοδόν παγώνει από το πολύ κρύο και πεθαίνει. Ακούμε το God and the Broken Ribs.

Jack White, God and the Broken Ribs από το album Frozen Charlotte. Το album του Jack White διακατέχεται με αιμονική προσήλωση από το πνεύμα του blues rock κυρίως τελών 60s, αρχών 70s και μάλλον υπάρχει σοβαρός λόγος που σε όλη τη διάρκεια της ακρόασης μου ερχόταν στο νου το Black Dog των Led Zeppelin. Θα ακούσουμε ακόμα ένα από τον Jack White και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί το Frozen Charlotte είναι και στις επιλογές των άλλων εντύπων που εξετάζουμε στο Μαγικό Μείγμα. Θα ακούσουμε το You'll Never Fix Me, που εν ολίγης λέει πρέπει να πούμε αντίο επειδή δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να με διορθώσεις.

Jack White, You'll Never Fix Me, Frozen Charlotte. Θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή με τον Jack White. Αυτός ήταν ο δίσκος του μήνα στο Mojo, από το οποίο δεν έχουμε άλλες επιλογές από υψηλές βαθμολογίες, οπότε πάμε στο δίσκο του μήνα στο Uncut Σεπτεμβρίου για τον σημερινό μας επίλογο. Επειδή είναι από τα γκρουπ που μας ενδιαφέρουν, ασφαλώς η Dinosaur Junior, θα τα ξαναπούμε και με αυτούς στην επόμενη εκπομπή, την ερχόμενη Τετάρτη. The Near είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Αμερικανών που δισκογραφούν από το 1985 και αυτός είναι ο 13ος δίσκος. Στο σημερινό μαγικό μείγμα ακούσαμε το 19ο μέρος της σειράς η μουσική του 2026. Επιμελήθηκε η παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Επόμενη συνάντηση την επόμενη Τετάρτη, 3 με 4, πάντα στην Αέρα Κέρκυρας. Καλό σας απόγευμα.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και προβλήματα ηλεκτροδότησης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου Μαλακάσας προκάλεσε υπερχείληση ρέματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ισχυρά φαινόμενα έως το βράδυ σε Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους ακτοπλοϊκά γραφεία. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτους και δηληστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται τρεις κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά πάντως υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το μήνυμα εστάλησε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και περιείχε, όπως αναφέρεται, ανυπόστατους υπαινιγμούς για πιθανές οικονομικές συναλλαγές. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικιών και καταλυτών οχημάτων αλλά και απάτες και δρούσες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου όταν παράθυρο μαζί με το πλαίσιό του αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή της πρώτης λυκείου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίφθαιναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 600.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αγνοεί το κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου για εκεχηρία σε επιθέσεις αυτού του τύπου, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

1965. Συνέχεια. Γρήγορα γρήγορα, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα και να συζητήσετε κάτι από αυτά που ακούτε σήμερα ή στις εκπομπές από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και την Κυριακή στο Κόσμος, ΕΡΤ News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με ένα άλμπουμ μιας αγαπημένης τραγουδίστριας για πάντα. Ένα άλμπουμ της Νίνα Σιμών.

δεν θα είναι μόνο αυτό το άλμπουμ, θα είναι και άλλα τραγούδια στο δεύτερο μέρος. Αλλά θα σταθώ στο άλμπουμ για πολλούς λόγους που θα τους εξηγήσω. Γιατί έχουν σχέση κάποια τραγούδια με αυτά που μετάδωσα πριν με 15 ημέρες και που θα μεταδώσω τον καλλιτέχνη και αύριο στο συμπλήρωμα. Το άλμπουμ βγήκε τον Ιούνιο του 1965. Τότε αυτοί οι δίσκοι ήταν για πολύ λίγους στη χώρα μας. Δεν κυκλοφορούσαν άλμπουμ που θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία στην Ελλάδα. Ελάχιστα, οι Beatles τα άλλαξαν περισσότερο. Ή ας πούμε οι μεγάλοι είναι συνθέτες που πούλησαν άλμπουμ. Ήδη, ξέρω εγώ, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης και μερικοί ακόμα. Αλλά ήταν η εποχή των μικρών δίσκων. Εν πάση περιπτώσει, το άλμπουμ I Put a Spell on You βγήκε το 1965 τον Ιούνιο, όπως σας είπα. Και είναι ένας δίσκος που για εκείνη την εποχή κατάφερε να μπει μέσα στα 200 πρώτα άλμπουμ του Billboard και μέσα στα 20 πρώτα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Hit Parade. Να ξεκινήσουμε με το ομώνυμο τραγούδι.

κλασικό. I put a spell on you. Σε αυτήν την ερμηνεία της Νίνα Σιμών υπάρχουν πάρα πολλές σπουδαίες ερμηνείες. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, σπουδαίο τραγούδι. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα από τα δύο που θα ακούσουμε και που είναι αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη που λέγεται Σαρλ Αζναβούρ. Δεν είναι τυχαίο οτιδήποτε κάνω σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό έκανα το πρόγραμμα πριν από 15 ημέρες, γι' αυτό θα συνεχίσω αύριο με το δεύτερο αφιέρωμα στον Αζναβούρ, ώστε να καταλάβουν κάποιοι τι σημαίνει η Σαρλ Αζναβούρ. Δηλαδή, εκατοντάδες από τα ονόματα που νομίζετε ότι είναι σπουδαία από την Αγγλία ή την Αμερική ούτε καν φτάνουν στο δαχτυλάκι του. Εντάξει, τραγουδοποιοί και υπόλοιποι που έχουν επιτυχία, ιδιαίτερα των τελευταίων 30 χρόνων. Το τραγούδι θα το βρείτε στο αφιέρωμα για τον Αζναβούρ από τον ίδιο που μετέδωσα πριν από 15 ημέρες. Εδώ το ακούμε όπως το είπε η Νίνα Σιμών. Ήταν του 62 το τραγούδι. Τότε το έβγαλε ο Αζναβούρ.

αγγλικός τίτλος «Tomorrow is my turn». Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ «I put a spell on you» του 65 της Νίνα Σιμών είναι και πάλι του Αζναβούρ και είναι το πολύ γνωστό και μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας «Il faut savoir».

Got to Learn, ο τίτλος όπως παρουσιάζεται στο άλμπουμ της Νίνα Σιμών. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα σπουδαία τραγούδια του περασμένου αιώνα. Δεν χρειάζεται να πω ποιος το έχει γράψει, από ποια χώρα είναι. Έρχεται αφιέρωμα στο μέλλον για αυτόν, η εκδοχή της Νίνα Σιμών σε αυτό το άλμπουμ.

0: Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.
1: Αυτή η Νίνα Σιμών είναι μία τόσο σπουδαία στις επιλογές της, που πρώτη ανακάλυπτε τα τραγούδια γιατί άκουγε μουσική και άκουγε αυτούς που πρέπει να ακούσει. Το ζήτημα είναι ότι οι περισσότεροι και παλιά και τώρα δεν ακούν αυτούς που πρέπει να ακούν. Άκουγε λοιπόν αυτούς που πρέπει για να κάνει μια καριέρα και να διαλέγει τα φοβερά τραγούδια που είπε. Για παράδειγμα, ελάχιστοι από αυτούς που ακούν rock ή soul ή άλλα είδη μουσικής ξέρουν τους Anthony Newley και Leslie Bricusse, κι όμως έχουν γράψει μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια. Από ένα musical του 1964 είναι το επόμενο τραγούδι, The Smell of the Crowd λεγόταν. Το άκουσε και το έκανε διασκευή. Ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ και είναι απόλυτα διαχρονικό. Μέχρι τις μέρες μας ακούγεται, διασκευάζεται και μπαίνει σε ταινίες, σε τηλεοπτικές σειρές, και είναι ένα από τα λίγα της Νίνα Σιμών που ακούγονται και σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι ο Anthony Newley είναι ίδαλμα του David Bowie. Ποιο είναι το τραγούδι που είπε αυτόν τον δύο η Νίνα Σιμών θα ακούσετε τώρα? Είναι σε αυτό το άλμπουμ και μετά από αυτήν το είπε και ο Sammy Davis Jr. γρήγορα. Το άκουσε φαίνεται από αυτήν και το είπε και εκείνος. Πρόσφατα το είχε πει ο Μάικλ Μπουμπλέ, τότε το είχε κάνει ο Τζον Κολτρέιν, ο Τζορτζ Μάικλ, εκατοντάδες. Birds flying high, you know how I feel.

για να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, άλλο ένα τραγούδι αυτών που έγραψαν αυτό που ακούσατε της ίδιας εποχής, Άντωνι Νιούλεϊ και Λέσλι Μπρικόζ, συνθέτες και στιγουργός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το κύμα της κακοκαιρίας στη χώρα. Νεκρός στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 σε έβια και σποράδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας με τεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελωδών ανέμων. Κλειστός ο δρόμος Μαρκοπούλου Μαλακάσας λόγω υπερχείλισης ρέματος. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκε μαθητής της πρώτης λυκείου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του λόγω του δυνατού αέρα και έπεσε πάνω του την ώρα του μαθήματος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και περίπου 600.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα. Ο Πούτιν αγνοεί την ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ, λέει οργισμένος ο Ζελένσκι. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συμφωνώ και εγώ με ένα μήνυμα που ήρθε εδώ για το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Feeling Good, ότι η διασκευή που το έχει γράψει ο Δημήτρης, ότι η διασκευή των Traffic είναι εξαιρετική. Επίσης, να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι τα τραγούδια ακούγονται από στις αυθεντικές εκτελέσεις από CD. Όπως ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά για τα βινήλια. Αλλά μια και μιλάμε τώρα για το βινήλιο και για τη δεκαετία του 60, αυτό το τραγούδι που το είχαμε ακούσει και το 64, μια και ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες των Temptations, το 65 ήταν στην πρώτη θέση τους πρώτους μήνες του Hit Parade. Πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα τότε και μπήκε στο άλμπουμ του 1965 των Temptations, The Temptations Sing Smokey, δηλαδή Smokey Robinson, ο αγαπημένος όλων. Και εντελώς αντιεμπορικός στη χώρα μας, κανείς δεν έχει ασχοληθεί για το Smokey Robinson, το λέω για πάντα. Κανένας απολύτως. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από 10-15. Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι Motown το τραγούδι, αλλά εκείνη την εποχή η Motown δεν είχε την διείσδυση στην Ευρώπη που απέκτησε με τα χρόνια. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε σε μικρό δίσκο, ενώ στην Αμερική βγήκε στην εταιρεία Motown, στη Γερμανία ας πούμε έχει κυκλοφορήσει από τη CBS. Έτσι κάποιοι στη Γερμανία που το έχουν από τότε, είναι δίσκο 45 στροφών σε CBS. Στην Ελλάδα είχε κυκλοφορήσει από την Music Box που είχε τη Motown σε ετικέτα Music Box. Να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι των Temptations και βέβαια του Smokey Robinson.

τι σχέση έχει η νέα σκηνή της μαύρης μουσικής με τραγούδια όπως αυτό εδώ? Σωστά λέει ο Στέφανος, τι τραγούδι. Και μας θυμίζει ότι ακούγονταν και στην ταινία Big Chill μεταξύ πολλών άλλων ταινιών. Όμως το 1960, το έχει πει πάρα πολύ καλά την ίδια χρονιά του 65, όταν θα φέρω το άλμπουμ, θα το ακούσουμε στις επόμενες εκπομπές, Otis Redding, στο άλμπουμ Otis Blue υπάρχει το τραγούδι αυτό. Θα το ακούσουμε σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Το 65 όμως είναι μια χρονιά που ο James Brown βγάζει δύο φοβερά τραγούδια διαχρονικά, που και τα δύο είναι αυτά που δημιούργησαν το hip hop. Δεν υπάρχει τραγούδι hip hop ή rap, θα έλεγα καλύτερο, της πρώτης 20ετίας που να μην κάνει sampling αυτά τα δύο τραγούδια.

ο δημιουργός της Soul και αυτός που τα τραγουδία του έκαναν το hip hop, James Brown. Το 1965 όμως αυτό που ακούσαμε το έχει πει, δηλαδή αναρρύθμιτη καλλιτέχνες, ακόμα και οι Residents το έχουν διασκευάσει. Δηλαδή πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, όπως και το επόμενο. Το 65 βγήκε και αυτό, δηλαδή τέλος του 64. Το 65 έγινε μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε στο άλμπουμ του 64, Out of Sight.

έχουμε πει τόσα πολλά για τον James Brown, θα πούμε και άλλα στο μέλλον, γιατί δεν υπάρχει χρονιά του 60 που να μην έχει κάνει τραγούδια όπως αυτά. Τώρα θα σταθούμε σε μία ταινία, και την εβδομάδα έχω και άλλες ταινίες που έχουν αφήσει εποχή, που είναι του 65. Το φιλμ είναι η κωμωδία What's New Pussycat. Το έχετε δει? Προσέξτε ποιοι παίζουν σε αυτό το φιλμ, που είναι ένα φιλμ σε σενάριο Woody Allen. Είμαστε στο 65. Peter Sellers, Peter O'Toole, Romy Schneider, Καπουσίν και Ursula Andress μεταξύ άλλων. Είναι μία από τις τρελές κωμωδίες του 1965 και της δεκαετίας του 60. Τα τραγούδια είναι των Burt Bacharach και Hal David, και νομίζω θα ακούσουμε τρία από αυτά. Πρώτα, το ομώνυμο. Όταν το έδωσαν, ήταν στις αρχές που είχε ξεκινήσει ο Tom Jones, δεν ήθελε να το πει. Λέει, μα δεν μου πάει αυτό το τραγούδι. Το είπε και το έκανε επιτυχία. What's new, pussycat? What's new, pussycat?

από την ταινία What's New Pussycat. Την νέα ψιψίνα, βέβαια είναι και μεταφορικό αυτό όπως καταλαβαίνετε. Στο ίδιο φιλμ η Bacharach David γράφει ένα τραγούδι που πρώτα στην ταινία το είπαν οι Manfred Mann που ξεκινούσαν την καριέρα τους εκείνη την εποχή και τους φώναξαν να πούν το τραγούδι αυτό, να ηχογραφήσουν για το φιλμ. Και όταν είδε το 65 το φιλμ αυτό ο Arthur Lee τον Love, το ηχογράφησε το συγκρότημα αυτό την επόμενη χρονιά. Το έχουν πει και άλλοι. My Little Red Book.

My Little Red Book. Στην ερμηνεία των Marvin Mann, What's New Pussycat. Την εκτέλεση των Love θα το ακούσουμε στη χρονιά του 66. Εσείς βέβαια μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, είναι πανεύκολα πια και μπορείτε να τα ακούσετε και τώρα, αν δεν το έχετε ακούσει. Στην ίδια ταινία υπάρχει και ένα τραγούδι με την John Warwick, τον Baccarat David, που δεν είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Κι όμως ήταν και στο film What's New Pussycat, αλλά ήταν και ο τίτλος στο πέμπτο άλμπουμ που βγήκε τον τελευταίο μήνα του 65 για την John Warwick. Το τραγούδι λέγεται Here I Am.

Απέρριψε ήταν η τραγουδίστρια των Μπάκαρακ Ντέιβιντ. Απέρριψε το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί αισθάνθηκε ότι δεν της πήγαινε. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Ηθοποιοί απορρίπτουν ρόλους και τους παίρνουν κάποιοι άλλοι αυτούς τους ρόλους και κάνουν επιτυχία. Βέβαια, το τραγούδι που απέρριψε τότε το ηχογράφησε αργότερα. Αλλά την πρωτιά και την επιτυχία την πήρε μία άλλη που κι αυτή έγραφε τραγούδια. Μιλάμε για αυτό που θα ακούσετε τώρα, που είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Bacharach David, σε στίχους του Hal David και μουσική βέβαια του Burt Bacharach. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1965. Οι στίχοι μεταξύ άλλων λένε ότι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος τώρα είναι η αγάπη. Κύριε, δεν χρειαζόμαστε άλλα βουνά. Υπάρχουν βουνά και πλαγιές αρκετά για να σκαρφαλώσουμε, υπάρχουν ωκεανοί και ποτάμια αρκετά για να διασκήσουμε, αρκετά για να αντέξουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι αγάπη. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μέσα στη δεκαετία του 60 τότε, όπως είναι και δύσκολη περίοδο τώρα. Η Τζάκι Ντι Σάνον.

Jackie DeShannon. Έχει γράψει φοβερά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα και πάρα πολλά άλλα. Αλλά εδώ ήταν μία τραγουδίστρια που γράφει τραγούδια σε τραγούδι άλλου συνθέτη. Αυτό το έχει γράψει αυτή και είναι η ίδια που το λέει.

μουσική στη δεκαετία του 80 έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με την Kim Carnes. Είπαμε, έχει γράψει και πάρα πολλά. Η Πέννη αναρωτιέται, όπως και πολλοί, γιατί απέρριψε η Warwick αυτό το τραγούδι που ήταν στο στυλ της. Είχα διαβάσει ότι δεν ήθελε να. Δεν της πήγαιναν οι στίχοι, γιατί το τραγούδι ήταν σαν να ήταν κάποιος, ας πούμε, ιεροκήρυκας που έλεγε διάφορα πράγματα έτσι. Ήταν και λίγο προς την country. Δεν της πήγε. Λάθος. Το είπε όμως αργότερα και αναγνώρισε ότι έκανε λάθος. Αύριο το δεύτερο μέρος του τεράστιου Σάλα Ζναβούρ. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία με ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί ιδιαίτερα σοβαρή και γνωστοποίησε ότι στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το αρμόδιο συντονιστικό όργανο προκειμένου να γίνει αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους. Προβλήματα καταγράφονται και στην Εύβοια με μηνύματα του 112 στα Ψαχνά και σοβαρές δυσχέρειες στον άξονα Προκόπη Μαντούδη λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλιείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η καταγραφή έγινε μεταξύ άλλων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ όπως διευκρινίζει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, οι 42 περιπτώσεις τίθενται προς έλεγχο και δεν σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε όλες. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά από τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς επιπλοκές, ενώ ο 70χρονος Ποντίφικας αναρρώνει στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης, όπου αναμένεται να παραμείνει για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. I saw freedom in the shape of disease and mainly men had to quench their desire. Ο βοριάς που φυσά λυσασμένα και μανιασμένα. Έξω και το τραγούδι. All is

Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας, τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Σήμερα, μάλλον από χτες το βράδυ, είχα αρκετές τύψεις για το γεγονός ότι συνέχεια χαιρόμουν και διαφήμιζα και ένιωθα μια πολύ ωραία προσμονή για αυτή τη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Και την ώρα που εγώ πνιγόμουν στον αναστοχασμό και έλεγα για εκείνες τις έρευνες των ψυχολόγων ότι δηλαδή όταν κάποιος αγαπά τις βροχερές μέρες δεν σημαίνει ότι είναι περίεργος ή κάτι του συμβαίνει, αλλά είναι γιατί είναι μια χαρά ισορροπημένος και αναστοχάζεται. Από αλλού πραγματικά πνίγονταν, γι' αυτό το αποσύρω όλο αυτό το σχόλιο. Δεν είναι δυστυχώς για καμία είδους αναπόλυση, για κανένα πράγμα που να αφορά την ποίηση και την φαντασία, γιατί εδώ οι πραγματικές συνθήκες, ακόμα και αν ευθύνονται ή δεν ευθύνονται κάποιοι, έχουν να κάνουν με πλημμύρες, με νοροποντή, με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, στην ηλεκτροδότηση και πόσο μάλλον με την απώλεια ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας στη Ρόδο.

Και στη Ρόδο και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και εδώ στην Αττική. Θα παρακολουθήσουμε λίγο στη διάρκεια της εκπομπής μέσα από το ρεπορτάζ αλλά και τους αρμόδιους της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας για τις επόμενες ώρες, δηλαδή τι συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς αντιμετωπίζουν την επέλαση αυτής της έξαρσης του καιρού, της μετεωρολογικής βόμβας, αν είναι ακριβώς έτσι. Και είναι από την άποψη, μάλλον είναι, γιατί μιλάμε τώρα ότι στη Ρόδο υπολογίζουν ότι μέσα σε 6 ώρες έπεσε όλος ο όγκος νερού που θα έπεφτε, ας πούμε, σε άλλα πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μέσα σε όλα σήμερα, γιατί είναι ακριβώς το παραπέντε, αύριο ξεκινάει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, όπως κάθε χρόνο έχουμε πει 15 Οκτώβρη ανοίγει η δυνατότητα προμήθειας και αγοράς. Έγινε λοιπόν σήμερα μια εξειδίκευση στα μέτρα για τα καύσιμα με τη βοήθεια της όποιας αποκλιμάκωσης διεθνώς, 50-50 χοντρικά η επιδότηση, δηλαδή κράτος και πολίτης, για την συγκράτηση των τιμών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν και τα ωφέλη αλλά και αρκετή κριτική, σφοδρότατη κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι τελικά τι είχαμε, δηλαδή είχαμε πέρυσι πολύ χαμηλότερες τιμές, τώρα παρουσιάστηκε κάτι που απλά κατέβηκε σε σχέση με το δυσθεώρητο ύψος, δηλαδή από το 1,95 πήγαμε στο 1,55, άρα ναι, όντως μείωση στα 40 λεπτά, 20 και 20 από μισό με την επιδότηση. Αλλά φανταστείτε ότι είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Όπως και να είναι, από αύριο θα δούμε, για να δούμε, θα δούμε τις μειώσεις των καυσίμων στα πρατήρια αλλά και στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, και συνολικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις πολυκατοικίες αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή που αναγκάζονται και παίρνουν πολλά λίτρα, προμηθεύονται δηλαδή μεγάλη ποσότητα, εάν θα υπάρχει όντως ένα κάποιο όφελος. Και συνεχίζονται και πώς όχι δηλαδή οι αναφορές, η σύντομη τελικά θητεία της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα αναφέρονται στο βίο και την πολιτεία της, 11 μήνες και 10 ημέρες ήταν αυτή η θητεία. Σας έλεγα και από χθες ότι προσωπικά, είναι τελώς προσωπική μου άποψη αυτή, δεν νομίζω πως όλη η ιστορία στηρίζεται σε αυτό το κάπως αθρό επιχείρημα, στη αθρή καταγγελία περί διασπάθησης χρήματος ή προσπάθεια εξυπηρέτησης προσωπικής της εκείνης της 150.000 δολάρια, και μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν κάνει τη δουλειά του, η οικογένεια και το περιβάλλον Τραμπ τώρα κρατούν τις αποστάσεις τους, και από την πλευρά εδώ της Αθήνας και της Ελλάδας, όσο μπορεί να έχει λόγο στην τοποθέτηση, στο διορισμό ενός πρέσβη στο ελληνικό έδαφος, στις πρεσβείες, στις αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών, υπάρχει επίσης κριτική για το αν υπήρχε κάποια πιο στενή σχέση, κάποια παραπάνω, ξέρω εγώ, συνεργασία, να το πω έτσι, με την ίδια την Kimberly Guilfoyle ως πρόσωπο πλέον και όχι μόνο με την ιδιότητά της ως πρέσβεως. Και το λέω έτσι γιατί να το τελειώνουμε μια για πάντα, ας κάνουμε και αυτή την παρένθεση, ας βάλουμε πρέσβυρα, παιδιά, είναι ή η σύζυγος του πρέσβη. Τι να κάνουμε, λέει, είναι πατριαρχικό. Όχι, είναι η σύζυγος του πρέσβη ή η πρέσβυρα καλής θελήσεως στην UNESCO ή ξέρω εγώ στον τάδε οργανισμό. Η πρέσβης είναι το σωστότερο και έτσι και πρέπει να κλείνεται. Okay, η πρέσβης, δηλαδή με διπλό ουδέτερο γένος και τέλος. Από εκεί και πέρα, το όποιος λέει, ας είναι και όσο ψηλά και να είναι, ότι το πρέσβυρα είναι σωστό, το λέει γιατί το έχουμε συνηθίσει και έχει περάσει την καθομιλουμένη. Δεν είναι όμως το σωστό. Κλείνω την παρένθεση. Kimberly λοιπόν. Και για κάποιο λόγο, εμένα το όνομα Kimberly, τι μου έφερε, λέτε, και έκανα συνειρμό, το κύμβαλο αλαλά.

0: περισσότερα γι' αυτό και για το κύμβαλο και τα κύμβαλα, γιατί ακούγεται ότι ταιριάζει ετυμολογικά, αλλά δεν είναι. Το όνομα Kimberly προέρχεται από αλλού. Αλλά και το κύμβαλο αλαλάζων με το οποίο μου ήρθε ότι τη συνέκρινα εγώ, έχει ένα ενδιαφέρον που θα το συζητήσουμε μετά, γιατί τώρα πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Τοουλιά, που είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε να πούμε σωστά το επίθετό σας, το οποίο ειλικρινά, κύριε Τοουλιά, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Πρέπει να είστε από τους μοναδικούς.
1: Είναι κυπριακό. Και είναι από το Χριστόδουλο, γιατί άκουγα προηγουμένως που κάνατε με τα κύμβαλα κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βγαίνει από το Χριστόδουλος, Χριστοδουλιάς, Τοουλιάς.
0: Έτσι μάλιστα, επιτέλους, έτσι. Ευτυχώς μας το εξηγήσατε, γιατί πραγματικά δεν το είχα ξανά απαντήσει που λέμε. Πάμε τώρα, πάμε όμως στα προβλήματα. Εμείς σας καλέσαμε για άλλο λόγο που θα το πούμε σε λίγο το θέμα, με τα νερά του ασωπού και τα βακτήρια. Αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά ήθελα λίγο πριν, επειδή έχετε το ρεπορτάζ από το πρωί πάνω στο κομμάτι της και τον δρόμο που συναντήσατε, αν δεν κάνω λάθος, εσείς ο ίδιος να είχε κοπεί στα δύο, θέλω να μας πείτε τι συναντήσατε, τι εικόνα έχετε από εκεί.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς εγώ πρωί ξεκίνησα για να πάω Αθήνα, από Βόρεια Εύβοια μένω.
0: Ναι.
1: Το πρώτο εμπόδιο ήταν το καράβι από Λουτράδι Ψού προς Αρκίτσα, το οποίο ήταν, υπήρχε απαγορευτικό. Τραβήξαμε ευθεία για να πάμε από Ξηρά προς Χαλκίδα και στο δρόμο στο Μαντούδι. Ήταν κομμένος ο δρόμος Μαντούδι προς το Προκόπι, εκεί που είναι ο Άγιος ο Γιάννης ο Ρώσος. Ήταν κομμένος ο δρόμος, είχε κοπεί ο δρόμος. Και αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω. Δυστυχώς είμαστε αποκλεισμένοι. Ακόμη. Mm-hmm, γιατί ακόμη.
0: Α, ναι. Ακόμα, βέβαια.
1: Ακόμη, ναι, δεν έχουμε πρόσβαση προς Χαλκίδα, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε από εδώ με το καράβι. Λοιπόν, αναμένουμε ότι σήμερα, γιατί εδώ τώρα έχει σταματήσει η βροχή, αναμένουμε λογικά ότι θα αποκατασταθούν όλα. Mm-hmm. Πιστεύω.
0: Έχει σταματήσει η βροχή, έτσι, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι,
0: οι άνεμοι.
1: Και οι άνεμοι. Και οι άνεμοι. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει τώρα μια ηρεμία. Μόνο στο από ό,τι μαθαίνω, εκεί στα Ψαχνά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μια έντονη βροχή, κοντεύει να πλημμυρίσει το ποτάμι. Εκεί ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και συνεχώς, είτε με το 112 ή με άλλες προσπάθειες για ειδοποίηση, από νωρίς, όπως λέτε, έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι για την υπερχείληση του ποταμού. Την υπερχείληση του ποταμού, ναι.
1: Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ και τώρα εμείς βόρεια-βόρεια, στην Ιστία, όχι, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μακάρι, αν έχει υποχωρήσει αρκετά το φαινόμενο, θα υποχωρήσουν και τα υπόλοιπα, από ό,τι φαντάζομαι, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, για να μπορέσετε και εσείς να πάτε στη δουλειά σας. Τώρα, αυτό με το δρόμο, πραγματικά, τι πιθανολογείτε ότι έχει γίνει εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στην περιφέρεια και ξέρω το κομμάτι, οι καθαρισμοί των ποταμών είχαν γίνει άψογα. Εγώ περνάω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από αυτό το δρόμο. Αλλά ήταν τόσο το νερό, τόση βροχή, που δεν μπορούσε να κρατήσει, ειδικά εκεί που το ποτάμι δεν σπάει η ευθεία του, εκεί δεν μπόρεσε να κρατήσει και βγήκε πάνω από το δρόμο και τον δρόμο δεν κατάφερε να το κρατήσει. Mm-hmm. Ήταν μεγάλη ποσότητα του νερού.
0: Ο όγκος του νερού, έτσι, και υποχώρησε το οδόστρωμα.
1: Ακριβώς, και έσπασε στα δύο.
0: Τώρα τι θα γίνει, κύριε Τοουλιά? Εννοώ, πόσο γρήγορα θα έρθει ένα είδος βοήθεια στους κατοίκους και αποκατάσταση των ζημιών?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι άμεσα, εμείς σαν περιφέρεια πάντα δρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ξέρουμε από φυσικές καταστροφές, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, μία με τις φωτίες, μία με τις πλημμύρες, έχουμε εμπειρία, άμεσα γίνεται η αποκατάσταση. Όταν λέω άμεσα, μόλις σταματήσουν τα καιρικά φαινόμενα, η πολιτική προστασία και ο περιφερειάρχης, από ό,τι ξέρω, ότι είναι εκεί στο πεδίο, στα Ψαχνά ήταν το απόγευμα. Νομίζω ότι θα γίνει καταγραφή όλων και θα αρχίσει η αποκατάσταση και η αποζημίωση σίγουρα, γιατί είναι και το κομμάτι των αποζημιώσεων, γιατί σίγουρα γίνονται και πάρα πολλές μεγάλες ζημιές.
0: Γιατί σε λίγο, συγχωρέστε με που το λέω, αλλά θα επικαλύψει μία αποζημίωση την άλλη όταν έρθουν.
1: Τελικά.
0: Γιατί είναι όντως πολλά τα φαινόμενα που χτυπούν την Εύβοια, αρκετές οι πληγές.
1: ακριβώς αυτό που λέτε είναι, ειδικά η Εύβοια. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η Εύβοια, και στην Κρήτη πρόσφατα το ξέρετε τι έχει γίνει, mm-hmm. με τις πλημμύρες κλπ. Mm-hmm. Αλλά εμείς εδώ στην Εύβοια όντως έχουμε τη μία μετά την άλλη, μπορεί πάει να επικαλύψει η μία ζημιά την άλλη. Όντως έτσι είναι.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακόμα έχετε και άλλη τώρα ιστορία που έχει ανοίξει. Εμείς είδαμε αυτή την ανακοίνωση του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών του γνωστού ΠΑΚΟΕ. Μάλιστα, yeah. μια ανακοίνωση λοιπόν, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο, στα οποία περιλαμβάνεται και το βακτήριο προκαλεί τη χολέρα σε περιοχές όπως τα Ινόφυτα, το Σικάμινο και οι εκβολές του ποταμού Ασοπού. Πολύ σοβαρό, φαντάζομαι ότι θα το λάβετε υπόψη, ακόμα και αν δεν έχετε, από ό,τι ξέρω, δεν έχετε επικοινωνία με το, δεν έχει τύχει δηλαδή να διασταυρώσετε τα στοιχεία με το ίδιο το ΠΑΚΟΕ.
1: Ναι, όχι, γιατί χθες έγινε όλη η ιστορία. Εγώ χθες ήμουνα στη Λαμία για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στη Λαμία. Το πρόβλημα το ακούσαμε κι εμείς. Εκπλαγήκαμε, γιατί όσον αφορά, όταν ακούει ο άλλος η λέξη χολέρα, όντως
0: ναι,
1: παραπέμπει το μυαλό, πάει το μυαλό μας. Ξέρεις, είναι κάτι σοβαρό σίγουρα, αλλά έχει χρόνια να ακούσουμε αυτή την ασθένεια. Γιατρός είμαι εγώ και...
0: είσαι και γιατρός, εντάξει ναι. τότε. Μπορώ γιατρός να πω ότι είμαστε ναι. στον άνθρωπό μας επάνω. Ναι.
1: Όντως, παραπέμπει σε μια ασθένεια η οποία ξεχάσαμε ίσως.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχεται τώρα να μας το θυμίσει το ΠΑΚΟΕ. Εντάξει, το ΠΑΚΟΕ είναι μια... ένας ιδιωτικός φορέας, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όμως mm-hmm. Τις μετρήσεις του, γι' αυτό και εμείς άμεσα συγκαλέσαμε μια επιτροπή από το περιβάλλοντος, από την Δημόσια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και από τη Διεύθυνση τη δικιά μας υγείας. Αύριο κάνουμε ελέγχους.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέω ελέγχους, τι εννοούμε? Το πρώτο και βασικό πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πόσιμο νερό. Εμείς σαν δημόσια υγεία κοιτάμε το πόσιμο νερό.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να κάνουμε δειγματοληψίες στα Ινόφυτα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του πόσιμου ύδατος.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι κατάλληλο ή όχι. Εάν έχει μπει κάτι στον υδροφορο ορίζοντα, κάτι. Εκεί μας προβληματίζει. Όσον αφορά τον ασωπό, ο ασωπός το ξέρουμε, ούτε αρδεύεται ούτε υδρεύεται, γιατί το ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή... μόλυνσης από χρόνια. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει έστω και υπόνοια ότι υπάρχει ένα θέμα τόσο σοβαρού μικροβίου,
1: όχι,
0: βακτηρίου.
1: Όχι, mm-hmm. όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε ότι υπήρχε εξασθενές
0: χρώμιο
1: και λοιπά,
0: ναι.
1: Βαρέα μέταλλα, mm. υπήρχαν αυτά. Ακούγαμε ότι υπήρχαν και υπήρχαν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ήταν ένας, ο ασωπός πάντα ήταν μια περιοχή μόλυνσης, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα απόβλητα όλων των... είναι όλα τα εργοστάσια εκεί, όλες οι βιομηχανίες είναι εκεί, στα Ινόφυτα.
0: Ναι.
1: Και στην περιοχή γύρω-γύρω.
0: Από ό,τι φαίνεται και οι συνάδελφοί σας από τη Βιωτία λένε ότι δεν έχουν λάβει ενημέρωση αν υπάρχει κάποιο περιστατικό νόσησης ή γαστρεντερίτιδας ή κάτι παρόμοιο. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Είπατε αύριο ξεκινάτε άμεσα τους ελέγχους σε νερά, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και καλλιέργειας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και από το ποτάμι και από τον ασωπό θα πάρουμε.
0: Ναι, ναι. Και πότε θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, γιατί οι μέρες τρέχουν. Περίπου πόσο κάνουν για να βγουν από τα εργαστήρια τα αποτελέσματα?
1: Να σας πω ιατρικά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια καλλιέργεια οποιοδήποτε μικροβίου, μπαίνει σε ένα τριβλίο, είναι ιατρικό αυτός,
0: ναι.
1: ιατρικός όρος, και γίνεται καλλιέργεια. Για να γίνει καλλιέργεια, για να αναπτυχθεί το μικροβίο, θέλει 48 ώρες.
0: Ναι.
1: Άρα το λιγότερο είναι 48 ώρες από τη στιγμή που θα γίνει η λήψη. Από τη στιγμή που θα γίνει η παραλαβή από το εργαστήριο
0: mm.
1: και θα βάλουν να καλλιεργηθεί το υλικό, χρειάζονται 48 ώρες για να βγει το αποτέλεσμα, για να διαβαστεί το αποτέλεσμα, αν είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Ναι. Οπότε μετά θα αναλάβετε δράση, φαντάζομαι. Δεν σας ρωτώ περαιτέρω, γιατί
1: μακάρι,
0: να μην
1: ναι,
0: κάνουμε εικασίες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. όχι εικασίες, και δεν θέλω να σπέρουμε και πανικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Αν αποδειχθεί κάτι, σίγουρα θα λάβουμε τα μέτρα μας. Πάντως δεν υπάρχει ακόμη. Δεν είχε εντοπιστεί ασθενής που να πάσχει από αυτή την νόσο. Είναι μια βαριά νόσος, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, δεν το συζητούμε, γιατρέ μου.
1: η οποία βέβαια έχει έντονες διάρειες με πολύ γρήγορη αφυδάτωση κλπ.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε να δείτε και αν συμβαίνει και κάτι άλλο, όπως είπατε νωρίτερα. Αν δηλαδή δεν είναι μόνο ένα προϋπάρχον ίσως περιβάλλον εκεί τοξικό, αλλά μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή έχει υπάρξει μια πρόσφατη ρήψη, λέω εγώ τώρα, που έχει μολύνει περαιτέρω την περιοχή.
1: Σίγουρα, να ξέρετε ότι η χολέρα κυρίως γίνεται, η μετάδοσή της είναι κοπρανοστοματική, με την κοπρανοστοματική οδό, όπως λέμε εμείς ιατρικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή τι θα πει αυτό? Μόνο με τα κόπρανα, κόπρανα τα οποία είναι μολυσμένα, να έρθουν σε επαφή και να μολύνουν τον ασθενή.
0: Ας μην πούμε περισσότερα.
1: Συνήθως, άρα συνήθως η μόλυνση γίνεται από απόβλητα
0: τέτοιου τύπου.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ για τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και την προθυμία σας, βεβαίως, κύριε Τοουλιά. Καλό απόγευμα από εμάς.
1: Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Ανδρέας Τοουλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, και για την κακοκαιρία στην Εύβοια και για τους ελέγχους στα νερά του Ασοπού. Και πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες. Νικολέτα Διακοπούλου, μετεωρολόγος μας εδώ της ΕΡΤ, να μας ενημερώσει. Γεια σου, Νικολέτα, καλησπέρα.
2: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι το νερό που έπεσε στη Ρόδο, που είχαμε και τις τραγικές συνέπειες εκεί, είναι σχεδόν εξωπραγματικό για την εποχή και για την περιοχή. Προσεγγίσαμε τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι νερό που πέφτει σε μισό χρόνο και έπεσε εκεί μέσα σε λίγες ώρες, ούτε καν ημέρες, μέσα σε λίγες ώρες. Στο Αιγαίο μας σήμερα έπεσαν 29.000 κεραυνοί, σημειώθηκαν, και οι περισσότεροι ήταν ακριβώς εκεί αιμονικά στην περιοχή της Ρόδου και ευρύτερα των Δωδεκανήσων. Τώρα, πολύ νερό έπεσε και σε Εύβοια και στις Σποράδες, και εκεί είχαμε αντίστοιχες ποσότητες. Εκεί με ανησυχούν οι χήμαροι. Οι χήμαροι, διότι αν και έχουν λίγο κοπάσει τα φαινόμενα, ξέρεις, υπάρχει μια υστέρηση στο νερό που κατεβάζει το βουνό και πότε θα φέρει τις συνέπειες χαμηλότερα. Ναι. Οπότε προσοχή στις μετακινήσεις και αυτές τις ώρες. Mm-hmm. Άρα, κρατάμε ότι τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα βαίνουν έτσι με μειούμενη ένταση. Όμως πάλι θα είναι στις πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή, όποιες βροχές σημειώνονται και απόψε το βράδυ θα είναι σε Εύβοια, Αιγαίο και στην Κρήτη. Αύριο ουσιαστικά θα δούμε μεγαλύτερη βελτίωση, θα σταματήσουν τα φαινόμενα, με εξαίρεση την Κρήτη που θα έχει στο μεσημέρι κάποιες λίγες όμως βροχές. Και από αύριο θα κοπάσουν και οι άνεμοι. Θα πέσουμε το πρωί στα 8 μποφόρ αύριο και μέσα στην ημέρα στα 6 με 7 μποφόρ. Οπότε θα εξομαλυνθούν και τα δρομολόγια των πλοίων και των πτήσεων που είχαμε και εκεί ζητήματα. Και ίσως έχουμε κάποιες νέες βροχές εκεί βράδυ Παρασκευής με Σάββατο, όχι όμως ίδιας δυναμικής και διάρκειας, και αυτό περιμένουμε να το δούμε λίγο και τις επόμενες ημέρες πώς θα κατασταλάξει.
0: Εντάξει, ένα τελευταίο για εδώ την Αττική.
2: Η Αττική, κοίταξε τώρα, βροχές δεν θα έχει άλλες ιδιαίτερες. Κάποιες ψυχάλες ακόμη, κάπου λίγο πιο πολύ, αλλά όχι καταιγίδες, είναι ο καιρός του βοριά πια. Με ψυχρούλα σήμερα και αύριο θα βγει και ο ήλιος, νομίζω, κάποια στιγμή. Οπότε θα είναι λίγο καλύτερα, χωρίς φαινόμενα και χωρίς να φυσάει τόσο αύριο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα Διακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και την Νικολέτα, για να προλάβουμε να μάθουμε για τις επόμενες ώρες. Φαίνεται ότι έχουμε μια εκτόνωση σιγά-σιγά των φαινομένων. Θα μας συνοψίσει τώρα την επικαιρότητα σε τίτλους σε πολύ λίγο και η Χρύσα Μπιλάλη. Και εδώ παρακολουθούμε, βέβαια, εδώ με το Θάνο Τσιμέκα, με την Μαρία Σφυρόρα και την Λουίζα Μαραβελάκη, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση σφοδρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν 62χρονο νεκρό που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελωδών ανέμων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ έτσι κι αλλιώς δηλαδή που θα μπορούσαμε να έχουμε πάει. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο

0: Καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη για μένα, πουρμουά, πουρμουά που λένε, γιατί είναι υπέροχη η ανθοδέσμη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν κρίνω από την ώρα που έχει στείλει το σχόλιο, μάλλον για μένα είναι. Φωτεινή λες ή τα καπάκια. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, εξήγησέ μου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλληνα και συνακροατές. Ο Κώστας έχει δώσει ακριβώς τη σωστή κλίση, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι ακριβώς έτσι, ο και η πρεσβευτής, του της πρεσβευτή και τα λοιπά, κατά την αρχαία κλίση, πληθυντικός η πρέσβης των πρέσβεων και πάει λέγοντας. Και μάλιστα ήταν ένα, ετερόκλητο νομίζω λέγεται, ήταν ένα από τα σως στην τρίτη δέσμη και αργότερα στην θεωρητική κατεύθυνση για το πανεπιστήμιο, για την κλίση αυτού του συγκεκριμένου ουσιαστικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σου τις τα σχόλια και σένα Γεράση με το ίδιο. Πάν σωστά και τα δικά σου και σας ευχαριστώ πολύ που συνεισφέρετε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στον Οροπό και θα μας εξηγήσει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Μια μικρή διευκρίνηση. Χρειάστηκε να μετακινηθούμε και βρισκόμαστε στα Ψαχνά αυτή τη στιγμή. Έχουμε φύγει από τον Οροπό.
0: Στο δύσκολο σημείο που μας είπε νωρίτερα, ακόμα καλύτερα για μας και χειρότερα για σένα, γιατί πρώτον μετακινείσαι, δεύτερον εργάζεσαι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τρίτον μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Τοουλιάς, ότι εκεί στα Ψαχνά είναι τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι είναι πιο ήπιες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σταματήσει η βροχή και ναι, έχει υποχωρήσει η στάθμη στον ποταμό εδώ. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο ποταμός εδώ είχε υπερχυλήσει, είχε βγει στο πλάι του ποταμού, υπάρχουν δύο δρόμοι, είχε βγει πάνω στους δρόμους το νερό. Κάποια στιγμή έφτασε και σε σημείο πολύ κοντά στα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι. Παρόλα αυτά έχει το νερό που ερχόταν από ψηλά από την περιοχή της Μακρικάπας από εκεί, έχει υποχωρήσει, άρα έχει πέσει και η στάθμη εδώ του νερού. Η βροχή έχει σταματήσει, όπως είπαμε, με ένα ψυχάλισμα δείχνει αυτή τη στιγμή. Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται εδώ σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να συνδράμουν. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι. Τώρα όσον αφορά στον Οροπό, υπήρξε και υπάρχει ακόμη διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλία του Μαρκοπούλου στον Οροπό. Είναι ένα σημείο που ένας ορμητικός χήμαρος κατεβαίνει από ψηλά και φτάνει μέχρι κάτω στη θάλασσα πολύ δυνατά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το δρόμο εκεί στην παραλία. Πολλά οχήματα πραγματοποιούν αναστροφή. Στην περιοχή του Οροπού μέχρι την ώρα που φύγαμε υπήρξε πολύ δυνατός άνεμος και μάλιστα πρέπει να σου πω, μιλώντας για το νερό που κατεβαίνει, ότι λίγο πιο πάνω στην περιοχή της Μαλακάσας υπήρξε και εκεί η συσσόρευση υδάτων, μεγάλης ποσότητας υδάτων, όμως οι αρχές πραγματοποίησαν κάποιες ενέργειες με αποτέλεσμα το νερό μαζί με διάφορα φερτά υλικά που είχαν μαζευτεί να καταφέρουν να κάνουν μια διάνοιξη και να φύγει το νερό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατέβει και να φτάσει στο σημείο που προαναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή κάτω
0: στον δρόμο Μαρκοπούλου
1: και εκεί να γίνει ακόμη πιο ορμητικός ο χήμαρος. Τουλάχιστον όμως δεν είναι το σημείο, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα δύο σημεία, εντοπίζεται μόνο στο ένα αυτή τη στιγμή. Και είπαμε,
0: άρα σε κάθε περίπτωση
1: άνεμη,
0: καλό θα είναι να αποφεύγουν την περιοχή οι οδηγοί μέχρι να ηρεμήσει τελείως η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Έλενα, την ώρα που κάναμε τη μετακίνηση πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ δυνατή η βροχή στην Εθνική Οδό, πάρα πολύ δυνατή, σε σημείο που δεν είχαμε ορατότητα, καθόλου καλή ορατότητα, και παράλληλα πολύ ισχυρή άνεμη παντού. Άρα η τροχέα συνιστά σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου. Φαίνεται ότι είναι όλα καθαρά, μιλώντας με τις αρχές, αυτό μας μετέφεραν τουλάχιστον. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα σχετικά με τις πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι τουλάχιστον 7 οι πτήσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί. Κυρίως είναι πτήσεις με προορισμό την νοτιοανατολική Ελλάδα. Μάλιστα πολλές από αυτές ξεκίνησαν και επέστρεψαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μία από αυτές ξεκίνησε γύρω στις 8-9 χτες το βράδυ. Έκανε κανένα δύο, μάλλον όχι, 8-9 πρόκειται να φύγει. Μετά από δύο-τρεις καθυστερήσεις, γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα κατάφερε να πετάξει τελικά το αεροσκάφος. Όμως δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον προορισμό του και τελικά επέστρεψε και αυτό στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνουμε ότι η καογέρια έχει επιρροή παντού, σε όλα.
0: Βέβαια, σε υποδομές, σε μεταφορές, σε οδικά δίκτυα, στα πάντα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι βιάζεσαι και για τις υποχρεώσεις σου στην τηλεόραση. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας έδωσες και για το ρεπορτάζ. Και να προσέχεις και εσύ και το συνεργείο. Γιώργος Κοβός, λοιπόν, ήταν στον οροπό, πηγαίνει στα Ψαχνά, στο σημείο όπου ευτυχώς τώρα, λόγω του ότι σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε ότι έχει ηρεμήσει το μέτωπο της κακοκαιρίας και έχει μειωθεί αρκετά η νεροποντή, έτσι ο ποταμός Κυρέας που είχε το θέμα της υπερχείλησης φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Αυτά, λοιπόν, και από την περιοχή και από το σημείο. Για πάμε.

Και άλλα πολλά μηνύματα βλέπω έρχονται. Έχω καιρό να αναφέρω το Viber, αλλά εσείς το κάνετε και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες με απίστευτη συνέπεια και σταθερότητα. Καλησπέρα σας, λέει ο Βασίλης, σε μένα και σε όλους, από τη συνηθιασμένη και γεμάτη αέρα, αεράτη Δράμα, λέει. Για την Kimberly Guilfoyle, ωραίο το σχόλιο, για το αν... Τέλος πάντων, ήρθε έτοιμη, δεν θα πω το χαρακτηρισμό, ή προέκυψε στην πορεία η συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι δραστηριότητές της. Λέει ο Βασίλης, καλησπέρα Βασίλη μου, αφήνω την ερώτηση να πλανάτε, άλλωστε δεν θα μπορούσα και να την απαντήσω. Δεν γνωρίζω, χωρίς αποδείξεις και ντοκουμέντα που λέμε, δεν μπορούμε να πετάμε ό,τι θέλουμε. Το κύμβαλο αλαλάζων λοιπόν το σκέφτηκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Αυτός βέβαια το λέει για το θέμα της αγάπης. Αν δεν έχω αγάπη και αν δεν έχω εκείνο και αν δεν έχω το άλλο, λέει πολλά, είμαι κύμβαλο αλαλάζων, δηλαδή ένα μεταλλικό όργανο που απλά εκεί βγάζει ήχους και είναι κουραστικό στον ήχο, κάνει θόρυβο, πολύ θόρυβο και σαματά, αλλά δεν έχει να πει τίποτα, δεν έχει περιεχόμενο. Λυπάμαι που το λέω, κάπως έτσι εμένα μου φαινόταν η συγκεκριμένη. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, το πώς αποπέμφθηκε, το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω, γιατί απέσυραν τη στήριξη οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα ο Λευκός Οίκος, τι ρόλο μπορεί να έπαιξε ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον οποίο μάλιστα είχε στρώσει κόκκινο χαλί στην κυριολεξία στην τελευταία του επίσκεψη εδώ στην Αθήνα η ίδια η Kimberly Guilfoyle, όπως μαθαίνουμε. Και ότι η ιδέα να μιλήσει με φόντο την Πνίκα, ο Ρούμπιο, ήταν δική της. Αυτό βέβαια εμένα μου βάζει ιδέες στο μυαλό ότι, ξέρετε, είχε μια εντύπωση για την Ελλάδα, πότε να προλάβει κιόλας να ξέρει περισσότερα πράγματα, ότι είναι αυτό που λέμε ο εξωτικός τόπος, ο εξωτικός, καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς λέει η ετυμολογία της λέξης, του επιθέτου. Δηλαδή κάπου μακριά, κάπου ωραία, με μερικές αρχαιότητες, ωραίο ήλιο, Μύκονος, μπουζούκια, ξέρετε αυτό το στυλ. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι από τα υπόλοιπα, ούτε νομίζω πως θα πάρει ποτέ. Ναι, ας αφήσω το τραγούδι καλύτερα να μιλήσει.

Για τη Γαλλία τα γνωρίζετε λίγο πολύ, έτσι. Έχουμε νέες κινητοποιήσεις, συνεχείς διαδηλώσεις των φοιτητών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Είναι αμύωτες σε ένταση, παλμό και διάρκεια, πραγματικά. Ετοιμάζονται και άλλες καινούργιες μεγάλες και ογκώδεις το Σάββατο. Αλλά αυτό που έχει, δηλαδή και εδώ κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ας πούμε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν έχουν κουραστεί καθόλου εκεί οι μαθητές και οι διαδηλωτές. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση εμένα είναι τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι φοιτητές πάλι και εκεί έχουν ξεσηκωθεί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μετά πήγανε και στο κυβερνητικό κτίριο. Τρομερά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με φόντο κυρίως, με αιχμή μάλλον του δόρατος, το θέμα της παιδείας. Δεν θα το περίμενες ποτέ, ζητούν εκλογές. Ζητούν να διοριστεί, να εκλεγεί μάλλον, να φύγει αυτή η μεταβατική, όπως τη λένε, η κυβέρνηση Ράμα, και να γίνουν εκλογές κανονικές στη χώρα. Και από κάθε άποψη και όπως και να το κάνεις, δεν είχαμε συνηθίσει τέτοια επεισόδια τέτοιας έκτασης και με αυτά τα αιτήματα και την ελευθεριότητα, έτσι, την ελευθερία λόγου και διαδηλώσεων στην Αλβανία.

Είχαμε κανονίσει και να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, τον κύριο Θωμάτο. Αυτή τη στιγμή μας έστειλε μήνυμα πως δεν μπορεί να μιλήσει επειδή είναι σε μια, ας πούμε, πώς να το πω, επί το έργο. Κάνει αυτοψίες μαζί με τον Δήμαρχο για τις τρομερές καταστροφές που επέφερε στο νησί η μανία της βροχής και του αέρα μαζί. Μας τα είπε και η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα. Σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Έχω καταλάβει ότι πάνω από τα 50 χιλιοστά είναι πάρα πολύ βροχή και λίγο είπα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλα προβλήματα στο νησί λοιπόν, και είχαμε

διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά οι επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είχαμε θέσει στην Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό σκοπό, να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή του ρεύματος έως το 2030 κατά τουλάχιστον 30% και όσο γίνεται να αποσυνδέουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθούμε και το χρειαζόμαστε ως μονάδες βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο λιγότερο όμως το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερες τελικά θα είναι και οι τιμές. Και εδώ αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην χώρα μας. Παράγουμε παραπάνω από την μισή μας ηλεκτρική ενέργεια πια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κάνει σημαντικότατες επενδύσεις στα δίκτυά μας και στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ και έχουμε φτάσει πια στο σημείο να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήμασταν πάντα ελλειμματικοί. Πάντα χρειαζόμασταν να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια είτε από τη Βουλγαρία, είτε από την Ιταλία, είτε από άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα, το οποίο συχνά άγγιζε τα 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει πια γίνει ένα πλεόνασμα. Και φυσικά αυτό έχει παίξει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειώσουμε τις τιμές χονδρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, τιμές ενέργειας έχουν φύγει προς τα πάνω παντού. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η χώρα μας είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει αλλάξει πια. Βρισκόμαστε στο μέσο όρο, συχνά και κάτω από τον μέσο όρο. Συνεπώς, όπως είπε και ο Βαγγέλης και ο Αντώνης, οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο. Θα πρέπει όμως να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειαζόμαστε. Και να γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το έργο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το έργο της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Να γιατί στηρίξαμε συνολικά την αποθήκευση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και να γιατί ακόμα διοχετεύουμε 200 εκατομμύρια ευρώ σε ανάλογες παρεμβάσεις. Προφανώς και οι μπαταρίες δεν είναι πανάκια εάν δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή. Και σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία η οποία θα εξελίσσεται και διαρκώς θα γίνεται φθηνότερη. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πολύ περισσότερο καθώς αυτή η πράσινη μετάβαση την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα sprint αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Και όσο τρέχουμε προς τον τελικό προορισμό τόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο μέσο διάστημα τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη συνολικά θα συνεχίζουν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό και η συνολική μας προσέγγιση ως προς τον ενεργειακό μας σχεδιασμό θα πρέπει να είναι και ισόρροπη και ευέλικτη. Και σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε η χώρα μας προχωρά και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες. Μια γεώτρηση που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε ένα πλανήτη που ακόμα θα χρειάζεται για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον ορυκτά καύσιμα, σε μια Ευρώπη, θέλω να το θυμίσω, η οποία είναι ακόμα απολύτως εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, σε μια Ευρώπη η οποία πληρώνει τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερα χρήματα για να εισάγει τα ίδια ορυκτά καύσιμα, θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε και τα δηληστήριά μας, ιδίως εν μέσω γεωπολιτικών αταραχών, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Μιλώ συνεπώς για μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική,
η οποία θα έλεγα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται μία

0: εθνική, οικονομική, αλλά τολμώ να πω και κοινωνική προτεραιότητα. Θα το επαναλάβω, το είπε και ο Βαγγέλης, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Και σήμερα, μάλιστα, το ξέρετε, πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης, άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδος, άλλες οι ανάγκες των Δωδεκανήσων. Και γι' αυτό και η παρέμβαση αυτή είναι μια παρέμβαση.
1: Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή την ώρα στη Λάρισα. Έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. Και αυτό, ως προς αυτό, η ημερομηνία στόχος για την εφαρμογή λοιπόν του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, είναι η είδηση που βγήκε από αυτή την παρέμβαση, είναι η 1η Νοεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου δηλαδή θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία. Τώρα, αυτό το μήνυμα, αυτή η προαναγγελία δόθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών στις Νέες Καριές Λάρισας, λίγο πριν τα εγγένεια που γίνονται τώρα της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη.

στείλω την καλησπέρα μου και στη Μαριάννα και τον Νικόλα και στο Θανάση και στον Φρανς και στο Γεράσιμο και πάλι στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης και ο Μάκης αναφέρονται και οι δύο στα παιδιά και τους μαθητές γενικότερα που αγνοούν, λέει, μάλλον τους κανόνες του όποιου παιχνιδιού, λέει ο Μάκης, που δεν έχουν το ίδιο πάθος με αυτό που κάνουν διαδηλώσεις όσο και το να διαβάζουν, ή μάλλον κάνουν διαδηλώσεις με πάθος που δεν έχουν όσον αφορά την μάθηση, λέει ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Ελπίζω, και στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο πάλι, λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, πολύ το σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές στο νησί. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις οδήγησαν στην υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά. Στη Σκόπελο, τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ τα προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες κοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Με αντιπροσωπεία αγροτών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλείων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψος 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με ηλιοφάνειες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ο ζωντανός τρελός του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

όπου και αν σας συναντάμε, καθοδόν, ενώ με όχημα, με τα πόδια, με... Α, είδα και δίκυκλα. Γενναίους και... Α, να, και το γενναίο κορίτσι εδώ, σωστά, πολύ σωστά. Η Μαρίλια Γεροντίδη όχι μόνο φροντίζει τον ήχο, όχι μόνο χειρίζεται την πολιωδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου, αλλά και με τη μοτοσικλέτα της αψηφά τα καιρικά φαινόμενα, λελογισμένα. Εντάξει, μην το πούμε, α ναι, να βγούμε να ορμήξουμε και τέτοια, προς Θεού, λελογισμένα, γιατί είδατε μέχρι και νεκρό είχαμε στη Ρόδο δυστυχώς. Και να το πω τώρα για να μην το μπλέκουμε μετά. Έχει γίνει μια κακιά μόδα και δυστυχώς στους συναδέλφους μου και στις συναδέλφισές μου, ότι ένας άνθρωπος είναι νεκρός, είναι νεκρός. Δεν είναι χωρίς τις αισθήσεις του. Χωρίς τις αισθήσεις του είναι ένας άνθρωπος που είναι ανέσθητος, που είναι ζωντανός μεν, αλλά δεν έχει τις αισθήσεις του. Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που το εφαρμόζουν αστυνομία και τα λοιπά. Όταν βρουν έναν άνθρωπο, μέχρι να σιγουρευτούν ότι δεν ζει, δεν λένε νεκρός, λένε χωρίς τις αισθήσεις του και μετά βλέπουν. Αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, δεν λέμε ότι τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, λέμε ότι δυστυχώς είναι νεκρός. Άσχημα άρχισα και ενώ ήθελα να σας πω ότι όποιοι αν σας συναντάμε, αν είστε σπίτι, αν είστε στο δρόμο, αν είστε οπουδήποτε, θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε και την ενημέρωσή σας πρωτίστως, είναι η βασική μας αποστολή, αλλά τέλος πάντων και να εξισορροπήσουμε λίγο τη διάθεσή μας, γιατί η κακοκαιρία, τα καιρικά φαινόμενα, οι καταστροφές, όλα αυτά, έφυγε και η κυρία Γκυλφόιλ, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συναισθηματικά κατάσταση και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε το κλίμα, τηρουμένο των αναλογιών βέβαια, γιατί η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Ευχάριστη η πραγματικότητα πρώτα απ' όλα. Ο Cliff Richard, σαν σήμερα στην Ινδία γεννήθηκε, παιδιά, το 1940. Θεωρείται η απάντηση, λέει, της Αγγλίας στον Elvis Presley. Έκανε μεγάλη, έτσι, rock and roll pop καριέρα. Αυτό είναι που ακούμε, είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Μ' αρέσουν και άλλα τραγούδια του, αλλά είπε ας ξεκινήσουμε έτσι, μια που έφυγε και η κυρία Γκυλφόιλ, We Don't Talk Anymore. Ξέρετε, με χωρισμό θα ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα. Σε λίγο έχω και χειρότερα. Και έχω και ένα πολύ ωραίο quiz για σας, που από τη στιγμή που κάτι διαπίστωσα, δεν μπορώ να σας πω τι, ξετρελάθηκα στην ιδέα να κάτσουμε να το ψάξουμε μαζί. Λοιπόν, το μαζί πρώτα απ' όλα από εδώ. Μαρίλια Γεροντίδη στην Τράπεζα Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων, σύνταξη quiz και μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη και No Radio, όλα λατινικοί χαρακτήρες, και μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας στο Facebook. Εκεί ο Messenger στη διάθεσή σας πάλι για μηνύματα. Για ακούστε λοιπόν πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε να μπει στο playlist αποχαιρετισμού, ας πούμε, της κυρίας Γκυλφόιλ.

Αυτό ήταν το ένα τραγούδι. Αυτό που μπήκε τώρα είναι το δεύτερο. Εκτός από το ότι και τα δύο θα μπορούσε να είναι στο playlist μιας εκπομπής αποχαιρετισμού για την πρέσβυρα μέχρι πρώτην των ΗΠΑ, την κυρία Γκυλφόιλ, που μας αφήνει και φεύγει, έχουν και κάτι άλλο κοινό αυτά τα δύο τραγούδια. Κάτι κοινό που ίσως σας δημιουργήσει μια ευχάριστη έκπληξη.

Η κυρία Γκυλφόιλ είπε πάντως ότι μπορεί και να, όχι ως πρέσβυρα, αλλά της αρέσει εδώ, θέλει να μείνει, θέλει να έρχεται να μας βλέπει, να τα λέμε. Και φτάξε

δύο διαφορετικά τραγούδια, δύο διαφορετικοί εξαιρετικοί τραγουδιστές, κοινό περιεχόμενο με την έννοια του χωρισμού, της απώλειας, λυπημένα τραγούδια και όλα τα σχετικά, έχουν όμως και ένα κοινό, απόλυτο κοινό, που θα κάνει εντύπωση. Δηλαδή, εγώ όταν το διαπίστωσα, λέω, ρε, εσύ, αλήθεια. Είναι δυνατόν, φανταστείτε. Αν τυχόν το ξέρετε, γιατί από εσάς όλα τα περιμένω, ότι θα το, και θα το ξέρετε ή θα το βρείτε τέλος πάντων, στέλνετε μήνυμα, να το ξαναλέω στα γρήγορα, 210-6009-604 και 605, Earth News, μία λέξη, Radio, δύο λέξεις, στο Viber στέλνετε το μήνυμα, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα στο Facebook και εκεί ο Messenger είναι στις υπηρεσίες. Ένα από τα γλυκά στενάχωρα, γιατί έπιασε μια καλή ηλικία, είναι ότι έφυγε από τη ζωή. Να, όταν θέλουμε να πούμε, ξέρετε, πάντα το να πεις πέθανε νεκρός είναι σκλήρες λέξεις, αλίμονο. Έχουμε βρει τρόπους, ξέρετε, που το λέμε πιο έφυγε από τη ζωή, χάσαμε και τα λοιπά. Έφυγε από τη ζωή, μας άφησε. Μας άφησε λοιπόν η Κατερίνα. Στα 39 της η Κατερίνα ήταν από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες αρκούδες στο Νυμφαίο, εκεί που έχει ο Αρκτούρος μια προστατευόμενη περιοχή. Εντάξει, δεν είναι λίγα για μια αρκούδα και 39 χρόνια. Ήταν ζόρικη η φατσούλα από ό,τι έχω μάθει, δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, καλή μένα, αλλά όταν ήθελε αυτή. Είχε το ένα χαρακτηριστικό ότι όταν της πετάγανε ψωμιά, πήγαινε και τα βούταγε στο νερό, παιδιά, και τα μούλιαζε για να τα φάει. Καταπληκτικό, ε! Η Κατερίνα λοιπόν αγαπήθηκε από τους ανθρώπους εκεί. Φυσικό είναι, όταν δένεις με ένα πλάσμα τόσα χρόνια, πρέπει να ήταν καμιά τριανταριά χρόνια εκεί. Και έφυγε και ο Αρκτούρος έκανε σε μια ανάρτησή του πολύ συγκινητική την αποχαιρέτηση. Αυτό είναι το στενάχωρο γλυκό, έτσι, μια τέτοια αποχώρηση. Χθες τι συζητούσαμε, παιδιά, με την πιθανότητα να έχουμε επανεμφάνιση κάποιων οργανώσεων σχετικών με τη Χρυσή Αυγή, στο ίδιο ύφος, στο ίδιο ήθος, με το μαχαίρωμα του 32χρονου στην Ελευσίνα. Είχαμε την κυρία Στέβη Κίτσου, νομικό, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα και της ακροδεξιάς δράσης και όλα τα σχετικά, και το συζητάγαμε και μου λέει το βράδυ ένας φίλος μου, εντάξει, έγινε τώρα και να μην το κάνεις θέμα. Λέω, να σου πω κάτι. Έτσι λέγαμε και πριν γίνει όλος ο ντόρος με τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει, μωρέ, και δύο τέτοιοι έκαναν αυτό και ένας άλλος ένα άλλο, και ξαφνικά είδαμε ότι υπήρχε ένα πράγμα που θέργευε. Και βλέπω τώρα σε κάτι δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα σε κάτι περίεργα sites, πόσο λέει ξαφνικά παίρνει ο Κασιδιάρης, έρχεται η μεγάλη έκπληξη και κάτι τέτοια. Και ενώ το σκεφτόμουν, να μην πως όντως, ας πούμε, και εγώ τα βλέπω υπερβολικά, βλέπω άλλη μια είδηση. Αυτό έγινε τη Δευτέρα, με θύμα μαθητή εσπερινού σχολείου στο κέντρο των Αθηνών, προσέξτε να δείτε. Είναι ανήλικος πρόσφυγας το θύμα, ασυνόδευτος, πηγαίνει στο εσπερινό σχολείο. Στο σχόλασμα άλλοι μαθητές του επιτέθηκαν, τον μαχαίρωσαν, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Σωτηρία, και αυτό κάτι δεν μυρίζει, ε? Πρόσφυγας, κάποιοι μαχαίρωμα, όλα αυτά κάτι θυμίζουν. Το παιδί είναι πολύ σοβαρά, μακάρι, νοσηλεύεται, λέει, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία. Να πούμε και προς τιμήν της ότι η αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία και έκανε και μία σύλληψη κατευθείαν. Μιλάμε για αντανακλαστικά. Πολύ καλό και μπράβο στην αστυνομία. Να τις λέμε πολλά μπράβο, παιδιά, όταν λειτουργεί όπως πρέπει. Μην είμαστε μόνο, α, που υπήξε. Όχι, γιατί έτσι είναι το σωστό. Και από ό,τι φαίνεται, λέει, αναζητούνται και άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Το αστυνομικό τμήμα της Ομονίας έχει αναλάβει την υπόθεση και ελπίζουμε να την προχωρήσει και να τη φτάσει σε βάθος, γιατί εδώ το άρωμα του ρατσισμού και όλα τα σχετικά δεν είναι άρωμα, είναι μπόχα, είναι βρώμα, δεν χρειάζεται να βάλουμε ειδικά όργανα να το μετρήσουμε.
Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 18 Οκτωβρίου του 2026, γιορτάζει ο Γερβάσιος. Αν ξέρετε κάποιον, παρακαλώ πάρα πολύ, τον λένε Γερβάσιο, να του δώσετε τις θερμότερες ευχές μας και να μας ενημερώσετε και μας. Είναι εντυπωσιακό. 14 Οκτωβρίου του 2004 έφυγε από κοντά μας ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, με πολλές ιδιότητες. Ρόκερ, ηθοποιός, σόουμαν, έκανε κάτι φοβερά τηλεπαιχνίδια. Πρώτος που έκανε φάρσες στο δρόμο στην τηλεόραση, ο Βλάσης Μπονάτσος.

μεγάλη διαδρομή με τους Πελό Μαμποκιού και είχε γίνει και η σύγχυση αυτή, το γαρίφαλε, που έχει μείνει ιστορικό. Δεν το τραγουδούσε ο Μπονάτσος, αλλά έμοιαζε η φωνή. Το είπε μετά με τους Going Through, νομίζω, σε μια επανέκδοση.

Ας δούμε, δεν βλέπω καμιά απάντηση για το τι κοινό. Μιλάμε για εντυπωσιακό κοινό που έχουν το τραγούδι για πάντα που τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος και το «Έλα λιγάκι να σε δω» που τραγουδούσε, που τραγουδάει γιατί είναι ηχογραφημένο ο Γιάννης Πουλόπουλος, ποιο είναι το κοινό του στοιχείο εκτός από αυτό της απώλειας που το συνδέουμε ενδεχομένως με την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ από τη χώρα μας, και περιμένουμε να δούμε και ποιος ή ποια θα έρθει. Έχει μια απορία ο Γιώργος. Όταν λέει δημοσιεύεται μια δημοσκόπηση, έχει δύο σκέλη, την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Στην πρόθεση αναγράφεται η πραγματική εικόνα, ενώ στην εκτίμηση ό,τι θέλει η εταιρεία. Το ποσοστό εκτιμάται πράγμα υποκειμενικό και για μένα άνευ ουσίας. Γιατί λοιπόν αναγράφεται πρώτα η εκτίμηση, το θεωρείται σωστό? Κοίταξε Γιώργο, υποτίθεται ότι με κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές και μαθηματικούς τύπους, με συγχωρείτε, γίνεται η αναγωγή από την πραγματική εικόνα, από την πρόθεση στην εκτίμηση. Γι' αυτό το βάζουν πρώτο, γιατί είναι αυτό που είναι και πιο εντυπωσιακό. Αλλά και εγώ την πρόθεση κοιτάω, όχι την εκτίμηση, να σου πω την αμαρτία μου. Ύμνος στη ζωή το τραγούδι που ακούμε από το Βλάση Μπονάτσο. Τέτοια μέρα, παιδιά, κοιτάξτε, ωραία τώρα συγκυρία, 1863. Ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Αυτό τον κάνει να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα και μετά λένε, επειδή είχε και ενοχές για την νητρογλυκερίνη, εκρηκτικά σκοτώθηκε κόσμος, το Ίδρυμα Νόμπελ απονέμει τα ομώνυμα βραβεία, έβαλε αυτά τα βραβεία να δίνονται στις επιστήμες και τα λοιπά. Ήταν 14 Οκτωβρίου του 1863. 14 Οκτωβρίου του 1994 ποιοι μοιράζονται το Νόμπελ Ειρήνης? Ο Γιτζάκ Ράμπιν, ηγέτης του Ισραήλ, και ο Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ. Ήταν οι αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, που πήγαινε για να ειρηνεύσει τα πράγματα και να γίνουν και τα δύο κράτη και τα λοιπά, και μετά με Νόμπελ Ειρήνης ο ίσεξ αυτών δολοφονήθηκε στο Ισραήλ.

δούμε τώρα κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Λοιπόν, ο Κώστας: ευτυχώς λέει που βρήκαμε το πετρέλαιο εδώ, και εννοεί μάλλον την Κρήτη, αλλά δεν έχουμε βαρένια να το βάλουμε. Πρώτη μέρα απεργία πείνας. Α, κάνει, είμαι να σκάσω που έφυγε η κυρία η Κίμπερλι. Α, γι' αυτό κάνεις απεργία πείνας, γιατί δεν το έχεις διευκρινίσει, Κώστα. Ο Χρήστος: χαιρετισμούς από την ηλιόλουστη Κέρκυρα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Χρήστο. Λοιπόν, για να πάμε να βλέπουμε και το χρόνο. Όχι, γιατί έχουμε να βάλουμε κάτι ωραία τζινάκια μετά. Αδιάβροχα μουσικά. Όχι, είναι νωρίς ακόμα, μου λέει. Ξέρει Μαρίλια. Μου λέει, ας εγώ που οδηγώ τα μηχανάκια θα σου πω τι γίνεται με τη βροχή. Εσείς παίρνετε τα αυτοκίνητα και πάτε με τα κουτάκια σας εκεί και στριμώχνεστε στους δρόμους. Μην κάνετε και σχόλια. Λοιπόν, ο Γιάννης: Μπίλι Χάρισον τον ΔΕΜ γεννήθηκε σαν σήμερα το 42. Νταν Μακάφερτι τον Νάζαρεθ, μάλιστα, το 46, που γεννήθηκε και ο Χάιγουαρντ τον Μούντι Μπλους. Αυτό το χάσα, βέβαια δεν νομίζω να μου χώραγε. Το άλλο με τον Ντέιβιντ Μπάουι, ευχαριστώ Γιάννη, δεν το λέω γιατί το έχω κανονίσει για λίγο μετά. Τι λέει ο Νάσος? Να ήταν, λέει, μόνο αυτό το λάθος των συναδέλφων σας. Σας έχω ξαναπεί, ακούω Earth μόνο από παιδί, με 56. Αυτά που βλέπω και ακούω να γίνονται και να λέγονται από συναδέλφους δεν έχουν ξαναγίνει. Καλά, και εγώ κάνω, παιδιά. Και μπορεί να κάνω και χοντρά λάθη. Δεν το λέμε ότι εγώ που ξέρω και άλλοι που δεν. Αλλά είναι κάτι μόδες σε μερικά πράγματα. Πώς η αθλητική βγάζει αντίδραση. Δεν αντιδρά. Βγάζει ψυχολογία από αυτό. Είναι, δηλαδή, πιο ακατανόητο από αυτό δεν υπάρχει. Ψυχολογία καταρχάς είναι επιστήμη. Άλλο η ψυχολογική κατάσταση της ομάδας. Θα μου πεις τώρα τι στην μπάλα θα. Ναι, ρε παιδί, με αυτό το βάζω, βγάζω όμως. Έχουμε καταργήσει όλους τους δρυματικούς τύπους. Βάζουμε ένα βάζει ή βγάζει μπροστά και πετάμε όποιο ουσιαστικό έχουμε πρόχειρο. Βρήκε γκολ. Είχε βάλει εκεί τα σκυλιά, μυρίζανε και πήγε, ξεθάψανε και έβγαλε ένα γκολ. Είναι μερικά πράγματα που παρά είναι. Αυτό λέω πάντως. Μην... Δεν είναι μόνο, λέει, που λείπει η εφράδια του λόγου ή τα πανωτά λάθη γραμματικής και συντακτικού, η άρθρωση. Εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα και στο δικό μου κλάδο και αλλού, αλλά η αλήθεια είναι ότι μερικά είναι πολύ χτυπητά. Εγώ αυτά λέω και προσπαθώ να μην τα κάνω. Όταν τα κάνω, με διορθώνετε εσείς και το σώνω το πράγμα. Μ' αρέσει, λέει, ποιος, σε ποιον αρέσει η Μαριάννα, που μετά το γενικό καθηκόντο προσθέτεται και ακόμη μία ιδιότητα. Α, έχετε, λέει, και το πτυχίο κβαντικής από Χονολού. Δεν το ξεχνάω. Είμαι ο μόνος κβαντικός δημοσιογράφος του ραδιοφώνου. Ούτε καν ο Γιώργος Τσούκαλος που σε λίγο θα πει τους τίτλους. Κβαντικός με πτυχίο από τη Χονολουλού είμαι μόνο εγώ. Οι άλλοι το παλεύουν ακόμη. Για να δω, Φραντς. Ποιο είναι, λέει, το ηθικό δίδαγμα? Ότι τα Νόμπελ είναι. Ναι, μην μου γράφεις τέτοιες λεξούλες όμως και μου ξεφύγει. Το άλλο που έγραψες πριν, δεν ξέρω αν ήταν στην Έλενα, κύμβαλο αλαλάζων τενεκές ξεγάνοντας, πολύ ωραίο. Αλλά εμένα με παγιδέψει και μου φύγει. Ποιος είναι? Ο Άγγελος. Ο, το βρήκε. Μπράβο ρε Άγγελε, θα το αποκαλύψω μετά τους τίτλους, επιτέλους. Εξαιρετικό. Καλή επιτυχία εύχεται ο Γεράσιμος στην ομάδα μου. Έχουμε κι άλλα, αλλά πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να θυμηθούμε ότι το 2003, τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου, οι ZZ Top κυκλοφόρησαν τη συλλογή τραγουδιών Chrome, Smoke and Barbecue. Είχε 4 CD ειδική έκδοση. Αυτό που ήταν μέσα σε αυτό το άλμπουμ είναι το αγαπημένο μου και, πώς να σας πω, ZZ Top συνήθως είναι λίγο πιο αγριούλιδες, ή μου φαίνεται εμένα. Εδώ έχουν δώσει τα blues ρέστα τους. Blue Jean Blues.

Πηγαίνοντας προς τους τίτλους, θα παρακαλούσα την Αυγή τώρα για καλό, για πειραχτικό και τα λοιπά. Μου έγραψε «Είσαι μεγάλο τρολ», τρεις τελίτσες. Βάλε μου, δώσε μου μια εξήγηση να δω, είμαι τρολ για καλό, είμαι τρολ για κακό. Δεν θα με φάει αυτή η αγωνία. Θα ακούσω βέβαια και τους τίτλους, να ξέρω τι γίνεται. Ακούω και λίγο ZZ Top.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με την προσωπή αγροτών, τόνισε ότι ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινάει νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκτόσεις των δηληστηρίων. Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος, δήλωσε στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί, με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Νεφός με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν έως 20 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ειδικά για όσες και όσους βρίσκονται στο δρόμο, σας χαλαρώσαμε με ωραία μπλουζ, με. Άντε τώρα να ζωηρεύουμε, παιδιά, με μέτρο όμως, γιατί είναι και ο καιρός κακός, να φτάσουμε και σπίτι κάποια στιγμή, έτσι.

your hand and say, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by. Ήταν μια τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 1977, όταν έφυγε από τη ζωή ο Bing Crosby. Ο Χάρι Λίλης Crosby. Δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή, είχε δώσει μια παράσταση στο Brighton Center στην Αγγλία. Εμένα βέβαια τώρα το μυαλό μου δεν είναι στο Brighton, είναι στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, γιατί το βράδυ παίζει η ομάδα μου, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο με τον Καϊμά. Πρώτα να πούμε τα δικά σας, για να μην αφήσω παραπονεμένους και παραπονεμένες. Ο άλλος Χρήστος, όπου κάνει τις υπέροχες αυτές αγιογραφίες. Ευχαριστώ αγαπητέ Χρήστο, καλή δύναμη, εύχομαι και σε σένα. Ο Μίτσος, α, ο Δαπέρης, ο Δαπέρης τραγουδούσε εκεί στο Σπελώμα Μποκιού. Η κυρία Καραγιάννη μας διορθώνει, κυρία ναι, είναι πρέσβης, όχι πρέσβυρα. Πρέσβυρες είναι οι σύζυγοι πρέσβειων, δεν το ήξερα. Και δεν θα το μάθω. Εγώ θα την. Θα είναι ο πρέσβη. Γιατί η πρέσβυρα καλής θέλησης, πιανού είναι σύζυγος. Άμα πούμε ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ορίστηκε πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO. Πιανού είναι σύζυγος. Α, δεν είναι. Με το μηχανάκι. Και τώρα πάλι σε λεφτά, δεν ξέρω τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, για να το λέει η Καραγιάννη, αλήθεια είναι ότι κάτι ξέρει. Αλλά εγώ μέχρι να πάω να το διπλό-τριπλό ελέγξω, σου επιτρέπω να τη λες πρέσβυρα. Άμα κάνεις λάθος, εσένα θα ψέξω αύριο. Η επικεφαλής Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η κυρία Γκιλφόιλ, πώς φαίνεται αυτό. Και δεν μπορεί να μας πούν τίποτα. Λοιπόν, η Πέπη. Ω, απόβαση στο Λονδίνο. Έχει εδώ φωτογραφία με τι, με Αλεξίπτο το παραπέντε, κατεβαίνουν στο γήπεδο στο Λονδίνο, η Πέπη είναι αεκάρα. Αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πάω γρήγορα. Εντάξει, α, η Φραντσέσκα. Κάναμε πλάκα στη Ρόδο, λέει, μέχρι που έσκασε το κακό που δεν διορθώνεται, και έχει μια φωτογραφία που το βάζανε που δείχνει τα παιδάκια να πηγαίνουν με βαρκάκια στα σχολεία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι η πλάκα. Αλλά είδες μερικές φορές τα πράγματα. Ο Γεράσιμος, α, που έχει στείλει τις ευχές για την ομάδα. Ποιος ή ποια θα έρθει, Ανδρέα. Ναι, ναι, Γεράσιμε μου, κάτσε να δούμε. Παίξουμε σήμερα να κερδίσουμε τη Σαχτάρ. Μην τα κάνουμε τα αλφαγιώτα. Και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα μέχρι αύριο. Και ο Άγγελος, θα δω αν υπάρχει άλλη σωστή απάντηση, αλλά θα το αποδώσω τα εύσημα, θα τον χειροκροτήσω, διότι βρήκε πως το κοινό στοιχείο του τραγουδιού Για Πάντα του Γιάννη Πάριου που βάλαμε νωρίς, υπέροχο, δεν συμφωνείτε, μελαγχολικό, και ερχόταν ο Αντίλαλος σε μια παλιά μπαλάντα και τα λοιπά, και του Έλα λιγάκι να σε δω, Γιάννης Πουλόπουλος, ο κοινό. Το κοινό του στοιχείο είναι ότι ο συνθέτης είναι ο Νίκος Καρβέλας. Και άμα σας βάλω και τραγούδια που είχε γράψει για τον Καλογιάννη και αυτά, θα πέσετε κάτω. Θα πεις μα και όμως. Έχει γράψει μερικά από τα ωραιότερα και μελωδικά τέτοιου τύπου, γιατί δεν λέω ο άνθρωπος έχει κάνει φοβερά και επιτυχίες. Αλλά μην πείτε ότι όταν ακούεις του Γιάννη Πάριου το Για Πάντα, πάει το μυαλό σου ότι είναι σύνθεση του Νίκου Καρβέλα. Εκτός αν πάει. Ο Άγγελος το βρήκε. Και μπράβο του, ο Φραντς, α, κρυπτογραφημένο, είσαι και πονηρούλης. Εντάξει, μου διευκρίνησε η Αυγή τι ήθελε να πει. Σε ευχαριστώ, κοπλιμάν είναι στην ουσία. Το τρόλ με τη χρήση αυτή που του δίνεις. Οπότε θα λέω γενικών καθηκόντων, τρόλ και στο μικρόφωνο. Ανδρέας Παπασταματίου, από αύριο όμως, τώρα πάμε να παίξουμε καμιά μπάλα, παιδιά, στη βροχή.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, το match, τουλάχιστον αυτό που έχει, που κρατάει τη δική, τον δικό μου εσωτερικό κόσμο σε εγρήγορση, είναι στις 10, αλλά συμβαίνουν διάφορα. Εδώ οι καημένοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν μπορούν να πάνε στη Μασσαλία, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Θα μας τα πει τώρα όλα ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Τι κάνετε?
0: Μάλιστα. Α, εδώ μου λέει ο Γεράσιμος, δεν ήταν ερώτηση, προσέθεσα το ποιος, γιατί είχες πει ποια θα έρθει. Είπα και ποια και ποιος. Είπα πρώτα το ποιος και μετά λέω μπορεί πάλι να στείλουν γυναίκα. Μην μπλοκάρω εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιουργήσω διπλωματικό θέμα. Μην ακούσεις Δημήτρη, εδώ κάτι λέμε με τα παιδιά από πριν.
1: Το
0: καταλαβαίνεις απόλυτα. Λοιπόν, για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό που είσαι 10 η ώρα, έτσι είναι, παίζει η ΑΕΚ στην Αγγλία το παιχνίδι με τους Ουκρανούς.
0: Ναι, γιατί Stamford Bridge κανονικά θα ήταν κηπεδούχος η Chelsea, αλλά δεν είναι επειδή η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν μπορεί να παίξει στην Ουκρανία.
1: Εδώ και χρόνια είναι, γίνεται αυτό και με τις εθνικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Περίμενε.
0: Τι έγινε? Κάτι έγινε, κάτι, η γραμμή σου έφυγε, ήρθε η βροχή εκεί στις, πώς τα λένε αυτά, στα routers και τα μπλόκαρε και έκοψε τα σήματα και τα έφερε πάνω κάτω. Α, βρέθηκε, γιατί ανησύξα, Δημήτρη.
1: Εντάξει, είναι τα μεθεόρτια της σοβαρής ίωσης.
0: Α, της ίωσης, και εγώ λέω πως είναι στη βροχή το παιδί και τον έχει πάρει κανένα ρέμα.
1: Όχι,
0: και...
1: όχι, δε, άμα έξω θα πάθω πνευμονία μετά.
0: Όχι, όχι, μην πάθεις.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη σοβαρή ίωση του χειμώνα.
0: Α, πρόλαβες εσύ, ε.
1: Να... ναι, ήταν ένα τρίμερο δύσκολο πολύ. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Αλλά αυτό ο επιτρόπου δεν ήρθε να σε καλύψει. Να πήρε, παιδί μου, όχι Δημήτρη μου.
1: Σήκωσε τα πάντα μόνος του. Α, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εντάξει, του δίνουμε και αυτού νου.
1: Και στην Ερασπόρ και στο Ερτνιούς.
0: Τα εύσημα.
1: Παλικάρι.
0: Ωραία. Ναι. Για πες λοιπόν εσύ, παλικάρι, και άσο αντέχεις.
1: Λοιπόν, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι με πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ο ΙΑΕΚ, 8-10 χιλιάδες. Σημασία είναι ότι θα είναι σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Δεν είναι καμία ομάδα της πλάκας για να παίξει Champions League, αλλά είναι ομάδα σε ουδέτερο γήπεδο που μπορεί να πει ότι είναι μια ευκαιρία για να έχει ένα διπλό.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον και μια ισοπαλία, εδώ που τα λέμε, μην κρυβόμαστε, μια χαρά είναι για την ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι, όπως λένε πολύ ωραία, μια χαρά, 10.000 κόσμος ουδέτερο τους έχουμε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια πολύ σοβαρή και καλή ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε. Αλλά από την άλλη, όμως, και η ΑΕΚ μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας και το ευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα, όπως είπες, αστεία πράγματα στη Γαλλία. Πραγματικά αστεία. Ενώ για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Μετά λέει το επέτρεψαν.
1: Αυτό είναι αστείο.
0: Αλλά είπε ο Ολυμπιακός και τώρα εγώ δεν θέλω όμως τα εισιτήρια σας.
1: Γι' αυτό είναι αστείο. Ναι. Το να υπάρχει μια απαγόρευση που ας πούμε την καταλαβαίνω με αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Έχουν και τις διαφορές οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Ναι, κάντο εγκαίρος όμως.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μην βάζεις τώρα τον Καϊμά και τον Παπασταματίου. Ακριβώς. Κλείνουν εισιτήρια. Κλείνουν.
1: Το να υπάρχει απαγόρευση, δίκαιο, ξεάδικο, αυτή είναι η απόφαση της Γαλλίας ή της UEFA ή της Μαρσέη. Και τελείωσε, σημασία και όχι, του γαλλικού κράτους θα μπορούσε να ήταν, όπως και έγινε της αστυνομίας αρχικά. Μετά από 10 ώρες λέει ελάτε, δεν γίνονται αυτά.
0: Αλλά μετά εμείς είπαμε τώρα δεν θέλουμε εμείς, πρέπει να του στείλουμε τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ,
1: μαγνητοφωνημένο, στα γαλλικά. Λέω δύο πόλεις που είναι κοντά στην Αθήνα.
0: Που είναι μια χαρά, ναι.
1: Λες ότι πηγαίνω και κάνω ένα στροφή και γυρίζω, δεν έγινε και κάτι. Αλλά το να ταξιδέψεις, που ταξιδέψανε, αρκετός κόσμος ήταν από Δευτέρα στη Γαλλία ή
0: αεροπορικά,
1: πολύ,
0: οδικά εισιτήρια, ακριβώς, κλεισμένα ξενοδοχεία.
1: 1.000 ευρώ, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και να είσαι στην κατηγορία που ας πούμε σου περισσεύουνε, 1.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι.
0: Να μας τα δώσει το γαλλικό κράτος, αν και αυτοί δεν πάνε καλά οικονομικά,
1: ναι, κοιτάξτε,
0: να ζητήσουμε αποζημίωση.
1: Υπάρχουν ομαδικές προσφυγές οπαδών του Ολυμπιακού που θα ταξίδευαν στη Μασσαλία, mm-hmm, να διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, σωστό. Κάνει ωραία παρατήρηση ο Γεράσιμος. Λέει η ουκρανική ομάδα όχι μόνο παίζει σε αγγλικό γήπεδο, αλλά πάει παραδοσιακά με βραζιλιάνους παίκτες. Δηλαδή, μόνο το ουκρανικό, ναι, πραγματικά.
1: Αλλά η κεφαλονιά είναι από.
0: Δεν ξέρω. Είναι πάντως τσακάλι. Είναι τσακάλι. Τα παραδοσιακά εδώ βραζιλιάνοι. Είναι επικίνδυνη ομάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί ακούω διάφορα ότι ωραία, εντάξει. Γιατί οι συνειρμοί είναι κατανοητοί ότι είναι εκτός έδρας, μάλλον σε ουδέτερο γήπεδο και με 10.000 οπαδούς της ομάδας μας, πιο πολύ εμείς.
0: Δεν
1: σημαίνει
0: αυτό,
1: ότι όχι. Θα κερδίσουμε.
0: Και στην Ολλανδία που πήγανε, δεν χάσανε οι Σαχτάρ, δεν είναι και έπαιζαν και εκτός.
1: Αυτό λέω, είναι
0: εκτός.
1: Μια αρκετά σοβαρή ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιές σε οποιονδήποτε, αλλά από την άλλη όπως μπορείς να κερδίσεις.
0: Με παίκτες που και μπάλα ξέρουν, αυτό είναι το κακό, και είναι και ταχυδυναμικοί. Και θέλουν να κάνουν και αίσθηση στην Ευρώπη για να πάρουν μεταγραφές και τα λοιπά.
1: Και πριν κλείσουμε,
0: μάλιστα,
1: είναι
0: τελευταίο.
1: Όταν μια ομάδα παίζει συνέχεια ως ουδέτερο έδαφος, ως έδρα του.
0: Έχει μάθει. Α, ο Γεράσιμος από Ιθάκης ενημερώνει, Δημήτρη. Άρα είναι δοκάρι Κεφαλονίτης, εντάξει. Η Φιακή είναι τσακάλια, 7 νησί, δεν το συζητάμε, μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά, περαστικά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ.

0: έχω ένα ωραίο, αλλά ένα μικρό όνομα. Να, και μου έχει ξαναστείλει, ε. Ένα μικρό όνομα, έτσι, για την... Ναι. Καλά επισημάνατε, λέει, αυτή είναι απαράδεκτη έκφραση χωρίς τις στήσεις. Έχει μια συνολική προσέγγιση και κριτική ακόμη και για τα δημόσια ενημερωτικά μέσα σε σχέση με την ελληνική γλώσσα, που δεν είναι καλή, το λέω, νομίζω ότι το κρύβω. Είχα ακούσει, λέει, σε τρία δελτία ανταποκριτή να αποκαλύπτει ότι ο δράστης την απείλησε με παρατεταμένο περίστροφο. Το άκουσα κι εγώ σε αθλητική περιγραφή. Το χέρι του Κουτέσα ήταν παρατεταμένο. Προτεταμένο ή μάλλον ήθελα. Πιάσε πταν μαζεμένο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό όμως καμιά φορά, να ξέρετε, μπορεί να φύγει εδώ, άμα βέβαια το είπε τρεις φορές, αλλά εν τη ρήμη του λόγου. Έχω πει και εγώ πράγματα που όταν τα ακούω μετά θέλω να μπω στην ντουλάπα να κρυφτώ και να με βρίσκει κανένας. Αλλά είναι άλλο το λάθος και άλλο να παγιώνεται μια έκφραση που έχει τα μαύρα της τα χάλια, ή γραμματικά ή συντακτικά, και μετά να ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον ή ο ένας την άλλη ή άλλη τον έναν, και αυτό να διαχέεται παντού. Λες και όταν είναι κάτι καλό, άνα μωρέ μην το πούμε. Αν πω δηλαδή εγώ μια κοτσάνα, το παίρνουν άλλοι 20 μετά και σου λέει αυτό είναι το ωραίο. Τέλος πάντων, δεκτή η κριτική. Ένα μικρό ονοματάκι θα ήθελα, αγαπητέ ή αγαπητή. Ο Άγγελος λέει δεν πρόκειται για πιθανότητα επανεμφάνισης. Είναι εστόσα παρουσία του τέρατος με ομοιόμορφη περιβολή σε διάφορες γειτονιές, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, στο Μαρούσι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Άγγελε. Απλώς εγώ γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα περιστατικά. Είμαι επιφυλακτικός για να μην πω εγώ είναι αυτό. Καταγράφω, λέω τις συνδέσεις που κάνω κι εγώ. Και κάποια στιγμή είδες ότι χθες είχαμε ολόκληρη συζήτηση μόνο και μόνο γι' αυτό το φαινόμενο. Δεν το κάναμε τυχαία. Ρε γεράσι με πειραχτήρι, παραπέμπει σε άλλα, λέει το κρύψιμο στην ντουλάπα. Δεν έχει κλειδαρότρυπα να κοιτάω αμέσως. Ξέρω τι σκέφτεσαι, γιατί ορίστε. Αφού είσαι θιακός, είσαι και εσύ πονηράκος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που συνήθως ψάχνουμε μια αφορμή για να το αναδείξουμε. Αλλά όσο παραμένει άλυτο, κάτι σαν το υπαρξιακό, ας πούμε, του ανθρώπου, νομίζω ότι καλό είναι να το κοιτάμε, μήπως προκύψει και κάτι. Σήμερα σε κάποια δημοσιεύματα έλεγαν για τον Κηφισό, ο οποίος, ξέρετε, είναι και ποτάμι, δεν είναι μόνο το δράμα της μετακίνησης, που του φερθήκαμε όπως του φερθήκαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια διαφορετική προσέγγιση και στον Ηλισσό, αλλά θέλαμε οπωσδήποτε να ρίξουμε από πάνω τις λεωφόρους. Και τι καταλάβαμε? Σήμερα λοιπόν είχαν σηκωθεί πολύ τα νερά. Δηλαδή ήταν οι αρχές σε εγρήγορση, μην πλημμυρίσει ο Κηφισός από νερά. Πλημμυρίζει όμως καθημερινά από οχήματα. Και πολλές φορές είναι ένα μεγάλο στοίχημα όταν ξεκινάς να περάσεις από τον οδικό άξονα του Κηφισού για να δεις αν θα φτάσεις. Παρακαλέσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κεπαπτσόγλου, που είναι καθηγητής σχεδιασμού μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να μιλήσουμε για τον από πάνω τον ασφαλτοστρωμένο Κηφισό, αν έχει μια λύση όλο αυτό το πράγμα και αν μπορεί να υπάρξει και λύση που να σχετίζεται με τον από κάτω Κηφισό, που αποκαλύπτεται σε κάποια σημεία όταν δεν πάμε να του ρίχνουμε εμείς τοξικά λίμματα και άλλα διάφορα. Μήπως θα ξεγεννήσει κάτι η κουβέντα μας, μήπως μας δώσει κάποια ελπιδοφόρα είδηση ή ιδέα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κεπαπτσόγλου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε?
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Ναι, αλλά μέχρι τότε όμως τις βγάζουμε το λάδι όμως. Μέχρι.
1: Λοιπόν, να είμαστε τώρα πολύ ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Είναι τι θέλουν τον Κηφισό. Ο Κηφισός απλά θέλουμε να τσουλάει, για να το πω έτσι απλά και έτσι, να το πω όσο απλά γίνεται.
0: Ναι.
1: Να αδειάσει ο Κηφισός δεν υπάρχει περίπτωση, όσο όνειρα και να κάνουμε. Και ο λόγος είναι απλός. Έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, είναι ο μόνος άξονας βορρά-νότου.
0: Άμα κάνουμε άλλους άξονες, ή αυτό δεν είναι εφικτό?
1: Είναι μια επιλογή, ναι, η οποία, αν ήμουν στην Αμερική, θα σας έλεγα ότι αυτό θα κάνω.

0: εξυπηρετηθεί. Mm-hmm. Αυτό πρώτα το κάνει, γιατί δεν έχουμε χώρο. Ούτε μπορούμε να φυτρώνουμε αυτοκινητοδρόμου στην πόλη μας. Δυστυχώς είναι έτσι φτιαγμένη η πόλη μας, είναι ακριβές οι αξίες γης, δεν έχουμε χώρο. Οπότε το να κάνεις λωρίδα ή να κάνεις ένα νέο δρόμο είναι σίγουρα πολύ ακριβό.
1: Ούτε γέφυρες, ούτε υπογειοποιήσεις, ούτε ξέρω εγώ.
0: Όλα γίνονται και αρέσουν στους πολίτες, γιατί νομίζουν ότι ξαφνικά με κάτι τέτοιο θα αδειάσει η αυτοκινητοδρόμηση.
1: Θα δώσω εγώ ραντεβού με τον κύριο Κεπαπτσόγλου στο κέντρο, με άλλους 5 ακριβώς. Και θα πάρουμε 6 αυτοκίνητα για να πάμε ακριβώς. Στο καφέ απ' έξω.
0: Από την άλλη όμως, πολλές φορές το κάνουμε εμείς οι κοινωνιολόγοι και λέμε πάρτε τα μέσα. Ο πολίτης ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με αυτή την απάντηση. Διότι έτσι έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς έχουμε μάθει περισσότερο από τους υπόλοιπους λαούς να θεωρούμε ότι θα πάμε με το αυτοκίνητό μας. Πώς το λέει η παροιμία, καβάλα πάμε εκκλησιά, καβάλα προσκυνάμε.
1: Είναι και αυτή η ηρωική παράδοση των ανιώτης. Αυτό όμως είναι πιο κοντά για τους μοτοσυκλετιστές. Για να νιώθεις πιο κολοκοτρώνεις, πιο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ενώ τα μάξι είναι τώρα.
0: Ναι. Είναι όμως, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι αυτή. Άρα, εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε ρεαλιστικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι να τσουλάει λίγο καλύτερο ο Κυφισός, αν μπορούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Και όταν γίνει και κάποιο τροχαίο ατύχημα, να μην παγώνει το σύμπαν. Γιατί αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τους πολίτες να μην πάρουν το γιοταχή τους. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι όταν το λέμε στα ραδιόφωνα, ακούμε από κάτω τα σχολιανά μας.
1: Ναι.
0: Γιατί ο καθένας θέλει να πάρει το γιοταχή του και να πάει εκεί που νομίζει και νομίζει ότι. Ξέρετε, όλη αυτή η επιλογή μας του να πάρεις μια διαδρομή είναι καθαρά ατομικιστική. Δηλαδή, παίρνω το αυτοκίνητό μου γιατί αυτό πιστεύω ότι με συμφέρει και
1: ότι
0: με διευκολύνει.
1: Βολεύει. Ναι, δεν αλλά όταν κάποιος ή κάποια βρεθεί στον πλημμυρισμένο από οχήματα και φυσό και κάνει κάτι ώρες, για να πάρει το αυτοκίνητο, πάει να πει ότι η εναλλακτική είναι χειρότερη. Δεν μπορεί όλοι να είμαστε τόσο.
0: Δεν είναι πάντα χειρότεροι. Αλλά και αυτό το 40-50% το οποίο θα πάρει το γιοταχή του, αρκεί στο να δημιουργήσει ένα ποτηλιάρισμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάμε για χιλιάδες μετακινήσεις. Μιλάμε για περίπου τώρα 8 εκατομμύρια.
1: Έναν άξονα που λένε τώρα ότι θα φτιάξουν και αυτό θα ελευθερώσει τον Κηφισό. Αυτό μου λένε τώρα τα παιδιά.
0: Αυτό δεν θα ελευθερώσει ακριβώς τον Κηφισό. Θα βοηθήσει λίγο. Ίσως να βγάλει και τα φορτηγά έξω από
1: αυτό
0: την
1: είναι μεγάλη
0: το παιχνίδι,
1: ιστορία. Ναι.
0: Αλλά το να πηγαίνουμε σε 25 λεπτά από την Κηφισία στον Πειραιά δεν θα συμβεί.
1: Δεν θα συμβεί.
0: Για να μας ειλικρινείς.
1: Άμα το οργανώναμε έτσι να μην χρειάζεται πολλής κόσμος να πηγαίνει από την Κηφισιά στον Πειραιά και Τούμπαλιν.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο και αφορά την εργασία του καθενός μας και τις δραστηριότητες τους. Σε μια πόλη, σε μια ελεύθερη κοινωνία, αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το οργανώσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε στον καθένα πώς θα μετακινηθεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον βασανίσουμε ως προς τη χρήση του αυτοκινήτου του.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει φοβερό πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αστικά διόδια, ελεγχόμενη στάθμευση, όλα αυτά σε άλλες χώρες γίνονται. Και σε ευρωπαϊκές χώρες πολύ πιο ελεύθερες από εμάς και πολύ πιο φιλελεύθερες από εμάς.
1: Και για να μπεις ακόμη και στο ευρύτερο κέντρο εκεί στη Στοκχόλμη, έχει διόδια, έχει μπάρες, έχει.
0: Δείτε το κέντρο της Βιέννης. Βέβαια και στη Βιέννη των Περιφερειακών και Περιφερειακών έχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Αλλά και επειδή ακούω το φοβερό, δεν έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Πλέον έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Και έχουμε αρκετά καλές σε σχέση με πολλές χώρες. Απλά δεν μας αρέσει. Ξέρετε ότι το 30% των συμπολιτών μας δεν μπαίνουν στο λεωφορείο και τους μυρίζει. Το έχουμε καταγράψει και αυτό.
1: Ναι, βέβαια, αν το λεωφορείο είχε και κλιματισμό, ας πούμε, το καλοκαίρι, μπορεί να μην ήταν τόσο
0: όμως,
1: πρόβλημα.
0: Πλέον είναι ολοκένουργια τα λεωφορεία μας. Δεν θέλουν. Με λένε πάνε αργά τα λεωφορεία. Μα πώς να μην πάνε αργά τα λεωφορεία, όταν όλοι μας καταστρατηγούμε τις λεωφορείες.
1: Αλλά αυτό, αφήστε το δράμα.
0: Δεν
1: το
0: λέει κανείς αυτό. Δηλαδή, για τη βολή μας. Ο καθένας για να παρκάρει σε μια γωνία για να μην πληρώσει κάποια ευρώ πάρκινγκ, φροντίζει ώστε το λεωφορείο να καθυστερεί τηλεφορία 100 άτομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν τα καταλάβουμε αυτά, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, θα πάνε και πιο πολλοί πολίτες στο λεωφορείο και κάποιοι που όντως έχουν ανάγκη χρήση του γιοταχή τους θα είναι καλύτερα. Τώρα, όλοι, ανεξάρτητα αν πρέπει, αν μπορούν να θέλουν, δουν πάνε το γιοταχή τους. Λοιπόν, είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Αλλά δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς γιατί τα μεγάλα έργα ακούγονται πολύ ωραία. Δεν είμαι πεπισμένος ότι το να φτιάξουμε ένα αυτοκινητόδρομο ή να ρίξουμε λεφτά.
1: Δηλαδή αυτός ο άξονας τώρα, Ελευσίνα, η Νόφιτα, η μεγάλη παράκαμψη.
0: Αυτός θα βοηθήσει.
1: Δεν θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει, αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Το να φτιάξει έναν παράλληλο Κηφισό.
1: Κυρίως τα βαρέα οχήματα.
0: Να σας πω κάτι, και έναν παράλληλο Κηφισό να φτιάξουμε. Πού θα καταλήγει στο ίδιο.

0: τέρμα. Θα γεμίσει και αυτός. Και θα μας κοστίσει ίσως
1: 3 μέτρα. Δεν πάνε όλοι στο. Θέλω να πω ότι αν μπορούσαμε και με κάποιες γέφυρες να μην έχει τόσα φανάρια, όλα αυτά κάπως ανακουφίζουν την κίνηση. Πω, δεν πάνε όλοι από την Κηφισιά στον Πειραιά. Πάνε, στρίβουν, κάνουν.
0: Κάποιες τοπικές λύσεις θα βοηθήσουν λίγο, αλλά δεν θα βιάσουν. Και ο πολίτης περιμένει ότι θα μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο και θα πηγαίνει χωρίς να σταματήσει καθώς αποτελεί.
1: Καλά, εντάξει, δεν θα γίνει.
0: Ναι, αλλά αέρα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν όμως συνδυάσουμε καλύτερη συμπεριφορά όλοι μας, γιατί είναι και θέμα συμπεριφοράς και στο τιμόνι πάνω στον αυτοκινητόδρομο και άλλο, και σεβασμού. Και φροντίσουν να κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις, τότε τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αλλά δεν είναι κάτι που δεν βλέπουμε κι αλλού.
1: Δεν λέω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Αν αλλάζαμε τον Κηφισό, άμα τον καταργούσαμε αυτό τον άξονα και το κάναμε ποτάμι όπως έπρεπε να είναι, γιατί εδώ ή τελικώς άμα δεν το είχαμε κάνει θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα τι μας έχει δείξει εμπειρία σε τέτοιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην Κορέα και στο Σιάτλ της ΗΠΑ. Κλείσαν κάποιους αυτοκινητόδρομους, μικρότερου μήκους βέβαια, και επαναφέρουν τα ποτάμια.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, και άλλο έχει γίνει αυτό, μετά από κάποια χρόνια η κυκλοφορία ισορρόπησε και κάποιος κόσμος πήγε στα μέσα. Αλλά αυτό είναι μια πολύ βαριά
1: παρέμβαση. Όχι, είναι πόλεις που δεν τα έχουν κλείσει καθόλου.
0: Ναι, αλλά αυτές έχουν ισορροπήσει από καιρό. Υπήρχαν πόλεις που κάναν το αντίθετο από εμάς, δηλαδή ανοίξαν τα ποτάμια τους.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, κάποια στιγμή η κυκλοφορία από το πλήν εξατμίστηκε, ισορρόπησε. Βέβαια, θα πούμε και το εξής. Δυστυχώς στην πόλη μας δεν έχουμε εναλλακτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις παρεμβάσεις αφορούσαν αυτοκινητόδρομους μέσα στο κέντρο των πόλεων. Εδώ είναι ένας σχετικά περιφερειακός δρόμος,
1: ναι,
0: ο οποίος συνδέει το λιμάνι, έχει πρόσβαση και το αεροδρόμιο. Είναι η θέση της Αθήνας τέτοια. Εγώ τι θα έβλεπα. Εγώ θα έβλεπα, καλώς ή κακώς, θα πρέπει να τιμολογούμε τη χρήση του γιοταχή. Δηλαδή, αν κάποιος πραγματικά έχει ανάγκη να πάρει το γιοταχή του, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον για τη ρήπανση την οποία προκαλεί.
1: Μάλιστα.
0: Αν μη διάλογο. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σκληρό που λέω και είναι τεχνοκρατικό.
1: Πολύ σκληρό. Οπότε τίποτα ευχάριστο δεν μας είπατε, λοιπόν, και στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
0: Το μόνο ευχάριστο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε πλέον καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σίγουρα δεν είναι τέλεια. Και
1: αν τα στηρίξουμε, μπορεί και να βελτιωθούν.
0: Ακριβώς. Ας δώσουμε και λίγο χώρο. Δηλαδή, είναι από κοιτάξτε κάτι πιο ευχάριστο. Ας περπατήσουμε και λίγο παραπάνω. Γιατί ξέρετε, ειδικά σε τοπικές μετακινήσεις, αυτό είναι που μας λείπει. Παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για ψηλό πείδημα. Ας περπατήσουμε και λίγο, δεν χάνετε, παθαίνουμε και τίποτα.
1: Θα κάνουμε καλό στο καρδιαγγειακό μας. Ευχαριστώ.
0: Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ
1: πολύ, κύριε καθηγητά, επειδή ήσασταν πολύ με την πραγματικότητα και δεν μου είπατε μαγικές λύσεις, εδώ διακόπτουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, καθηγητής σχεδιασμού μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1967, 14 Οκτωβρίου ήταν τότε. Οι Who κυκλοφόρησαν το single I Can See For Miles. Πριν το η συζήτηση βάλαμε το Heroes με το David Bowie, γιατί είναι ηρωικό να πηγαίνει στον Κηφισό. Βάζουμε τώρα I Can See For Miles και κοιτώντας ποιον βλέπω για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Το Βαγγέλη Σαρή. Μα γιατί κοιτάω μίλια και δεν σε βλέπω, Βαγγέλη μου, ποιο να προαναγγείλω. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ό,τι δεν πρόλαβα, Κατερίνα, Γκρέγ, Άγγελε, Γιώργο, μη μου στέλνετε φωνητικά μηνύματα, δεν μπορώ να τα ακούμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμώς. Μου συμπληρώνετε αύριο ό,τι δεν πρόλαβα σήμερα. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνικό ήταν το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα μας. Ένας 62χρονος που δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημά του έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, όπου αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά μέχρι τη θάλασσα. Οδηγοί απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή. Στην Εύβοια δρόμοι κόπηκαν στα δύο και μεγάλες εκτάσεις πλημμύρισαν. Σε κατάσταση συναγερμού τα Ψαχνά φούσκωσε ο ποταμός Μεσάπιος, μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση. Στο έλεος της κακοκαιρίας και οι σποράδες, απευθείας συνδέσεις. 40 λεπτά το λίτρο η συνολική επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά η μέση τιμή εκκίνησης και ακόμη χαμηλότερα σε αστικά κέντρα με προσφορές των εταιριών. Κρίσιμοι παράγοντες το μεταφορικό κόστος και η ποσότητα της παραγγελίας, 20 και 10 λεπτά αντίστοιχα οι επιδοτήσεις σε ντίζελ και αμόλυβδη. Ποιοι οι δικαιούχοι του αυξημένου κατά 30% επιδόματος θέρμανσης. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έστειλε πριν από λίγο από την Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, προειδοποίησε, και κάθε χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία εκτοξεύουν τις τιμές. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο. Γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, σημείωσε. Όμως σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Όλο το παρασκήνιο από την αποπομπή Guilfoyle, τι λέει η ίδια και τι μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απευθεία σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη. Βία επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομία στα Τύρανα. Τραυματίες και συλλήψεις στις φλόγες στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας. Στα άκρα η κατάσταση με τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να καπελώσουν τις διαμαρτυρίες, διαμηνύει ο Μακρόν. Παράνομες ιατρικές πράξεις με ενέσιμα σκευάσματα διενεργούσαν 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στον εισαγγελέα ο φάκελος για την άσκηση διώξεων. Και μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ακαδημία Αθηνών, που συμπληρώνει έναν αιώνα παρουσίας, και η ΕΡΤ. Η σύμπραξη φέρνει επιστήμη και πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία. Σαρωτικό ήταν, κυρίες και κύριοι, το πέρασμα της κακοκαιρίας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και εκτεταμένα προβλήματα κυρίως στην Εύβοια, την Ρόδο και τις Σποράδες. Ο 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος εντοπίστηκε νεκρός στη Ρόδο, στην περιοχή Στεγνών, όταν χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του, ενώ στην Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες λόγω των θυελωδών βοριάδων που κατά τόπους φτάνουν και τα 9 έως 10 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου. Θα πάμε τώρα στην Ρόδο και την Χριστίνα Μέγα, όπου η κακοκαιρία εκεί πήρε δραματική τροπή. Ένας νεκρός, σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία. Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και οδήγησε σε μια ανίποτη τραγωδία με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα, εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έδωσαν πραγματικά μάχη με τα στοιχεία της φύσης σε ολόκληρο το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν περί τα 264 χιλιοστά βροχής σε 6 περίπου ώρες, το 1 τρίτο δηλαδή της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις μετέτρεψαν το οδικό δίκτυο σε απέραντα ποτάμια, προκάλεσαν εγκλωβισμούς και οδήγησαν τις αρχές στην ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και αποκατολιστήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στην ηλεκτροδότηση. Όπως ανέφερες και εσύ, Βαγγέλη, λίγο πριν, κλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου, με απόφαση του Δημάρχου. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια, στους άδειους χώρους και στις εγκαταστάσεις πριν από την επιστροφή των παιδιών. Αυτή την ώρα, πρέπει να πω, συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους.
0: Μάλιστα. Έχουμε πληροφορίες. Ο άτυχος άνδρας, ο 62χρονος, Χριστίνα, πού κινούνταν? Έφευγε από την δουλειά του, πήγαινε στη δουλειά του, πήγαινε κάπου αλλού? Έχουμε πληροφόρηση? Ήτανε έτσι εκείνες τις δύσκολες ώρες που βρίσκονταν.
1: Η δουλειά του ήταν στα στεγνά, δούλευε σε ξενοδοχείο στην περιοχή των στεγνών. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητό του κοντά σε ρέμα, πήγε να το πάρει και εκείνη τη στιγμή ακριβώς έτυχε τα ορμητικά νερά να τον παρασύρουν στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα στην πολύπαθη Εύβοια, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μεσαπίου και ο Γιώργο, δώσε μας λίγο την εικόνα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα εδώ από τα Ψαχνά. Υπήρξε νωρίτερα υπερχείληση, μια μικρή υπερχείληση του ποταμού Μεσαπίου. Τα νερά βγήκαν στο δρόμο που βρίσκεται στο πλάι του ποταμού. Όμως ευτυχώς κόπασε το φαινόμενο πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει αισθητά η στάθμη του ποταμού. Βέβαια, συνεχώς φεύγει νερό με πολλά φερτά υλικά, κατεβαίνει νερό με πολλά φερτά υλικά. Χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος κίνδυνος υπερχείλισης, τουλάχιστον προς το παρόν. Από τις 4 η ώρα περίπου τα ξημερώματα μέχρι τώρα, περίπου στα 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει εδώ στην περιοχή των Ψαχνών, του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Για να το αντιληφθούμε λίγο, είναι περίπου όση ποσότητα έπεσε στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ξανά αυτή την
0: περιοχή. Είναι έτσι, Γιώργο, γιατί μάθαμε πλέον να τα υπολογίζουμε βάσει των ποσοστών που ακούμε από το ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είναι αισθητά πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για πλημμυρισμένα σπίτια, κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εδώ στα Ψαχνά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό. Στα γύρω χωριά, όπως στην περιοχή της Μακρικάπας, εκεί υπάρχει μια πληροφόρηση για μια μικρή υπερχείληση ενός με δύο υπογείων, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κίνδυνος για κάποιο άτομο ή για κάποιες μεγάλες ζημιές. Εκείνο που μας είπε ο δήμαρχος εδώ της περιοχής είναι ότι ήταν ευτύχημα ότι όλο αυτό συνέβη ημέρα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να, αν ήταν νύχτα, θα ήταν σίγουρα μια διαφορετική, μπορεί να έχει μια διαφορετική τροπή το πράγμα. Το ότι ήταν ημέρα βοήθησε και τις αρχές και τους υπόλοιπους πολίτες να χειριστούν το φαινόμενο, να το αντιμετωπίσουν. Είναι μεγάλες οι δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων που βρίσκεται εδώ. Μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 πυροσβεστικά οχήματα τουλάχιστον, που όμως από την ώρα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί νωρίτερα ήμασταν στην περιοχή του Οροπού, από την ώρα που είμαστε εμείς εδώ από τις 5 η ώρα περίπου το απόγευμα, φαίνεται ότι δεν έχει χρειαστεί να παρέμβουν πουθενά.
0: Το οδικό δίκτυο σε τι κατάσταση βρίσκεται, Γιώργο?
2: Το οδικό δίκτυο εδώ στο σημείο, στις περιοχές όπου βρισκόμαστε εμείς, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πρόβλημα συναντήσαμε νωρίτερα εκεί στην περιοχή του οροπού Μαρκοπούλου, στην παραλία Μαρκοπούλου συγκεκριμένα, όπου υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα σημείο όπου περνούσε ένας μεγάλος χύμαρος, ο οποίος κατέβαινε από πάνω το βουνό και έφτανε προς τα στη θάλασσα. Εκεί είχε διακοπή η κυκλοφορία. Στελέχη της τροχέας βρίσκονταν εκεί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Mm-hmm. Καθ' όλη τη διάρκεια των μετακινήσεών μας στην Εθνική Οδό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, παρά το ότι συναντήσαμε πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σχεδόν αδύνατη και ορατότητα του συναδέλφου που οδηγεί, αλλά και επίσης πολύ δυνατή άνεμη και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Κάτι που πρέπει να πούμε, ότι η τροχέα συνιστούσε σε όλους τους οδηγούς χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθούν δυσάρεστες εκπλήξεις. Πάντως και στις δύο εθνικές οδούς, και στην Αθηνολαμίας και στην Αθηνοκορίθου, όλα κύλησαν ομαλά, τουλάχιστον με την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση τώρα κάποιες πτήσεις. Στο κομμάτι των πτήσεων είχαμε κάποια προβλήματα. Τουλάχιστον 7 ακυρώσεις πτήσεων είχαμε σήμερα προς διάφορα μέρη της Ελλάδας, με μεγάλη προτεραιότητα στα βορειοανατολικά, στα νοτιοανατολικά μέρη.
0: Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, ναι.
2: Με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να επιστρέψουν στην αρχική τους βάση.
0: Στο σημείο, μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα να δούμε την κατάσταση κόκκινου συναγερμού, όπου βρίσκονται και οι σποράδες. Οι δυνατοί άνεμοι, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Η Φρόσο Παύλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Φρόσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά από χθες το βράδυ ξεκίνησε μια ισχυρή βροχόπτωση και στα τρία νησιά των Σποράδων αλλά και στη Μαγνησία. Εκείνο το οποίο δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα και τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν η Σκιάθος και ακολούθησε η Σκόπελος. Έχουμε μεγάλες και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και στην αγροτική οδοπία. Αυτή την ώρα που μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, να πω ότι έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και έχει σταματήσει η βροχή, δείγμα θετικό για την εξέλιξη και την πορεία της κακοκαιρίας στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα, Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στην Εύβοια, εκεί όπου παραμένει κλειστός ο οδικός άξονας από το Προκόπη στο Μαντούδι. Θα μας το πει ο συνάδελφος ο Κώστας Ονούσης, που είναι στην περιοχή ήδη από χθες και ζει όλη την εξέλιξη του φαινομένου. Έτσι, Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εδώ που ο κυρέας ποταμός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στον οδικό άξονα, κυρίως από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Νωρίτερα υπήρχαν προβλήματα και πριν φτάσει κάποιος στο Προκόπη, ωστόσο η αστυνομία έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο που πηγαίνει από το Προκόπη προς την Χαλκίδα, και αυτό διότι καταφέραν να κόψουν αρκετά δέντρα τα οποία είχαν πέσει, ενώ υποχώρησαν και τα νερά από ένα ρέμα το οποίο είχαν καλύψει το δόστρωμα. Τώρα, από το Προκόπη προς το Μαντούδι, ο κυρίας έχει υπερχυλήσει σε αρκετά σημεία, έχει καλύψει το δόστρωμα, όμως το κυριότερο είναι ότι σε δύο σημεία έχει καταφέρει να διαβρώσει το έδαφος και να παρασύρει ολόκληρα κομμάτια του οδοστρώματος σε δύο σημεία. Ως εκ τούτου, ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς την Βόρεια Εύβοια μέσω του Μαντουδίου έχει κλείσει. Χρησιμοποιούν διαφορετικό επαρχιακό δρόμο όσοι έχουν ανάγκη να μετακινηθούν σε διάφορα χωριά. Τα προβλήματα υπάρχουν και από πτώσεις δέντρων, όπου επιχειρούν από εχθές, από τα ξημερώματα, τόσο η πυροσβεστική όσο και ο Δήμος εδώ Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, αλλά και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μένει να δούμε αν θα υποχωρήσει αυτό το κύμα, το οποίο αναμένεται αυτές τις ώρες. Λέγανε οι προγνώσεις ότι από το απόγευμα θα υποχωρήσει προς την Βόρεια Εύβοια. Τώρα νοτιότερα στα Ψαχνά υπήρχε ο προβληματισμός για τον Μεσάπιο ποταμό. Φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει εκεί τα νερά, ωστόσο υπήρχε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων δύο φορές. Φαίνεται βέβαια ο κίνδυνος να έχει απομακρυνθεί. Υπάρχει ο προβληματισμός ακόμη και αυτή την ώρα στον Δήμο Δυρθέων με Σταφείων, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και θα πάμε αμέσως στην μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, για να μας μιλήσει για την εξέλιξη πλέον των φαινομένων και από πότε θα μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Όλγα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν φοβερό το χτύπημα της κακοκαιρίας, ειδικά στις περιοχές που βρέχονται στο Αιγαίο και μέσα στο Αιγαίο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν προς τη Χαλκιδική, στο Τρίτο Πόδι κυρίως, στην Εύβοια φυσικά που είχαμε και τα προβλήματα. Φτάσαμε κοντά στους 300 χιλιοστά βροχής. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο όγκος και είχαμε και τις υπερχιλήσεις. Και στη Ρόδο πραγματικά είχαμε συνεχόμενες, έτσι, ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και φτάσαμε τα 300 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε πόσο είναι αυτός ο όγκος, αντιστοιχεί στην εξαπλάσια ποσότητα που πέφτει η βροχή ολόκληρο τον Νοέμβριο. Τώρα λοιπόν, τα περισσότερα φαινόμενα εντοπίζονται πάλι στα ανατολικά και στο Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές που είναι ήδη πολύ πληγωμένες. Και στην Εύβοια έχουμε κάποιες μπόρες, ωστόσο είναι σε μια μικρή εξασθένιση τα φαινόμενα, δεν έχουν την ίδια δυναμική που είχαν. Και να πούμε γενικότερα ότι στην Εύβοια θα συνεχίσουν κάποιες έτσι τοπικές βροχές με λίγο παραπάνω ένταση μέχρι και τις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια θα εξασθενήσουν, θα επιμείνουν όμως κάποια πολύ τοπικά περιορισμένα φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης. Στη Ρόδο και στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή προς τα Δωδεκάνησα γενικότερα υπάρχουν καταιγίδες, όχι όμως στη Ρόδο, πιο βόρεια και γενικά μέσα στη θάλασσα. Mm-hmm. Όμως κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τη νύχτα με σταδιακή εξασθένιση. Και στην Κρήτη έχουμε κάποιες μπόρες οι οποίες έχουν παραπάνω ένταση στο δυτικό κομμάτι. Στην Κρήτη, μάλιστα, οι ισχυρές βροχές θα μείνουν και την Πέμπτη. Τώρα, όσον αφορά τους βοριάδες που ήταν θυελλώδεις και πολύ θυελλώδεις βασικά και φτάνανε τα 9 και 10 μποφόρι.
0: Και δημιούργησαν προβλήματα και στην ακτοπλοεία, όπως είναι λογικό.
5: Στην δέντρα, ακτοπλοϊκά και σε πτήσεις. Mm-hmm. Τώρα είναι 9 μποφόρ. Θα παραμείνουν σε αυτές τις εντάσεις μέχρι περίπου και τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης. Στη συνέχεια θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν φτάνοντας στα 8 μποφόρ και μετά το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να περιοριστούν στα 7 μποφόρ. Mm-hmm. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η κακοκαιρία θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από την Πέμπτη. Mm-hmm. Καθώς την Πέμπτη θα έχουμε αισθητή βελτίωση, μόνο κάποιες έτσι λίγο πιο ισχυρές βροχές στην Κρήτη και θα αρχίσουν να φεύγουν και οι βοριάδες. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι φαίνεται ότι θα πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή ανάσα, γιατί έχουμε εν όψει μια νέα κακοκαιρία που αναμένεται από την Παρασκευή και φαίνεται και πάλι στο επίκεντρο να είναι οι ίδιες περιοχές. Ανατολική Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και εκεί να δέχονται και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
0: Με έντονα φαινόμενα και πάλι, Όλγα.
5: Δεν θα έχει την ίδια δυναμική με αυτή mm-hmm. την κακοκαιρία που είχαμε, όμως τα εδάφη είναι πάρα πολύ κορεσμένα αυτή τη στιγμή και δεν θα προλάβουν να πάρουν και καμία ανάσα. Θα είναι σχεδόν επανωτές. Επομένως και πάλι θα πρέπει να δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αντικρίσουμε τα ποσά που είχαμε τώρα.
0: Ήταν η μετεωρολόγος μας η Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα πάμε τώρα στα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση με επιδότηση που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο από το κράτος και τα διελιστήρια. Ξεκινά από αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από το 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν εταιρείες εμπορίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε χωρίς τις επιδοτήσεις, νοικοκυριά θα έπρεπε να πληρώσουν τουλάχιστον 1,95 ευρώ για κάθε λίτρο. Στα μέτρα περιλαμβάνονται μειώσεις και για τον ντίζελ κίνησης και την αμόλυβδη και όλα αυτά βέβαια μετά από την ανακοίνωση αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Πινελόπη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση, όπως είπες, μαζί με την έκπτωση των διελιστήριων, είναι στα 40 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι 20 λεπτά προέρχονται από την κυβέρνηση και 20 λεπτά είναι έκπτωση στα διελιστήρια. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, παραμένουμε στα 15 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων συν 5 λεπτά από τα διελιστήρια, που σημαίνει συνολικά 20 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει τους καταναλωτές, προσθέτοντας στο πακέτο των μέτρων και 10 λεπτά το λίτρο επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν παρέχει επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη και τα 10 λεπτά το λίτρο προέρχονται από έκπτωση των δηληστηρίων, τα οποία επέλεξαν να στρέψουν τη στήριξή τους προς το πετρέλαιο θέρμανσης αντί για την αμόλυβδη βενζίνη, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες. Έτσι δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κατά πολύ η μέση τιμή, δεν θα αλλάξει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης και τις εκτόσεις στα δηληστήρια. Ενδεχομένως να αλλάξει λόγω των διεθνών τιμών. Αλλά με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,20 και η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που καίει το σύνολο των καταναλωτών, όπως είπες και εσύ, αν δεν διατίθεται με έκπτωση και επιδότηση, θα ξεκίναγε αύριο η τιμή του στο 1,95. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που γίνονται από την κυβέρνηση και από τα δικηστήρια οδηγούν την τιμή κάπου μεταξύ του 1,50 και του 1,60. Αυτό που επισήμως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είναι το μέσον, το 1,55. Ωστόσο, από την πλευρά του, οι δύο μεγάλες εμπορικές εταιρείες των δηληστηρίων, δηλαδή η ΕΚΟ και η ΑΒΗΝ, προχωρούν σε εκπτώσεις μέσω πιστωτικών καρτών, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές για να αγοράσουν πετρέλαιο.
0: Άρα εκπτώσεις, συνδόσεις αφού μαζί με πιστωτική κάρτα, έτσι, πάνε πακέτο.
6: Εκπτώσεις, συνδόσεις, σύμφωνα με την ΕΚΟ η μείωση θα οδηγήσει σε μια τιμή στο 1,49 με 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ σύμφωνα με την ΑΒΗΝ, την εταιρεία της Motor Oil, θα παρέχεται έκπτωση 6% με πιστωτικές κάρτες και 2% με χρεωστικές κάρτες μέσω bonus πόντους της Εθνικής Τράπεζας. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αναλύσουμε συνολικά την πολιτική των δύο εταιριών, ωστόσο φαίνεται ότι θα είναι χαμηλότερα τελικά η τιμή από το 1,55 που ανακοινώθηκε επισήμως από την πλευρά της κυβέρνησης. Πιθανώς να είναι και λιγότερο από το 1,50. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά, σε ό,τι αφορά την άμεση επιδότηση στην Αγγλία, mm-hmm. όμως έχουμε άλλο ένα μέτρο που είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο επίδομα θέρμανσης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αφορά το πετρέλαιο σε ποσοστό 60%, αλλά μέσω του επιδόματος επιδοτούνται ευάλωτα νοικοκυριά και για όλες τις πηγές θερμότητας, δηλαδή και για τον ηλεκτρισμό και για το φυσικό αέριο και για τα ξύλα ή το πέλετ. Mm-hmm. Τώρα, η αύξηση 30% σημαίνει ότι το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 και το κατώτατο επίδομα από 800 σε 1.100.
0: Και έχω την αίσθηση ότι περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, αμετάβλητα.
6: Αυτά παραμένουν ίδια. Υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά τις περιοχές με μεγαλύτερο, περισσότερο κρύο, mm-hmm. όπου εκεί ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης και στα 1.560 ευρώ, αλλά ένα μέσο νοικοκυριό θα λάβει επίδομα θέρμανσης από 800 έως 1.040 ευρώ.
0: Είναι μια και η διαφοροποίηση, έτσι, για τις περιοχές αυτές που πλήττονται από περισσότερο κρύο.
6: Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να πούμε και πρέπει να το θυμούνται αυτό οι καταναλωτές, ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα που πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης και η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει την πρώτη δόση του επιδόματος στις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι της τάξης του 60%.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έκανε αναφορά στα συγκεκριμένα μέτρα πριν από λίγο και θα τον ακούσουμε στη συνέχεια και ο Πρωθυπουργός από την Λάρισα. Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη. Να ακούσουμε αρχικά τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, κατά την εξειδίκευση των μέτρων.
7: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Για τη μεγαλύτερη ίσως στήριξη που δίδεται στην Ευρώπη, έκανε λόγο από την πλευρά του Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Θάνος Πετραλιάς.
8: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στη Λάρισα τώρα στις νέες καριές και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης εγκαινιάστηκε λίγο νωρίτερα παρουσία του Πρωθυπουργού μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγιο, ο Πρωθυπουργός έστειλε ηχηρά μηνύματα για τα ενεργειακά και μάλιστα αναφέρθηκε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο.
9: Ακριβώς. Καλησπέρα. Έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα αναχώματα στη διεθνή κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα και παραδείχθηκε πως για μία ακόμα φορά αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση, είπε, και στήμα στο Ορμούζι στην Ουκρανία δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή αλλά και σπιράλα αυξήσεων στο πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο. Καμία χώρα, ανέφερε, δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις μειώσεις στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δίζελ και αμόλυβδης, λέγοντας πως πρόκειται για παρεμβάσεις με βαθιά κοινωνικό πρόσημο, ειδικά η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και πρόσθεση πως αν η ελληνική οικονομία δεν είναι σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε σήμερα τις δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την κοινωνία με μέτρα άνω των 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Σημείωσε δε πως πρόκειται για κοστολογημένα μέτρα τα οποία θα επανεξετάζονται αναλόγως και με τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα και όπως τόνισε η κυβέρνηση θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό των πολιτών αναπροσαρμόζοντας τις πολιτικές στήριξης όποτε και για όσο χρειαστεί.
10: Ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ταυτόχρονα όμως μειώνουμε και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Εκτιμούμε ότι αυτή θα ανοίξει γύρω στο 1,55 ευρώ. Συνεχίζουμε την επιδότηση από κρατικούς πόρους, 20 λεπτά, αλλά 20 λεπτά προσθέτουν τα δηληστήρια. Είναι η συμμετοχή, συνεχιζόμενη συμμετοχή των δηληστηριών στην προσπάθεια να στηρίξουμε τους καταναλωτές με μέτρα άμεσης παρέμβασης. Ο πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αερίου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο.
0: Στο επίκεντρο τώρα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και την εκπομπή Συνδέσεις μίλησε για τη στήριξη των καταναλωτών ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί όσο αντιμετωπίζουμε την ενεργειακή κρίση.
11: Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να έχει το ρίσκο η χώρα να έχει επιπτώσεις είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις διεθνείς αγορές. Η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Θα συνεχιστεί, να σας το πω γενικότερα, η στήριξη όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα και θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ίδια ώρα αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, λέγοντας ότι είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Ευγενία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ.
5: Βεβαίως, συγκεκριμένα να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, αλλά το ΠΑΣΟΚ μιλά για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο και το οποίο έχει προτείνει στην κυβέρνηση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κλειφής δεν απαντήσει στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση λάβει τα αντίστοιχα μέτρα με αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει το κόμμα του την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε προφανώς. Ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε σε σένα, Ευγενία.
12: Ναι, υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Ευγενία, επιστροφή και πάλι σε σένα για να μας πεις την αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
5: Ναι, το οποίο, Βαγγέλη, κάνει λόγο για θράσος μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να βαπτίζεται ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών όταν το πετρέλαιο είναι 40% ακριβότερο από το 2025. Άλλωστε, συμπληρώνουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας που τροφοδοτούν τα καπιταλιστικά κέρδη.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Γιάννη Δελή, ο οποίος μίλησε στη Βουλή για τα μέτρα.
13: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
0: Αντίδραση, Ευγενία, είχαμε και από την Ελληνική Λύση.
5: Ναι, Ευαγγέλη, που σημειώνει πως η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό. Φτάσαμε, λένε, από την ελληνική λύση στην φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για να εξυπηρετεί τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, που πέρσι πλήρωναν πολύ λιγότερα από τα 40 λεπτά επιδότησης τα οποία προανήγγειλαν σήμερα. Βαγγέλη.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε τον πρόεδρο, αφού σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
14: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19 παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
0: Οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και δεν επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές σε πρόσωπα, διαμηνεί η Αθήνα, επισημένοντας ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Αναφέρει επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Για το τι λέει η Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle θα μας ενημερώσει η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύς. Κατερίνα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Βεβαίως, να πούμε ότι σύμφωνα με την Αθήνα είναι μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα της Kimberly Guilfoyle και έτσι γίνεται σεβαστό και από τη χώρα μας. Πάντως, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν επηρεάζονται από τέτοιου είδους ενέργειες και κινήσεις. Να σας πω επίσης ότι σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, καθώς και για τα μεγάλα ενεργειακά έργα και τον κάθετο διάδρομο, διαμηνύεται ότι είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον και είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο η συνεργασία. Επίσης, σχετικά με τη συμφωνία που αφορά τον κάθετο διάδρομο, υπενθυμίζουν ότι η συμφωνία υπεγράφει και είχε κλείσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ η κυρία Guilfoyle ήρθε στις αρχές Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα διαμηνύει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι εξαιρετικές. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με όσα με τα μέχρι τώρα πληροφορίες τη θέση της κυρίας Guilfoyle προσωρινά κρατά ο επιτετραμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας, ενώ επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επειδή έχουμε τις ενδιάμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αναμένεται άμεση τοποθέτηση νέου πρέσβη.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Για το θέμα ρωτήθηκε εδώ μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση του ΕΡΤ News με τον Κώστα Παπαχλημίτζου και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
11: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
0: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες θα συνεχιστεί.
16: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
0: Η απομάκρυνση τώρα της Kimberly Guilfoyle φαίνεται ότι δεν αποτέλεσε ευνηδιασμό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κλίμα στο περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ φαίνεται ότι είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Γαρατζιώτη, για να μας μεταφέρει αυτό το κλίμα από εκεί. Γεωργία, καλησπέρα. Από την Αθήνα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Καταρχάς να σας πω ότι η εκτίμηση στην Ουάσιγκτον είναι ότι αυτό συνέβη αυτή τη χρονική στιγμή λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, λόγω της προεκλογικής περίοδου, και γι' αυτό το λόγο πήρε και μεγάλες διαστάσεις. Έφτασε να γίνει το πρώτο θέμα εδώ στην ημερήσια διάταξη, διότι αυτή την περίοδο τα συστήματα των δύο κομμάτων, και προφανώς όταν λέμε συστήματα εννοούμε και τα μέσα ενημέρωσης, βρίσκονται συνεχώς αντιπαράθεση. Εδώ στην Ουάσιγκτον θεωρούσαν έως τώρα ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε καλά τη δουλειά της, το πιστώνουν αυτό, θεωρούν ότι ήταν αποτελεσματική στην πρόθεση των μεγάλων ενεργειακών project που τις είχαν ανατεθεί, στην ατζέντα του Τραμπ, στη διατήρηση του υψηλού επίπεδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ωστόσο, αυτά τα δημοσιεύματα ήταν τόσο ισχυρά που δυσαρέστησαν τόσο τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις και την άμεση ανάπτυξή της. Ενώ τα αμερικανικά μέσα έχουν πάρει φωτιά.
0: Γεωργία, δεν ξέρω αν μετακινείσαι, προσπάθησε λίγο γιατί σε χάνουμε.
17: Ακούτε τώρα?
0: Ναι, νομίζω.
17: Έλεγα ότι τα αμερικανικά μέσα δεν έχουν πάρει φωτιά και μεταδίδουν ότι υπήρχαν καταγγελίες ήδη από μέλη της πρεσβείας, οι οποίες εξετάζονταν. Αναφέρουν ότι υπήρχε υποδιαμόρφωση ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα καινούριο, το οποίο είχε φανερωθεί στο επιτελείο Τραμπ από το μέσο που θα το δημοσίευε. Οπότε ουσιαστικά ήμασταν εν αναμονή νέου επίσης καυτού δημοσιεύματος. Το NBC μετέδωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα του ίδιου του State Department για το θέμα από τον Γενικό Επιθεωρητή, στον οποίο θα μπορούσε, λένε, η Kimberly Guilfoyle να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί έως τώρα. Πάντως, το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην Ουάσιγκτον θεωρούν ότι ο επιτετραμένος που έχει αναλάβει τη θέση, ο Τζος Χακ, το νούμερο 2, είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή στο πρόσωπο του Τζος Χακ για να τρέξει την πρεσβεία. Και όσον αφορά στη σεναριολογία, να σας πω ότι τίποτα έως τώρα δεν είναι δεδομένο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτοπροταθεί, αλλά αυτό που λένε στο Λευκό Οίκο είναι ότι είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας όσων συνέβησαν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ακόμα και δεν γνωρίζουμε και πότε θα λάβει, γιατί ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Πάντως, εγώ θα σας βάλω μια ημερομηνία η οποία είναι κρίσιμη.
0: Για πες μου.
17: Έως τις 3 Ιανουαρίου του 2027 το μεσημέρι θα μπορούσε να έχει πάρει την έγκριση ένα νέο πρόσωπο για να είναι πρέσβη στην Αθήνα. Γιατί στις 3 Ιανουαρίου του 2027 το μεσημέρι λύγει η θητεία της παρούσας γερουσίας.
0: Α, μάλιστα.
17: Αν τώρα
0: σωστό.
17: Φτάσουμε στο να μην υπάρξει κάποια υποψηφιότητα, αυτό που μου λένε ότι μπορεί να πάρει από 6 μήνες έως και ένα χρόνο. Γιατί μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες του νέου των νέων μελών του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, πιθανότατα προτεραιότητα θα πάρουν άλλα ζητήματα νομοθετικά και αργότερα θα πάρουν σειρά τα θέματα των πρέσβεων. Οπότε για το πότε θα δούμε νέο πρέσβη εξαρτάται το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος Τραμπ θα προτείνει το νέο πρόσωπο.
0: Θεωρείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ενδεχομένως θα εργαλειοποιηθεί η υπόθεση Guilfoyle από τους Δημοκρατικούς?
17: Δεν έχει γραφτεί, ούτε έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, αλλά είχαμε δει έως τώρα αρκετές αντιδράσεις από βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι ζητούσαν από τα πρώτα και όλα δημοσιεύματα, μάλλον από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, να ξεκινήσει έρευνα, να αποπεμφθεί η πρέσβης. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό το σενάριο, να εργαλειοποιηθεί. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου. Καλή συνέχεια. Και επιστρέφουμε εδώ. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης μαζί μου, γιατί πρωταγωνιστεί στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η είδηση και το παρασκήνιο της αποπομπής Guilfoyle, Δημήτρη.
18: Ακριβώς. Και όχι μόνο στα αμερικανικά και στα βρετανικά και στα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Αλλά να πούμε ότι είχαμε μια πρώτη ανάρτηση πριν από λίγο της κυρίας Guilfoyle μετά την αποπομπή της από την Αμερικανική Πρεσβεία. Αναφέρεται σε ένα φορτισμένο μήνυμα αφιερωμένο στη μνήμη του Charlie Kirk, δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή και συναδέλφου της κυρίας Γκυλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 33 ετών από τη γέννηση του αδικοχαμένου ιδρυτή του Turning Point USA, ήταν η εκπομπή του. Η κυρία Γκυλφόιλ απευθύνθηκε προσωπικά στον εκλειπώντα στενό της φίλο και συνεργάτη και έγραψε 33 γενέθλια στον παράδεισο Τσάρλι. Η καρδιά μου είναι με την όμορφη οικογένειά σου σήμερα. Θα έπρεπε να είσαι εδώ να γιορτάζεις δίπλα μας. Μας λείπεις. Αυτή ήταν η πρώτη διαδικτυακή παρέμβαση, χωρίς να κάνει βεβαίως την παραμικρή νήξη τόσο για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό της ή τα εσωκομματικά δρόμενα των Ρεπουμπλικάνων, καθώς όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ, Βαγγέλη, πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέσα, η Wall Street Journal, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προσπαθούσε απεγνωσμένα η κυρία Γκυλφόιλ να σώσει τη θέση της στις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της θέσης. Τηλεφωνούσε σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης και σε άτομα του στενού κύκλου του κυρίου Τραμπ, υποβαθμίζοντας τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως χρησιμοποίησε τη θέση της για προσωπικό όφελος. Οι επικοινωνίες αυτές, υποστηρίζει η Wall Street Journal, ξεκίνησαν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου και τα τηλεφωνήματα γίνονταν πρωινές ώρες Αθήνας. Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters έδωσε έμφαση στις καταγγελίες ότι η κυρία Γκυλφόιλ φέρεται να επιχείρησε να αξιοποιήσει τις πολιτικές διασυνδέσεις της για την εξασφάλιση χρημάτων, δώρων και άλλων διευκολύνσεων. Το Associated Press από την πλευρά του, σε τίτλο με άρθρο «Η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα παραιτείται μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά», παρουσίασε αναλυτικό χρονικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβάνοντας τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου, τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και τις απαντήσεις της ίδιας και των δικηγόρων της. Και τα δύο μεγάλα πρακτορία, πάντως, Βαγγέλη, υπογράμμισαν ότι οι ισχυρισμοί αμφισβητούνται από την κυρία Γκυλφόιλ. Παραμένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, CBS, ABC, Washington Post και ο γνωστός πολιτικός ιστότοπος Άξιος αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της αποχώρησης. Το ABC News και η Post αναφέρονται στην ανακοίνωση της παραίτησης αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην Washington, ενώ το Άξιος παρουσίασε την υπόθεση ως εξέλιξη που αφορούσε μια στενή πολιτική σύμμαχο του Αμερικανού Προέδρου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα, ο Guardian δίνει έμφαση στην αυξανόμενη πίεση που ασκήθηκε στην κυρία Γκυλφόιλ και στη δυσαρέσκεια που, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, εκφράζεται από τον κύριο Τραμπ, ενώ η Daily Mail έδωσε έμφαση στις προσωπικές σχέσεις και στα μυστικά που, σύμφωνα με την παρουσίαση του δημοσιεύματος, ενδέχεται να γνωρίζει για την οικογένεια Τραμπ. Πολύ γρήγορα να σου πω ότι οι New York Times ασχολούνται και αυτοί σε ένα εκτενές δημοσίευμα και αναφέρονται ότι ήταν αραβωνιασμένοι παλιότερα με το μεγαλύτερο γιο, τον Donald Trump Jr.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν ενημέρωση και διευκρινήσεις. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
19: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
0: Ευθύνες στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους από τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή.
20: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ, κατά πως φαίνεται, σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
0: Όσοι χαίρονται με την αποχώρηση Γκυλφόιλ είναι βλάκες ή φιλότουρκοι, σχολίας από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
21: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια.
22: Αλλά
21: η Ελλάδα,
22: ναι, ναι,
21: η πατρίδα μας,
22: ναι,
21: γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση Γκυλφόιλ από την Ρένα Δούρου.
23: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόιλ, σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
24: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παραίτηση.
0: Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων ύστερα από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με

0: διάρκεια της επέμβασης επιβεβαίωσαν την αρχική υποψία για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, μια συχνή μορφή καρκίνου. Όπως εξήγησαν, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα με στόχο την πλήρη αφαίρεση του καρκινικού ιστού. Η επέμβαση διήρκησε περίπου 90 λεπτά, ενώ ο Πάπας παρέμεινε συνολικά στο χειρουργείο περίπου 3 ώρες. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτήρισαν την επέμβαση επιτυχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, ο Πάπας ξύπνησε κανονικά μετά το χειρουργείο και λίγη ώρα μετά επέστρεψε στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση από το Βατικανό, ο Ποντίφικας πέρασε ήρεμη νύχτα και συνεχίζει να αναρρώνει στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να παραμείνει περίπου μία εβδομάδα. Την περασμένη Κυριακή, ο ίδιος ο Πάπας ανακοίνωσε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα μικρό όζο στον πνευμονά του κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το στάδιο του καρκίνου, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν η νόσος έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες ή εάν θα χρειαστεί πρόσθετη θεραπεία. Η περιπέτεια της υγείας του Πάπα δημιουργεί παράλληλα βεβαιότητα για το πρόγραμμά του το επόμενο διάστημα. Οι δημόσιες υποχρεώσεις του έχουν ακυρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η προγραμματισμένη επίσκεψή του τον Νοέμβριο σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Περού.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Συνεχίζονται εντωμεταξύ συγκρούσεις και τα πλήγματα τόσο στο πολεμικό μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ όσο και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης για το ρεπορτάζ.
3: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, τα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, ενώ 600.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καταγγέλει σήμερα την περιφρόνηση Πούτιν στο κάλεσμα Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία σε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι, ανάρτησή του, κατήγγειλε επιχείρηση στοχευμένων πληγμάτων με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους με στόχο συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές, τις ίδιες υποδομές που καλύπτονταν την κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Στον έτερο πόλεμο τώρα, ΗΠΑ, Ιράν, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της Σάουντι Αράμκο στον Ταράν, κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου King Khalid του Ριάδ και του δηληστηρίου της Αράμκο στην περιοχή της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας, πάντως χωρίς να προσδιορίσουν τον χρόνο των επιθέσεων αυτών. Να πούμε τέλος ότι την ίδια ώρα, Βαγγέλη, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη έχει αρχίσει να εφαρμόζει νέες μεθόδους εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, με στόχο τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και την άσκηση επιρροής στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα παραμείνουμε εκτός συνόρων. Θα πάμε στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι φοιτητικές διαδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν πλέον αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Είχαμε βία επεισόδια, ενώ οι φοιτητές ζητούν παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έβαλαν και φωτιά οι διαδηλωτές στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ η ένταση δεν έχει σταματήσει και στην Γαλλία. Μαζί μου είναι η Έρη Σφαέλου για τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Έρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Οι διαδηλώσεις στα Τίρανα, στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, ήταν και σήμερα μαζικές. Είχαμε πράγματι, όπως είπες, βία επεισόδια, είχαμε συλλήψεις. Είχαμε επίθεση με πέτρες, τσιμεντόλιθους και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Και τελικά μάρτυρες αναφέρουν ότι έπιασε φωτιά το κτίριο, παρότι δεν ξέρουμε πόσο εκτεταμένη ήταν αυτή η φωτιά προς το παρόν. Να διευκρινίσουμε ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή σαρωτικές μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμπνεύσει και τους φοιτητές της Αλβανίας να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι ταραχές αυτών των ημερών έρχονται έπειτα από περισσότερους από 4 μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Αλβανία, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από το πολυτελές τουριστικό θέρετρο που συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα λοιπόν έρχονται να προσθεθούν και οι φωνές των φοιτητών, οι οποίοι ζητούν βελτίωση στις συνθήκες στα πανεπιστήμια, ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών διδάκτρων και λένε ότι δεν υπάρχει στήριξη στους φοιτητές. Μάλιστα, ένας από τους διοργανωτές των διαμαρτυριών δήλωσε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με το να προσποιείστε ότι δεν υπάρχουν. Οι φοιτητές έχουν ερωτήματα, έχουν αιτήματα και έχουν πολλούς λόγους για να εισακουστούν.
2: Μάλιστα. Έρη, επειδή έχουμε μια έκτακτη είδηση, συνδεόμαστε πάλι με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
3: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ο Τζοσούα Χακ είναι τελικά ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμένος Τζοσούα Χακ, ένας εξαιρετικά έμπειρος διπλωμάτης.
2: Μάλιστα. Έρη,

0: Τρέφω σε σένα να μας δώσεις δύο κουβέντες και για την Γαλλία, σε παρακαλώ.
1: Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, απλώς δεν έχουμε πια επεισόδια.
0: Αυτό είναι το καλό. Και έχουμε και τον Μακρόν που μιλάει για εργαλειοποίηση των διαμαρτυριών από κάποια κόμματα, έτσι.
1: Ναι, λέει βάσιμα τα ερωτήματά σας, τα παράπονα των φοιτητών και των μαθητών, αλλά τα έγκυρα αυτά παράπονα τα καπηλεύονται, λέει, πολιτικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα, Έρισε, ευχαριστούμε πολύ. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δημιούργησε τη σειρά 100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών, σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο. Η σειρά περιλαμβάνει 36 συνεντεύξεις με επιφανή πρόσωπα της Ακαδημίας, ένα πολύτιμο ψηφιακό σώμα μαρτυριών που θα αρχίσει να προβάλλεται με τη μορφή του Vidcast στο ΕΡΤΦΛΙΞ και του Podcast στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Ακούμε τον πρόεδρο της Ακαδημίας, Νικηφόρο Διαμαντούρο.
2: Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή.
0: Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Αντώνιος Ρεγκάκος, ανέδειξε τη σύνδεση του κύρους του θεσμού με την ευθύνη του απέναντι στο παρόν και στο μέλλον.
3: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση διαθέτει την εμπειρία και τα μέσα για να παρουσιάσει σύνθετα θέματα με σαφήνεια, διατηρώντας την ακρίβεια και το βάθος τους. Μέσα από τις παραγωγές και την κάλυψη των επαιτειακών δράσεων, μπορεί να μεταφέρει αυτή τη συζήτηση σε όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σειρά 100 χρόνια Ακαδημία Αθηνών, σημειώσεις για το σήμερα και το αύριο, που θα αρχίσει να προβάλλεται μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ.
0: Η ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να λείπει από την επέτειο των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, Γιάννης Παπαδόπουλος.
4: Έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά Vidcast στο ΕΡΤΦΛΙΞ και ως σειρά Podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους.
0: Την εν λόγω πρωτοβουλία εξήρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Τα Vidcast αυτά θα εμφανίσουν στις οθόνες των συμπολιτών μας και ειδικά των νεότερων γενεών την ιστορία του τόπου μας. Γιατί η Ακαδημία Αθηνών είναι κάτι πολύ περισσότερο από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είναι το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο, το πιο ξεχωριστό κομμάτι όλων αυτών των ετών. Το πρόβλημα δεν είναι τα μέσα, το πρόβλημα είναι πώς χρησιμοποιούμε εμείς και αξιοποιούμε τα νέα μέσα. Και εδώ η ΕΡΤ δείχνει το δρόμο σε όλους τους υπόλοιπους.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα σημαντικό παιχνίδι δίνει σε 2 ώρες από τώρα η ΑΕΚ στο Λονδίνο κόντρα στην Ουκρανική Σταχτάρ. Θυμίζουμε ότι οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν στο ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η ΑΕΚ θα έχει μαζί της περίπου 8 με 10.000 οπαδούς, είτε από την Ελλάδα, είτε φοιτητές και Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο. Οπότε η πλειοψηφία του κόσμου υπέρ της. Είναι μια ευκαιρία να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Ενώ χτες το βράδυ δύο συγκλονιστικές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ο Μένε Ολυμπιακός, ενώ έχει βρεθεί 28 πόντους πίσω στην παράταση, κέρδισε εκτός έδρας την Βαλένθια 102-97, ενώ συγκλονιστικός και ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν 77-52, 5-0 νίκες ο Παναθηναϊκός, 4-1 νίκες ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης και Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, αφού ακούσουμε τη σύνοψη των ειδήσεων της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Ο Τζόσουα Χακ είναι διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών και υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Μέσα σε μόλις 2 ημέρες ελήφθη η απόφαση να ζητηθεί από την Kimberly Guilfoyle να αποχωρήσει από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος της Daily Mail, Έλληνα Σειρά, σε συνέντευξή της στο Earth News. Η δημοσιογράφος εκτίμησε παράλληλα ότι η αποχώρηση της Guilfoyle δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αν και όπως ανέφερε, προκλήθηκε ζημιά σε προσωπικό και διπλωματικό επίπεδο. Σαρώνει κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές στο νησί. Η ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο δικοδίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματογωγών πλοίων προς την Κρήτη λόγω των θυελωδών ανέμων. Μήνυμα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο, υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμας μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμας, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμας, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμας εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του Πασόκη για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ να επιστρέψει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55 ευρώ, ενώ η τιμή πέρσι ήταν 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και βεβαίως σε μια έκτακτη εισφορά επί των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά στο λίτρο, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για Όσκαρ κοροϊδίας από την κυβέρνηση για τα ψίχουλα στα καύσιμα, κάνει λόγο η Νίκη. Η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα, τονίζει η Ελλάς.
6: Ο καιρός.
8: Νεφώς με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώς κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώς κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλης Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, είστε εδώ συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης, είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10 και θα παρακολουθήσουμε όλη την επικαιρότητα και τα θέματα που τρέχουν εντός και εκτός της χώρας μας. Λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης, όπως μας ενημέρωσε, έχουμε νέο επικεφαλής πλέον στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, επισήμως.
1: Ναι.
0: Έτσι, και είναι ο Τζόσουα Χακ.
1: Όλα αυτά μέχρι να περάσουν αρκετοί μήνες, μπορεί και εβδομάδες αρκετές σίγουρα πάντως.
0: Η Γεωργία Γρατζιώτη προέβλεψε μέχρι τις 3 Ιανουαρίου στο μαγκαζίνο μας.
1: Σωστά. Η ουσία είναι ότι τυπικά πρέπει να εγκριθεί από την Κερουσία, να ανακοινωθούν υποψηφιότητες, να εγκριθεί από την Κερουσία, αλλά ωστόσο κάποιος θα έπρεπε να είναι επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, και αυτός είναι ο κύριος Χακ, ήταν το νούμερο 2 της πρεσβείας, επιτετραμένος. Και να σου πω και δύο λόγια για αυτόν, Βαγγέλη.
0: Είναι καριέρας διπλωμάτης, έτσι.
1: Καριέρας διπλωμάτης
0: ήπιον τόνων.
1: Ακριβώς. Γνωρίζει καλά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, και δεν είναι γνώστης των υποθέσεων της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης, καθώς στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Κάυκασο, ενώ έχει υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης στο State Department, έχοντας στην ευθύνη του 4 χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Μάλτα. Είναι απόφοιτος του σπουδαίου Πανεπιστημίου John Hopkins, διαθέτει μεταπτυχιακό από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικό σπουδών από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του John Hopkins στην Μπολόνια. Και επίσης να πούμε ότι μιλάει, εκτός φυσικά από αγγλικά, μανδαρίνικα, κινέζικα, ιαπωνικά, βυρμανικά και βουλγάρικα.
0: Είναι πάντως ο άνθρωπος, σε κάθε περίπτωση αυτό να κρατήσουμε, ο οποίος για τους επόμενους μήνες θα είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας μέχρι να οριστεί.
1: Θα εξελίσει ουσιαστικά χρέη πρέσβη.
0: Κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτός θα είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας. Λοιπόν, σήμερα γενικότερα είχαμε διάφορα θέματα τα οποία πρωταγωνίστησαν και τα βασικά είχαν να κάνουν πάλι με την ενέργεια, όπως είναι λογικό, αφού δεν έχεις να μας δώσεις ευχάριστα από τα μέτωπα του πολέμου, Δημήτρη, δυστυχώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε από το Ρωσο-Ουκρανικό, αλλά ούτε και από την Μέση Ανατολή.
1: Όχι.
0: Και όσο μένονται τα ζητήματα αυτά, μένονται και τα ζητήματα της τσέπης που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή
1: κρίση. Τα ενεργειακά. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη, γιατί όπως κατήγγειλε ο κύριος Ζελένσκι, ο Πούτιν βομβάρδισε σήμερα ενεργειακές υποδομές, έτσι, παρά την ενεργειακή εκεχηρία που έχει ανακοινώσει, η οποία δεν φαίνεται να κρατεί καλά προς το παρόν. Το πετρέλαιο είναι γύρω πάνω από 100 ευρώ το βαρέλι, 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και λέγαμε τόσο καιρό, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές είναι στις 3 Νοεμβρίου, είναι πολύ κοντά, και δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Τραμπ θα μπορέσει να αναστρέψει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η οποία του προκαλεί πονοκέφαλο, ειδικά για αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Τώρα,

0: Να πούμε καταρχάς ότι τα νεότερα από την διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης, μια διαδικασία η οποία ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Το πρώτο βήμα έγινε με την υποβολή εκ μέρους της γαλλικής εταιρείας του αιτήματος στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, για επανέναρξη των εργασιών. Συγχρόνως έχει υποβληθεί προς το λιμενικό και αίτημα εξαίρεσης για το εξειδικευμένο πλοίο με γαλλική σημαία για να διεξάγει τις έρευνες. Με την υποβολή του αιτήματος αυτού ξεκινά και η τυπική διαδικασία. Συνεδριάζει η Διυπουργική Επιτροπή υπό του Υπουργείου Εξωτερικών και η εισήγηση της φτάνει στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, ο οποίος δίνει την τελική έγκριση κατόπιν την προωθή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της Ναύτεξ, που ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει άδεια για έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται μετά το τέλος Οκτωβρίου. Έχει αξία βέβαια να σημειώσουμε ότι στο αίτημα εξαίρεσης για την αδειοδότηση του πλοίου που θα διεξάγει τις έρευνες, το οποίο είναι άσχετο με το αίτημα για τις Ναύτεξ, αναφέρεται ότι οι εργασίες του αφορούν την προκατακτική υποθαλάσσια έρευνα με ωκεανογραφικές βυθομετρικές εργασίες μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής της Κορακιάς στον νομό Ηρακλείου Κρήτης και της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου. Τώρα, έχουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιλούσαμε νωρίτερα για τα ενεργειακά. Είχαμε τις ανακοινώσεις σήμερα από την κυβερνητική πλευρά και έχει αξία να τα δούμε αυτά με τον κύριο Ασμάτογλου, έναν άνθρωπο εκπρόσωπο των πρατηριούχων, ο οποίος χρόνια τώρα ασχολείται με τον χώρο και είναι και ένας από τους ανθρώπους που πάντοτε μας κατευθύνουν και μας εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά αυτή. 40 λεπτά το λίτρο η συνολική επιδότηση θα είναι του πετρελαίου θέρμανσης. Κύριε Ασμάτογλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο, καταρχάς πείτε μας κατά πόσον σας βρίσκει ικανοποιημένους η ανακοίνωση σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς, κύριε Ασμάτογλου.
2: Κοιτάξτε, μια μείωση της τάξης των 40 λεπτών είναι μια μεγάλη μείωση. Και βέβαια οφείλω να πω ότι τα 40 λεπτά αρκεί να διατηρηθούν, γιατί αν αύριο δούμε αυξημένες τιμές από το δηληστήριο κατά 20 λεπτά, που είναι όσο έχει βάλει το δηληστήριο για να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι δώρον άδωρον και θα καλυφθεί για άλλη μια φορά όλες, όπως οι προηγούμενες επιδοτήσεις που δώσανε τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στις βενζίνες. Άρα λοιπόν το 40 λεπτό είναι πράγματι μια σημαντική μείωση. Όμως το πετρέλαιο είναι σε πολύ ψηλή τιμή. Από τα 40 λεπτά έχουν μειωθεί από το 1,95, που σημαίνει ότι το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα πουληθεί στο 1,55 ευρώ. Όμως σε απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος, σε μικρότερες ποσότητες που θα παραδοθούν ή στην νησιωτική Ελλάδα, σε κάποια νησιά τα οποία είναι πολύ ψηλή η τιμή και αυτή τη στιγμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, βεβαίως θα είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα υπάρξουν νησιά τα οποία θα έχουν για τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90 ευρώ για να παραδώσουν στους καταναλωτές.
0: Περίπου στην τιμή δηλαδή που θα ήταν αν δεν υπήρχε η κυβερνητική παρέμβαση, έτσι.
2: Σωστά το λέτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση, μια γενναία παρέμβαση κυβερνητική όσο αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν πάβει και σε αυτά τα επίπεδα να είναι ακριβό και δυσβάστακτο για την τσέπη του καταναλωτή. Μέχρι στιγμής θα σας πω ότι δεν είχαμε παραγγελίες. Mm-hmm. Γιατί όλοι περιμένανε να δούνε την τιμή του. Σήμερα από το μεσημέρι και μετά υπήρξαν κάποιες παραγγελίες, οι οποίες και αυτές είναι με πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι καταναλωτές, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν πετρέλαιο και σε μεγάλες ποσότητες που θα έχουν την ανάγκη για αυτό το χειμώνα ίσως να πάρουν. Καταλαβαίνετε ότι το 1,55, δηλαδή 1550 ευρώ για 1000 λίτρα πετρέλαιο είναι μια πολύ, πολύ υψηλή τιμή.
0: Είναι δυσθεώρητο το ποσό πλέον.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα θα φτάσουν σε σημείο να αρχίσουν πάλι να παραγγέλνουν πολύ μικρές ποσότητες οι οποίες θα τους κοστίζουν παραπάνω. Και γιατί θα τους κοστίζουν παραπάνω? Γιατί υπάρχει ένα ανελαστικό έξοδο το οποίο έχει ο πρατηριούχος στη μεταφορά. Είτε ένα λίτρο μεταφέρει, είτε 1000 λίτρα μεταφέρει, το αυτοκίνητο θα κάψει το ίδιο πετρέλαιο. Το πλήρωμά του, το οποίο είναι ένας οδηγός και ένας βοηθός, θα πληρωθεί έστω και για το ένα λίτρο ή για τα 1000 λίτρα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ανελαστικό έξοδο, το οποίο είναι μεταφορά. Που σημαίνει ότι αυτό επιβαρύνει περισσότερο την τιμή όταν είναι μικρή, όταν είναι λίγα τα λίτρα. Όταν είναι λοιπόν λίγα τα λίτρα, η τιμή είναι πιο αυξημένη όσο αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Και εκεί είναι η δυσκολία.
0: Να διευκρινίσω κάτι, κυρία Ασματογλου, και εκεί επανέρχομαι πάλι έτσι, σε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Αν εγώ παραγγείλω αύριο με τιμή 1,55 το λίτρο και μου πείτε ότι θα μου το φέρετε, μπορείτε να μου το φέρετε στην περιοχή μου σε 10 μέρες, την κλειδώνω την τιμή στο 1,55 ή θα μου πείτε δυστυχώς θα πρέπει να μιλήσουμε πάλι σε 10 μέρες για να σας πω ποιο είναι το τελικό τιμολόγιο?
2: Κοιτάξτε, για να παραγγείλετε και να σας φέρω μετά από 10 μέρες θα πρέπει να έχει πέσει τόσο χιόνι που θα πρέπει να υπάρχουν τόσες πολλές παραγγελίες και θα είναι δύσκολη η διανομή του. Συνήθως το πετρέλαιο το μεταφέρουμε την επόμενη μέρα, το πολύ τη μεθεπόμενη. Για αυτό το διάστημα κλειδώνει η τιμή. Για περισσότερες μέρες βεβαίως και δεν κλειδώνει, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε αυτή την περίοδο που μέρα με τη μέρα αλλοιώνεται η τιμή του καυσίμου.
0: Σωστή.
2: Και από πού μεταβάλλεται? Μεταβάλλεται από τις εξελίξεις ένεκα του πολέμου. Άρα δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε για την επόμενη μέρα. Είναι δύσκολο, κύριε Σαρή, να προγραμματίσεις και για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό είπα, αν κρατηθεί η τιμή αυτή για τις επόμενες μέρες το 1,55 και μακάρι να μειωθούν οι δηληστηριακές, έτσι.
0: Μακάρι, να πάει και πιο χαμηλά.
2: Βέβαια, γιατί και για μας το θέλουμε. Η μείωση που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή στις βενζίνες μας πληροφορεί τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια.
2: Εκεί έχει μαζευτεί ο κόσμος.
0: Μα πονάει, πονάει πλέον. Το γέμισμα του ρεζερβουάρ πονάει κυριολεκτικά.
2: Από έρευνες που έγιναν, να ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα περιορίσει τη θέρμασή του. Και βέβαια, ίσως χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα θέρμασης, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα ή το φυσικό αέριο.
0: Ναι, αλλά και αυτά έχουν εκτοξευθεί. Και αυτά έχουν εκτοξευθεί, κύριε Ασματογλου.
2: Που τελικά, κύριε Σαρή, αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά μαζί, θα μας βγει ίσως ακριβότερα από μια φυσιολογική κατάσταση.
0: Σωστό. Πάντως δεν μπορούμε να προτείνουμε στους καταναλωτές είτε να βιαστούν είτε να περιμένουν με υπομονή για να παραγγείλουν. Δεν μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει αυτό.
2: Όχι, δεν μπορεί να το προεξοφλήσει αυτό. Απλά θα περιμένουμε και βέβαια ένα δεκαπενθήμερο. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Αν οι αποφάσεις για το κάθε επόμενο δεκαπενθήμερο της κυβέρνησης δεν είναι έγκαιρα. Δηλαδή, εάν την προηγούμενη μέρα του δεκαπενθημέρου βγει η κυβέρνηση και πει ότι αύριο το πρωί παίρνω πίσω το 20 λεπτό, αντιλαμβάνεστε ότι οι παραγγελίες που θα δοθούν εκείνη τη στιγμή θα είναι τόσο πολύ μεγάλες που δεν θα μπορέσει να ικανοποιηθεί το αίτημα του καταναλωτή. Για μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα υπάρχουν δυσαρέσκειες αλλά και δυσκολία στη δουλειά μας.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Ασματογλου, πόσο χρόνο θέλει από την στιγμή που θα έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη στον Περσικό κόλπο, στον πόλεμο, πόσο χρόνο θέλει αυτό να περάσει στην Αντλία? Ας πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη κλιμάκωση. Πόσο χρόνο θέλει αυτό να περάσει στην Αντλία?
2: Για να περάσει μια αποκλιμάκωση στα
1: κάτω. Ή κλιμάκωση, ναι. Οτιδήποτε.
2: Από τη λήξη πολέμου ή πιθανότατα άλλων αποφάσεων οι οποίες θα βοηθήσουν τη μείωση, τη τιμή, τη διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια, έχουμε δει το τελευταίο καιρό ότι ό,τι και να γίνει είναι άσχετο η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου με την τιμή του δηλισμένου προϊόντος.
0: Ναι, αυτό το έχουμε δει.
2: Και όχι μόνο έχει διαφοροποιηθεί το κομμάτι αυτό μεταξύ των δύο προϊόντων αυτών, του αργού και του δηλισμένου, αλλά βλέπουμε και άλλες διαφοροποιήσεις στις τιμές μεταξύ των δηλισμένων προϊόντων. Δηλαδή, θα σας πω ενδεικτικά.
1: σήμερα. Λίγο γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων ακριβώς και μισή. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, ξέρετε.
2: Είχαμε σήμερα μία μείωση της τάξης του 1 λεπτού και είχαμε αύξηση των 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έχουμε και τέτοιες καταστάσεις οι οποίες είναι διαφορετικές.
0: Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούς και την Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κόστος ζωής διεθνώς, δήλωσε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Στο 1 ευρώ και 55 το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα θα συνεχιστούν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Βαγγέλη Ψάρη. Παραπονιόμασταν ότι δεν έχει έρθει το φθινόπωρο. Ορίστε, ήρθε και μάλιστα με φόρα.
0: Και με το παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω περισσότερο από όλες τις προηγούμενες χρονιές, τις τελευταίες τουλάχιστον, νιώσαμε φθινόπωρο. Ναι. Νιώσαμε φθινοπορεινό καιρό. Συνήθως τράβαγε η καλοκαιρία για όλο τον Αύγουστο, μη σου πω και λίγο από Νοέμβρη, έτσι. Με θυμάμαι να κάνω μπανάκι αρχές Νοέμβρη.
1: Ομοίως.
0: Οπότε ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Φέτος μπήκαμε σε κλίμα κακοκαιρικό.
1: Και επιτέλους, ωραίο αυτό, έχουμε επιτέλους έχουμε και μια εποχή η οποία έτεινε να εκλείψει λόγω της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή πηγαίναμε από τη ζέστη και τα μπάνια, πηγαίναμε κατευθείαν στο κρύο.
0: Ακριβώς. Από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε ξεχάσει την άνοιξη και το φθινόπωρο. Να λοιπόν που μας ήρθε η άνοιξη. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε να περιμένουμε. Μας ήρθε το φθινόπωρο. Να έχουμε να περιμένουμε και μια άνοιξη. Το κακό είναι ότι αυτό το κύμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω της ένα νεκρό στην Ρόδο, όπου είχαμε βαρές πλημμύρες. Αρκετά ήταν τα αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στην θάλασσα αφού παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Ακούσαμε και την συνάδελφο η οποία μας έδωσε το ρεπορτάζ από το νησί, και ένας 62χρονος λοιπόν παρασύρθηκε από τον Χήμαρο, ένας ξενοδοχό υπάλληλος, και έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο. Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Δυστυχώς ήταν το θύμα αυτού του κύματος της κακοκαιρίας. Κατάγονταν από τη Βόρεια Ελλάδα, εργάζονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αρχαγγέλου, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Ήταν το δυσάρεστο αυτό. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη το κύμα αυτό της κακοκαιρίας.
1: Ναι. Όπως έλεγε Βαγγέλη και η μετεωρολόγος μας, το επόμενο κύμα το οποίο έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, από
0: την Παρασκευή,
1: νομίζω. Την Παρασκευή, ναι, δεν
0: γιατί
1: θα
0: έχει μία μικρή ανάπαυλα τώρα.
1: Μπράβο.
0: Από αύριο δηλαδή θα έχουμε μία μικρή ανάπαυλα, αλλά από την Παρασκευή θα έχουμε πάλι νέο κύμα κακοκαιρίας. Ναι. Όχι όμως με τόσο έντονα.
1: Όχι, ευτυχώς. Γιατί εντάξει, αυτό που έβλεπα στη Σκιάθο για παράδειγμα ήταν εξωπραγματικό. Δηλαδή κατεβαίνανε χήμαροι παντού.
0: Mm-hmm. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Σοκοβός ότι είχαμε ακυρώσεις πτήσεων, πτήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να προσγειωθούν στον προορισμό τους και επέστρεψαν στο αεροδρόμιο από όπου και ξεκίνησαν.
1: Στο Βενιζέλος δεν μπορούσαν να προσγειωθούν.
0: Όχι, στο Βενιζέλος, σε άλλα
1: αεροδρόμια, πιο μικρά περιοχή.
0: Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να πούμε, από τους ισχυρούτατους ανέμους που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, με την ένταση να φτάνει κατά τόπους τα 9 και 10 μποφόρ. Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, να πούμε, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κατά την ενημέρωση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα εκτελεστούν ούτε τα προγραμματισμένα για απόψε στις 9, σε 20 λεπτά δηλαδή κανονικά θα έφευγαν, δεν θα φύγουν τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία με προορισμό την Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων που καθιστούν απαγορευτικό τον απόπλου.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουν οι επίδοξοι ταξιδιώτες? Να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις εταιρείες προκειμένου να μάθουν αν τελικώς θα εκτελεστούν τα δρομολογιά τους, έτσι.
0: Και παρακολουθώντας βέβαια πάντοτε και τις επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές, αφού η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την ένταση των ανέμων και τις συνθήκες που θα επικρατούν στις θαλάσσιες περιοχές από όπου και περνά το δρομολόγιο τους. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή και για τις επόμενες ώρες. Βλέπουμε, είδαμε τους ισχυρούς ανέμους, ήταν πολλές και οι κλίσεις, ευτυχώς όχι τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα όσο θα μπορούσαν να εξελιχθούν.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν τόσο πολύ έντονα τα φαινόμενα, τουλάχιστον στο μέγεθος, στην έκταση που φοβόμασταν αρχικά, και μας προειδοποιούσαν και οι μετεωρολόγοι να είμαστε προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετές κλήσεις προς την πυροσβεστική υπηρεσία για απαντλήσεις υδάτων από υπόγεια ισόγεια και για κοπές δέντρων και πτώση αντικειμένων. Είχαμε αρκετά δέντρα τα οποία ή μεγάλα κλαδιά αυτών ή εξ ολοκλήρου υποχώρησαν και εκλήθη η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να τα απομακρύνει από τους δρόμους. Προσοχή λοιπόν και για, και για τις επόμενες ώρες στο θέμα του καιρού.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο News Radio 105,8, το διεσιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η ώρα είναι 9 παρά 16 λεπτά. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Σαρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για τα ενεργειακά νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Δημήτρη.
0: Και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Εδώ θέλω να επισημάνω, γιατί το έχω παρακολουθήσει πολύ στενά αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μονάδες αποθήκευσης, γιατί έχεις τα αιωλικά πάρκα ή τα φωτοβολταϊκά.
1: Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Παράγουν ενέργεια, αλλά δεν μπορούσαμε μέχρι σήμερα να την αποθηκεύσουμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, από ό,τι φαίνεται,
0: Δημήτρη,
1: για την επόμενη μέρα.
0: Έτσι.
1: Γιατί ναι, μεν παράγουμε ενέργεια, πρέπει να την αποθηκεύουμε όμως για να μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε μετά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα δηλαδή με τους αέριδες που είχαμε, φαντάσου τι ενέργεια μπαίνει από τις ανανεώσιμες πηγές, έτσι.
0: Πάρα πολύ
1: στο
0: μεγάλη.
1: Σύστημα. Φτάνει
0: ακριβώς
1: το σύστημα αυτό να μπορεί την ενέργεια αυτή, από τη στιγμή που δεν διαχέεται κατευθείαν προς προς κατανάλωση, να μπορέσει να την αποθηκεύει και να την χρησιμοποιήσει όταν πρέπει.
0: Και πάντως θα είναι σημαντική επισήμανση του Πρωθυπουργού ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής.
1: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε μια δήλωση, ένα μπαμ από εδώ, ένα μπαμ από εκεί και ένα ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν αλλά δεν πήγαν τελικώς καλά.
0: Για την ενεργειακή εκεχηρία, λες,
1: Βέβαια. Και τα πράγματα έτσι αλλάζουν κατευθείαν στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
0: Και είναι και η χαρακτηριστική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι καμιά χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, αναφορά στο Αστερίξ βεβαίως, όπου είναι το γαλατικό χωριό το οποίο αντιστέκεται απέναντι στους Ρωμαίους. Δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Και πρόσθεσε ότι σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
1: Αλλά καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση, είπε, και αυτό είναι το μήνυμα που θα στείλει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι, αύριο.
0: Ναι, αύριο και μεθαύριο νομίζω, διήμερο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως βλέπουμε ότι πραγματικά κανείς, μα κανείς, ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, ο οποίος σε περίπου 2 εβδομάδες έχει να αντιμετωπίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν μπορεί να καταφέρει να κατεβάσει την τιμή του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και καταλαβαίνεις ότι όσο θα παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια τόσο θα δημιουργεί προβλήματα αφενός στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφετέρου στην Ευρώπη, αλλά και στην υπόλοιπη και στον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Και μιας και μίλεις για την Ευρώπη, είναι ένα ζήτημα για το πώς συνολικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Σίγουρα θα τεθεί στο τραπέζι, βεβαίως, στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έτσι, το ζήτημα της ενέργειας και τρόποι για την αντιμετώπιση του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Λάρισα τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες απαντώντας και στο κύμα του πληθωρισμού. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, είπε, και να απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας. Μια απάντηση που θα φέρει χειροπιαστό αποτέλεσμα. Μόνο αυτό μπορεί να κλείσει το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα ευνοούν τα άκρα.
0: Και όπως μου έλεγες πριν από λίγο εκτός αέρα, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία στις δημοσκοπήσεις προηγείται το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία της γαλλικής αριστεράς,
1: Λεπέν Ζανλίκ και Μελανσόν,
0: και της κυρίας Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός. Βλέπεις λοιπόν ότι τα συστημικά κόμματα, όπως σοσιαλιστές για παράδειγμα, που θα κατέβουν με τον κύριο Γκλίξμαν, δεν μπορούν να ορθοποδήσουν, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η πολύ στροφή και κυρίως των νέων στα άκρα, έτσι. Το οποίο μόνο καλό δεν είναι.
1: Βέβαια. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πριν από την εκδήλωση των εγγενείων που μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη, με αντιπροσωπεία αγροτών. Εκεί τόνισε ότι ο διάλογος μαζί τους είναι διαρκής. Καταγράφηκαν τα αιτήματά τους, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των ζητημάτων τους.

0: Πάντως, Βαγγέλη, έχω την αίσθηση ότι η ενέργεια, αυτό την ενεργειακή καταιγίδα που ζούμε, η οποία ξεκίνησε από τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν από σχεδόν 5 χρόνια, θα την αντιμετωπίσουμε για αρκετό καιρό ακόμα. Γιατί έχουμε και το άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει με τους Χούθη, οι οποίοι απεδείχθησαν πολύ πιο φωνικοί από το Ιράν, μπορώ να σου πω, με τα πλήγματα που κάνουν στο Ριάντ και στο αεροδρόμιο, με συνολικά 18 νεκρούς, πάνω από 350 τραυματίες. Απεδείχθησαν πολύ πιο δολοφονικοί από τα πλήγματα τα Ιρανικά, τα οποία ήταν πέριξ των Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων. Δεν χτύπησαν στο ψαχνό. Οι Χούθοι όμως χτύπησαν στο ψαχνό. Αυτό ήταν το τραγικό. Και επίσης αυτό που εφάνει ήταν ότι η Σαουδική Αραβία, παρά το ότι διαθέτει πολύ ισχυρά αντιεροπορικά συστήματα, δεν κατάφερε να αποτρέψει τα πλήγματα των Χούθη. Έτσι. Και τώρα είχαμε και δήλωση από τον κύριο Ζελένσκι.
1: Είχαμε και δήλωση Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος από την Ουάσιγκτον.
0: Ναι, και δηλώνει ότι είναι οδυνηρό το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ τάχθηκε με το μέρος της άλλης πλευράς στον εν εξελίξει πόλεμο. Και αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να αντικατασταθεί, ο Ζελένσκι, να θυμίσουμε, ζήτησε 60 μέρες εκεχηρία προκειμένου να διοργανώσει εκλογές. Αυτό βεβαίως δεν εισακούστηκε. Αλλά βλέπουμε ότι ο κύριος Τραμπ λειτουργεί βάσει των προσωπικών του γνωριμιών και φιλίας που διαθέτει, που έχει μαζί με τον κύριο Πούτιν, έτσι.
1: Και μάλιστα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στον απόϊχο της συμφωνίας Πούτιν-Τραμπ θα υπογραφούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Να δούμε βέβαια εδώ, Βαγγέλη, υπάρχει το εξής ερώτημα. Θα μου πεις, η αγορά, και όπως και η αγορά του πετρελαίου και οι χρηματαγορές, είναι ψυχολογία. Αλλά προς το παρόν τα ποσά του ντίζελ, η τόνη ντίζελ που θα μπορέσει να απελευθερώσει η Ρωσία είναι πολύ μικρά για την ενέργεια την οποία έχουν ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, και φαντάζομαι ότι το ενεργειακό θα κυριαρχήσει στην σύνοδο κορυφής της Πέμπτης και της Παρασκευής, έτσι.
1: Και να πω την παρατήρηση ενός φίλου, γιατί μιλούσαμε νωρίτερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ένας φίλος ακροατής μας έγραψε ότι με αυτούς τους αέριδες οι ανεμογεννήτριες κλειδώνουν για λόγους ασφαλείας. Είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Έτσι, άρα λογικά θα υπάρχει ίσως κάποιο όριο, και ευχαριστούμε τον φίλο ακροατή για την ενημέρωση από τη στιγμή που γνωρίζει το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι, είναι τεράστιες ανεμογεννήτριες και παράγουν πάρα πολύ ρεύμα όταν δουλεύουν. Φαντάζομαι ότι από ένα σημείο και μετά, επειδή είναι πάρα πολύ ψηλές, είναι γύρω στα 30 με 40 μέτρα, όσο καλά και να είναι στερεωμένες στο έδαφος με τσιμέντα, με βίδες, με ό,τι υπάρχει, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί αν πέσει μια ανεμογεννήτρια, επειδή έχει ηλεκτρικό ρεύμα, μπορεί να πυροδοτήσει, να βάλει φωτιά. Όχι με αυτόν τον καιρό, αλλά σε έναν καιρό που είναι ξηρός, κάλλιστα μπορεί να βάλει φωτιά σε όλη την περιοχή.
1: Είναι πάντως περίεργο να ακούμε από την πλευρά της Μόσχας ότι είναι σε πολύ στενή επαφή κάθε ώρα με την αμερικανική πλευρά και όλα προχωρούν πολύ γρήγορα, έτσι.
0: Προσωπικές σχέσεις, Βαγγέλη.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό για το ζήτημα αυτής της συμφωνίας ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ για το πετρέλαιο.
0: Μια και το είπες αυτό, σήμερα μεταδόθηκε μια είδηση νωρίτερα.

0: Πέρα από το Reuters, ότι οι Ουκρανοί έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Και έσπευσε ο κύριο Ζελένσκι να βγει να το διαψεύσει, προφανώς και για να μην δυσαρεστεί στον κύριο Τραμπ, και είπε ότι αυτό είναι fake news. Εμείς ποτέ δεν πλήξαμε ενεργειακές υποδομές στην Ρωσία. Αντιθέτως, η Ρωσία πλήττει τις δικές μας. Άντε, βγάλε άκρη τώρα για να μπορέσει να καταλάβει από τα πλήγματα που γίνονται τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Και βεβαίως οι δημοσιογράφοι δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν τα πάντα σε ένα πολεμικό πεδίο το οποίο έχει έκταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί, με κατέρωθεν πολύ σημαντικά πλήγματα.
1: Δεν διαφαίνεται κάτι διαφορετικό και αυτό που λέει ο Ζελένσκι ότι είναι οδυνηρό, λέει, θεωρεί ότι ο Τραμπ πλέον, ενώ θα έπρεπε να είναι στη μέση, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ουκρανός Πρόεδρος, ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, αρχίζει πλέον να επιλέγει πλευρά και δεν είναι η δική του, είναι η πλευρά της Ρωσίας, ότι βρίσκεται πλέον, πηγαίνει πιο κοντά στην Μόσχα παρά στο Κίεβο.
0: Και το ερώτημα είναι, οι Βρυξέλλες πώς θα αντιδράσουν σε αυτό?
1: Οι Βρυξέλλες προς το παρόν δεν έχουν κινηθεί κατά τον ίδιο τρόπο. Αντιθέτως, συνεχίζουν στην ίδια γραμμή, στη γραμμή των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των οντοτήτων που θέτουν συνεχώς σε διαδικασία τέτοια. Έτσι,
0: ναι, αλλά αν έχεις προβλήματα τόσο σημαντικά ενεργειακά, εδώ θα υπάρχει μια κεφαλαιώδης, κολοσιαία διαφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει όλο αυτό το θέμα, βλέπει ότι ο Πούτιν συνιστά μια απειλή. Και διάβαζα μια ανάλυση χτες ότι εντάξει, δύσκολο να επιτεθεί στην Πολωνία ή σε άλλες έτσι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι διόλου απίθανο όμως να το ανοίξει όρεξη για τη Μολδαβία, η οποία είναι πολύ πιο αδύναμη και θα μπορούσε να κάνει μια εισβολή εκεί. Η Ευρώπη ανησυχεί για τα νότα της και προφανώς δεν θα το αφήσει έτσι αυτό. Τώρα, πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια κοινή ευρωατλαντική γραμμή, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι. Γιατί βλέπεις ότι ο κύριος Τραμπ λειτουργεί όπως λειτουργεί, δηλαδή ως επιχειρηματίας παρορμητικά. Όταν ανακοινώθηκε αυτή η είδηση για τη συμφωνία, είχαμε μείνει όλοι εμβρόντιτοι. Δηλαδή λέγαμε, μα τι στην ευχή γίνεται, η Δύση δεν τα έχει βάλει με τον Πούτιν? Τα έχει βάλει. Και γιατί δεν καταλήγουμε σε ένα...
1: Κάνει τα πάντα τώρα για να ρίξει τις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και θα δούμε κι άλλα. Δηλαδή, εδώ είμαστε.
0: Σίγουρα.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε κι άλλα μες στο επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες προσπάθειες που ενδεχομένως θα μας εκπλήξουν. Με στόχο από τον Αμερικανό Πρόεδρο πάντοτε αυτό. Να καταφέρει να πείσει τις αγορές να πέσουν οι τιμές. Να πέσουν οι τιμές στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπίραλ αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο της θέρμανσης, στα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Έντονες οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάργκο Ρούμπιο, με νέα ανάρτησή του στο X, υμνεί την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί θα ανακτήσουν το χαμένο πνεύμα τους αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Σαρώνει η κακοκαιρία στη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα συστέαση προς τους πολίτες. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ουκρανικά, μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν σήμερα στο Μπαλάκοβο, το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της Ρωσίας, το οποίο ανήκει στη Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα και εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, η οποία επρόκειτο να αποκτήσει τον μεγαλύτερο υπερυπολογιστή της Μόσχας, που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Είναι οδυνηρό το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε με το μέρος της άλλης πλευράς στον ανεξελίξει πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εκπομπή του Πιρς Μόργαν.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Άρης, στο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Του σίγουρου ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές μας επιλογές.
1: Άκουγα χθες πάντως τον Γιώργο που είχε βάλει το βράδυ στην επόμενη εκπομπή του ότι μας ξημερώνει με τις καλές συναδέλφους Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου. Πολύ Σινάτρα. Ο οποίος Σινάτρα, Βαγγέλη, ειδικά με αυτόν τον καιρό, ξέρει.
0: Εμάς νομίζω δεν μας έχει βάλει Σινάτρα, να του κάνουμε παράπονο.
1: Θα του κάνουμε παράπονο.
0: Ναι, ωραία.
1: Είμαι μέσα.
0: Okay. Δηλαδή, καθόμαστε και ακούμε και τις άλλες εκπομπές και λέμε γιατί σε αυτούς και όχι σε εμάς.
1: Έτσι,
0: να αρχίσουμε τέτοια.
1: Δώσε μου και ένα το κουβαδάκι μου να παίξω.
0: Ναι. Και τι άκουγες, είπες?
1: Άκουγα Σινάτρα. Είχε το New York, είχε διάφορα καταπληκτικά τραγούδια και επειδή χτες ήταν ο καιρός που ήταν.
0: Είναι μια φωνή που σου γαργαλάει τα αυτιά το Σινάτρα. Είναι τόσο οικεία η φωνή του, νομίζω. Έτσι.
1: Και που έχει, στην Ελλάδα είναι τόσο οικεία.
0: Έχει εντυπωθεί, ρε παιδί μου, στο μνημονικό μας τόσο έντονα. Λοιπόν, έβλεπα, έχουμε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ευκαιρία μάλλον, ο Πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, κυβερνητικοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Βλέπω όμως πόσο προεκλογικό γίνεται όσο περνά μέρα με τη μέρα το κλίμα.
1: Σκληραίνουν, αγριεύουν τα πράγματα.
0: Λογικό
1: είναι και σκέψω να γυρίσει και ο χρόνος.
0: Είναι έντονη, είναι πολύ έντονη η παρουσία, κάνουν περιοδίες οι πολιτικοί αρχηγοί. Και, και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της Ελλάς, περιόδευσε στην Κρήτη. Είχαμε και χθες σύνδεση με την Κρήτη για το ρεπορτάζ από την επίσκεψή του στο νησί και σε κάποια δήλωση που έκανε στο Κρήτη TV δήλωσε ότι εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με την δεξιά.
1: Αλήθεια λέει, μόνο με την ακροδεξιά συγκυβέρνηση.
0: Το απόσπασμα αυτό το έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα και το ανήρτησε το απόσπασμα μαζί με μια φωτογραφία όπου είναι το Σεπτέμβρη του 2015 χέρι-χέρι με τον Πάνο Καμένο, με τον οποίο και συγκυβέρνησαν, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο συνοδεύει, το κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξη του στο Κρήτη TV είπε: εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Λογικά, ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες ήταν συνωνυμία. Για του λόγου του αληθές, δείτε και το βίντεο και το παραπέμπει στο βίντεο από κάτω. Έχουμε πολλά να δούμε και βλέπουμε και πολύ έντονη δραστηριότητα από το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, αλλά και ότι τίποτα δεν μένει στο απειρόβλητο, έτσι. Ναι. Ό,τι και να συμβαίνει γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον πολιτικό αντίπαλο.
1: Ναι. Και είναι υπάρχει ο περίφημος, αυτό που λέγαμε σε αυτή τη δουλειά, χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, όλοι θέλουν να κερδίσουν κάποιες, εν πάση περιπτώσει, εντυπώσεις. Μάλιστα. Σημαντικό.
0: Να περάσουμε εκτός συνόρων, Δημήτρη.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τώρα
0: Γαλλία.
1: Mm-hmm. Που βεβαίως συνταράσσεται από τις διαδηλώσεις. Έχουμε πει για αυτές τις μαθητικές διαδηλώσεις ότι δεν είναι τόσο η κατάσταση που επικρατεί στα γαλλικά σχολεία, δηλαδή ότι είναι υπεράριθμιση τάξης, ότι λείπουν καθηγητές, το οποίο είναι αλήθεια, αλλά ως ένα βαθμό αυτό, γιατί η γαλλική παιδεία είναι εξαιρετική. Και αυτό το οποίο έλεγε και το σχολιάζαμε ο Γιώργος ο Πρεβελάκης, φίλος του Earth News Radio και της ΕΡΤ γενικά, τον έχουμε καλέσει πάρα πολλές φορές για να μας δώσει τα φώτα του, καθηγητής γεωπολιτικής της Σορβόνη. Έλεγε λοιπόν ότι η νεολαία αισθάνεται αυτή την ανησυχία του τι θα γίνει στο μέλλον της. Αν θα βρει δουλειά, αν θα είναι καλοπληρωμένη δουλειά, αν θα υπάρχει δυνατότητα ανέλυξης, αν θα παραμείνει κανείς σε αυτή τη δουλειά. Και όπως είπαμε, οι συγκρούσεις αυτές οδηγούν στα άκρα. Και σύμφωνα με την δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, που καταδεικνύει την αυξανόμενη πόλωση του πολιτικού τοπίου, η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς, του Εθνικού Συναγερμού, η Μαρίν Λεπέν, και ο αντίπαλος της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο αντίπαλός της, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, με την ανυπότακτη Γαλλία, αυξάνουν τη δυναμική τους εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Και η δημοσκόπηση τι δείχνει? Ότι στον πρώτο γύρο η κυρία Λεπέν προηγείται με 37-38%, μακριά από το 50, κάτι που θα μπορούσε να την εκλέξει από τον πρώτο γύρο πρόεδρο. Αυτό έχει γίνει σχεδόν ποτέ στη Γαλλία, νομίζω ότι ποτέ. Ανάλογα με τα σενάρια που εξετάστηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Doxa, σε μεγάλο δείγμα, Βαγγελή, 12.000 άτομα, ο κύριος Μελανσόν, ο οποίος στηρίζει στεναρά τις μαθητικές διαδηλώσεις.
0: Τις παίρνει... κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες όλες, έτσι.
1: Ακριβώς, με ποσοστό 18 ή 18,5%. Οι μετρήσεις τους τώρα είχαν με βάση το σενάριο ότι οι δύο υποψήφοι αναμετρώνται με έναν κεντρό υποψήφιο. Είτε θα είναι ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός, είτε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επίσης πρώην πρωθυπουργός, υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν και οι δύο. Ο Φιλίπ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 17% των ψήφων και ο Ατάλ μόλις 11%. Στο δεύτερο γύρο καθίσταται βέβαιο ότι περνάει η Λεπέν. Ωστόσο, ο Μελανσόν έχει θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για πρόεδρο, το 12, το 17 και το 22, αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει στο δεύτερο γύρο. Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και ο καθοριστικός δεύτερος για τις 2 Μαΐου. Είναι, η Γαλλία είναι ένα βαρόμετρο, θα μπορούσα να σου πω, για τις τάσεις που επικρατούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και φυσικά δεν έχουμε μόνο την κυρία Λεπέν.
0: Άρα είναι ανησυχητικές οι τάσεις, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, πιέζουν προς τα άκρα.
0: Βλέπουμε διεύρυνση φοφόρους των άκρων.
1: Ναι, ναι.
0: Δημοσκοπικά, τουλάχιστον.
1: Δημοσκοπικά, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε και άλλα ακροδεξιά κόμματα. Έχουμε το Vox στην Ισπανία, έχουμε τις Fratelli d'Italia της κυρίας Μελώνη στην Ιταλία, έχουμε το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, στη Γερμανία. Έχουμε τον Nigel Farage, επίσης ακροδεξιό στην Βρετανία, ο οποίος πλησιάζει το 20% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και έχουμε μέσα στο 27 πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι, έχουμε και, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε καλά στην Γαλλία και στην Ελλάδα. Στη Γαλλία είναι προεδρικές, στην Ελλάδα είναι βουλευτικές, αλλά έχουμε και στην Ευρώπη και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις.
0: Και την ίδια ώρα, βέβαια, μένονται και οι διαμαρτυρίες στην
1: Ελλάδα. Οι οποίες επεκτείνονται, έτσι, και βέβαια. Από το Βέλγιο τώρα πήγαν στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία και στη Μαδρίτη.
1: Και στη Μαδρίτη,
0: έβλεπα, ναι. Δημήτρη, εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε επαόριστον απεργία, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση, και στο πλευρό τους βρίσκονται και οι φοιτητές. Ναι. Και καταλαβαίνουμε ότι γιγαντώνεται αυτό το κύμα. Στη Δε Γαλλία, αυτό που λένε οι διαδηλωτές είναι ότι υπάρχουν τα κίτρινα γυλαίκα, οι πυροσβέστες, τα συνδικάτα και οι μαθητές και όλοι αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους. Ναι. Δεν είναι μόνο μια πορεία μαθητών λυκείου, αλλά μια κινητοποίηση συνολική φοιτητών και συνδικάτων, όπως ξεκαθαρίζουν.
1: Ακριβώς. Και στις 17 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένη η μεγάλη συγκέντρωση επιστροφής εντός εισαγωγικών των κίτρινων γυλαίκων, τα οποία κίτρινα γυλαίκα, όπως με εξηγούσε πριν από κάποιο καιρό, όπου ήταν στα φόρτε του στα κίτρινα γυλαίκα, κορυφαίος διπλωμάτης Γάλλος εδώ στην Αθήνα. Τα κίτρινα γυλαίκα, ξέρεις, δεν ανήκουν ούτε στην ακραριστερά, ούτε στη δεξιά, ούτε στους σοσιαλιστές, ούτε στο κέντρο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυριολεκτικά στο όριο, δηλαδή
0: της
1: φτώχειας. Ναι. Έχουν χρήματα, δηλαδή, ίσα ίσα για το φαγητό, ίσα ίσα για τη βενζίνη, ίσα ίσα για τις σπουδές των παιδιών
0: τους. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
1: Για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και τι συμβαίνει εκεί? Αν εκεί ανέβει η βενζίνη, για παράδειγμα, 20-30 λεπτά, ή αν ανέβει το ηλεκτρικό ρεύμα,
0: πάβουν να υπάρχουν τα χρήματα, έτσι, για τα απαραίτητα.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, δεν έχουν χρήματα να αντιμετωπίσουν την ίδια τη ζωή. Και αυτό είναι ακριβώς που προκαλεί αυτές τις διαδηλώσεις. Τα κίτρινα γυλαίκα ήταν σαφώς διακομματικά στις διαδηλώσεις. Ανήκουν σε όλο το πολιτικό φάσμα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, μου το έλεγε αυτός ο κορυφαίος διπλωμάτης.
0: Τώρα στην Αλβανία, την οποία και ανέφερες νωρίτερα, Δημήτρη, είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κλιμάκωση των επεισοδίων.
1: Σοβαρά επεισόδια.
0: Έτσι. Σοβαρά επεισόδια και πάλι. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις κορυφώθηκαν με πυρκαγιές ακόμη και στο Υπουργείο Παιδείας, σε τραπεζικά καταστήματα που έγιναν επίσης στόχος, υποκαταστήματα εταιρείας μικροπιστώσεων. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 προσαγωγές. Μεταφέρθηκαν 5 άτομα στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, που τραυματίστηκαν. Οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ.
1: Κοτρώνες, θα έλεγα, γιατί τα πλάνα ήταν συγκλονιστικά.
0: Κάτι θηρία, έτσι, κάτι μπλόκια.
1: Άμα το φας αυτό στο κεφάλι.
0: Και από την άλλη, οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα αλλά και ρήψεις νερού υποπίεση. Πραγματοποιούνται αυτές οι κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες σχολές, μποϊκοτάρουν τα μαθήματα, πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας, βρέθηκαν εκεί και μαθητές λυκείων. Συμμετείχαν φοιτητές από την Ιατρική, το Πολυτεχνείο, οικονομικές, νομικές σχολές και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ και μαθητές λυκείου που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις πρωταγωνίστησαν και μποϊκοτάζ μαθημάτων καταγράφηκε σε αρκετές πανεπιστημιακές σχολές. Τι ζητούν? Βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια, στήριξη για τους φοιτητές, περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό που μας έλεγες και νωρίτερα, Δημήτρη, τη μεγάλη αγωνία
1: για το μέλλον του νέου ανθρώπου, για το μέλλον του. Έτσι, ακριβώς. Βέβαια υπάρχει και το άλλο θέμα με τον θέλουν και αλλαγή κυβέρνηση, θέλουν να φύγει ο κύριος Δράμα, τον θεωρούν εξαιρετικά διεφθαρμένο. Ως θυμίσω ότι υπήρχε και η ιστορία με τη Ριβιέρα, την οποία θέλει να φτιάξει ο κύριος Δράμα εκεί, καταστρέφοντας ένα φυσικό περιβάλλον.
0: Τι εμπλοκή είχε, θύμισε μας εκεί, ο αμερικανικός παράγοντας.
1: Ήταν του Τζάρετ Κούσνερ,
0: γαμπρός
1: του κύριου Τραμπ. Ο Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Το είδε ως επιχειρηματικό έργο εκεί. Ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει. Γιατί αλλά από την κάνει. Άλλη, υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί είναι ένα εξαιρετικό φυσικού κάλους η περιοχή αυτή της αποκαλούμενης αλβανικής Ριβιέρας.
0: Πάντως δεν ξέρω τώρα που λες, Δημήτρη, για την αλβανική Ριβιέρα και συνολικότερα για τη γειτονική χώρα. Όποιος γνωστός, φίλος, συγγενής έχει πάει τα τελευταία χρόνια, αυτό που μου λέει είναι ότι οι τιμές πλέον έχουν γίνει εφάμιλες της χώρας μας.
1: Έτσι.
0: Και επειδή έχει πολύ όμορφα μέρη και από τα οποία αποτελούν κιόλας τουριστικό προορισμό, αυτό το οποίο μαθαίνω, γιατί με ενδιαφέρουν τα τουριστικά νέα και όποιος πηγαίνει κάπου το ρωτάω πώς ήταν εκεί οι τιμές, πόσο ήταν το ξενοδοχείο, πόσο ήταν το φαγητό κλπ. Ρεπορτάζ αγορά, σωστά. Μου λένε ότι οι τιμές είναι, τουλάχιστον σε αυτά τα τουριστικά μέρη, στη γειτονική μας Αλβανία, εφάμιλες της Ελλάδας.
1: Ναι. Και εμένα πήγαν κάτι φίλοι γνωστοί, τέλος πάντων, μου είπαν ότι τα μπαρμπούνια τα έχουν 45-50 ευρώ το κιλό, το οποίο είναι κοντά σε αυτά που πληρώνουμε εμείς πηγαίνουμε στην Εύβοια, που είναι και ψαρότοπος.
0: Σωστά.
1: Και μας αρέσουν πολύ και τα μπαρμπούνια.
0: Νομίζω
1: και 30, οι κουσομούρες
0: 35-40 τα πλήρωσα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, άρα έχεις το
1: καλή τιμή τα βρήκες, έτσι.
0: Σωστό είναι.
1: Ωραία.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει έρθει πάλι στους, στη ρύθμιση του ήχου μας.
1: Σήμερα, μία βλέπω Τσιμέκα, μία Μαρίλια. Τι
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι, ναι, μα και εγώ βλέπω, λέω, πώς άλλαξε έτσι ο Θάνος, αγνώριστος. Λοιπόν, Μαρία Σφυρόερα στην
1: σταθερή
0: παραγωγή
1: αξία,
0: μας.
1: Σταθερή αξία,
0: και ο Γιώργος Σολάκης επίσης, σταθερή αξία.
1: Εννοείται.
0: Στις μουσικές μας επιλογές. Δημήτρη, φαίνεται πάντως ότι για το, τη ρωσική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο, το ρωσικό, έχουμε αντιδράσεις γερουσιαστών. Και δεν είναι μόνο δημοκρατική.
1: Ακριβώς. Για την ακρίβεια είναι 6 ρεπουμπλικάνοι και 6 δημοκρατικοί, εν το συνόλο 12 Αμερικανοί γερουσιαστές.
0: Οι οποίοι τι λένε?
1: Οι οποίοι σήμερα κατήγγυλαν τη συμφωνία του κυρίου Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ, κάνοντας λόγο για προδοσία του ουκρανικού λαού και αυξάνοντας τις πιέσεις στο Λευκό Οίκο ώστε να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων στην Μόσχα. Επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι το να δίνεται στη Μόσχα η δυνατότητα να πουλά ελεύθερα το ρωσικό ντίζελ στις διεθνείς αγορές βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ και συνιστά προδοσία του ουκρανικού λαού.
0: Των συμμάχων δηλαδή, ουσιαστικά έτσι τους λένε.
1: Γιατί, όπως επισημαίνουν, η προβλεπόμενη άρση των Αμερικανικών κυρώσεων βάσει της ενεργειακής αυτής κεχηρίας θα επιτρέψει στον Πούτιν να χρωματοδοτήσει περαιτέρω την πολεμική του μηχανή.
0: Βέβαια.
1: Και οι γερουσιαστές υπενθυμίζουν ότι το Κογκρέσο υιοθέτησε πρόσφατα μια νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και προέτρεψε τον κύριο Τραμπ να εφαρμόσει οικονομική πίεση στη Μόσχα και τους κυριότερους συνεργούς αυτού του πολέμου, ιδίως στην Κίνα, ώστε να ενισχυθεί η θέση του Αμερικανού Προέδρου στις διαπραγματεύσεις και να οδηγηθεί αυτός ο καταστροφικός πόλεμος στο γρήγορο τερματισμό του.
0: Όλα τα γεωπολιτικά, νομίζω, αυτά θα παίξουν πάρα πολύ στις ενόψεις των ενδιάμεσων εκλογών,
1: ναι.
0: Θα αναδεικνύονται από τους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ και η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί και αγγίζει πολύ έντονα και τον Αμερικανό, το μέσο Αμερικανό πολίτη.
1: Το ντίζελ πάνω από 6 δολάρια το γαλόνι είναι εξωφρενικό.
0: Έχει εκτοξευθεί η τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα δεδομένα που γνωρίζουν εκεί οι καταναλωτές, αλλά και όλη αυτή η αναστάτωση γεωπολιτική νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και θα πρωταγωνιστήσει στην αντιπαράθεση την προεκλογική.
1: Είναι θέμα των καταναλωτών τελικά, δηλαδή όταν πιέζεις τον πολίτη να πληρώσει ακριβότερα το ντίζελ, τη βενζίνη, γενικά τα ορυκτά καύσιμα, όταν αυτά συμπαρασύρουν μια σειρά αγαθών, έτσι, οπότε η δυσαρέσκεια των πολιτών θα μπορούσε να είναι τιμωρητική για τον κύριο Τραμπ. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να του δημιουργήσουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και να χάσει τη δυνατότητα να νομοθετεί. Δηλαδή να πάρει το Κογκρέσο η Δημοκρατική και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ για την Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κόστος ζωής διεθνώς, δήλωσε από τη Λάρισα Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Στο 1 ευρώ και 55 το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπουλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λέγαμε και νωρίτερα εδώ μαζί με τον Δημήτρη το Φαναριώτη στην εκπομπή μας εδώ στο τέλος της μέρας, πως και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, πως κυριαρχεί η είδηση της αποπομπής Guilfoyle στα διεθνή και κυρίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, και βλέπαμε νωρίτερα την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Σιράς, να περιγράφει τα όσα συνέβησαν και οδήγησαν τελικώς στην αποπομπή της από τη θέση της, από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι αποκάλυψε λοιπόν Δημήτρη, ότι όταν ο Ρούμπιο έφτανε εδώ στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, γνώριζε η Kimberly Guilfoyle ότι είχε δρομολογηθεί ήδη η απομάκρυνσή της.
1: Ναι, κάποιες πληροφορίες τα είχε προφανώς η δημοσιογράφος, η Βρετανίδα. Μίλησε στην ΕΡΤ, να το πούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μίλησε εδώ στην τηλεόραση, στο ΕΡΤ News.
1: Ακριβώς. Και ανέφερε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle ήταν γνωστή, πάρθηκε 2-24 ώρα πριν ανακοινωθεί.
0: Ήταν μια χιονοθύελα που έγινε χιονοστιβάδα, είπε χαρακτηριστικά εδώ, μιλώντας στην εκπομπή χωρίς φίλτρο στα κορίτσια, και φαίνεται ότι ήταν ένα ζήτημα που ο Τραμπ έκρυβε κάτω από το χαλί, όπως είπε.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή δεν πήγαινε.
1: Είχε πει
0: παραπέρα
1: ότι δεν μου αρέσουν αυτά που διαβάζω, αλλά μέχρι εκεί, δεν είχε πει κάτι περισσότερο. Έχει σχέση μαζί της λόγω του γιου του, ανέφερε η δημοσιογράφος, αλλά και γι' αυτό είπε και όσα είπε η Βρετανίδα συνάδελφος.
0: Και μας έλεγες και χθες από πότε είχε να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Από το μακρινό 1974 με τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Χάκα, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Τότε βέβαια ήταν ακόμα χούντα στην Ελλάδα, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έπρεπε να, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήρθε μετά ως ο πρώτος δημοκρατικός ηγέτης, έπρεπε να διαχειριστεί εκ νέου τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έτσι.
0: Τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο ανέβασε ένα νέο βίντεο με πανοραμική θέα της Ακρόπολης με τη φράση «Η ελληνική επιθυμία για την ανακάλυψη νέων οριζόντων έγινε το αμερικανικό πνεύμα της εξερεύνησης», και υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ξαναβρουν το χαμένο τους πνεύμα αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Έρχεται μια εβδομάδα μετά από αυτή την ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, και στο νέο του μήνυμα εστιάζει στις ιστορικές ρίζες και τις πολιτιστικές επιρροές που διαμόρφωσαν την αμερικανική ταυτότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία ακριβώς της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Φαίνεται πόσο πολύ ήταν σημαντικό για εκείνον το ταξίδι στην Αθήνα, αλλά και η παρουσία του στην ΠΝΙΚΑ με αυτές τις εικόνες με φόντο την Ακρόπολη, τον Ιερό Βράχο που ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη.
1: Θα είναι πάντως εξαιρετικά αβανταδόρικη για τον κύριο Ρούμπιο αυτή η ομιλία του στην Ακρόπολη, η οποία εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, αντί να αναφερθεί στα γνωστά άμυνα, ενεργειακά κτλ., αναφέρθηκε στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το αθάνατο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και βεβαίως γράφει και τις πρώτες του επιταγές, αν θέλεις, για την Προεδρία των ΗΠΑ, γιατί σύμφωνα με όλα όσα κυκλοφορούν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δύο θα είναι οι πιθανοί πολιτικοί οι οποίοι θα πάρουν το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, είναι ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Βάντς. Είναι και οι δύο μετριοπαθείς, έτσι, δεν είναι ακραίοι, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικώς ποιος θα επικρατήσει. Νομίζω όμως ότι αυτή η ομιλία του κυρίου Ρούμπιου με φόντο την Ακρόπολη ήταν πολύ σημαντική για τον ίδιο και για τα μηνύματα τα οποία έστειλε στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.
0: Βέβαια. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας από την μεριά.
1: Τι πιάνει αυτή η άδερε, φίλε, δηλαδή.
0: Του αστυνομικού δελτίου. Ναι.
1: Έχουμε ακούσει για ναρκωτικά, για όπλα, για ό,τι να είναι, αλλά αυτό...
0: Εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, βρέθηκαν περισσότερα από 3.000 όπλα μέσα σε χαρτοκιβώτια. Είχαν δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες.
1: Όχι πυροβόλα, να το διευκρινίσουμε.
0: Όχι, μιλάμε για για σπαθιά, μαχαίρια και σιδηρογροθιές.
1: Σαμουράι σπαθιά. Μεγάλα.
0: Αυτά τα μεγάλα, σαν, ναι, σαν τα Ιαπωνέζικα που βλέπαμε σε ταινίες σαμουράι. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Κατέσχεσαν 3.081 τέτοια τεμάχια οι τελωνιακοί ελεγκτές του τμήματος Διοξυλαθρεμπορίου και του τελωνίου εισαγωγών της εξαγών της Θεσσαλονίκης. Κατά τους τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγκους εντόπισαν ένα ύποπτο εμπορεύμα το κυβότιο, προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Ξέρεις, είναι ένα σύστημα, Δημήτρη, το οποίο πηγαίνει και σκανάρει το...
1: Το φορτηγό.
0: Το
1: κοντέινερ. Μπορεί να είναι από πλοίο ή από φορτηγό. Ναι.
0: Εμπορεύμα το κυβότιο. Έτσι, ναι, το τσεκάρει λοιπόν αυτό το σύστημα το X-Ray, το σκανάρει και βλέπει μέσα το τι γίνεται. Πώς ελέγχει στο αεροδρόμιο την τσάντα μας. Κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα. Το κοντέινερ λοιπόν με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά, ηλίου και χάντρες είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας και είχε τελικό προορισμό τη Βουλγαρία. Ο έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο και στο φυσικό έλεγχο πλέον που ακολούθησε εντοπίστηκαν συνολικά 1.900 στιλέτα, 470 μαχαίρια πεταλούδα, 300 σπαθιά των 45 εκατοστών, 175 των 50 εκατοστών, αυτά είναι πιο Ιαπωνέζικα, θυμίζουν πιο σαμουράι, 120 σπαθιά των 42 εκατοστών, 110 σιδηρογροθιές και 6 μαχαίρια κάραμπιτ, είναι αυτά τα κυρτά μαχαίρια.
1: Σαν για τα γάνια.
0: Έτσι, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και εμπίπτουν στις διατάξεις βέβαια όλα αυτά του νόμου περί όπλων, κατασχέθηκαν και συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.
1: Έχει τύχει να, στην Αθήνα σε ένα-δύο μαγαζιά που πουλάγανε τέτοια σπαθιά, σαμουράι, είχα εκπλαγεί από τις τιμές που τα πουλάγανε. Εντάξει, είναι χρωμιωμένο ατσάλι προφανώς, αλλά μου έλεγε ο άνθρωπος εκεί, το ρώτησα πόσο έχει ένα σπαθί σαμουράι, πρέπει να ήταν γύρω στα 50 εκατοστά, μισό μέτρο. Ωραίο, περιποιημένο, χρωμιωμένο ατσάλι και μου είπε φιλική τιμή 500 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα όλα αυτά τα σπαθιά και τα μαχαίρια και τα στιλέτα τι αξία έχουν αν πουληθούν στην Ηλιανική. Ευτυχώς δεν προορίζονταν για τη χώρα μας. Προοριζόντουσαν για την γειτονική Βουλγαρία.
0: Και ενδεχομένως να προορίζονται και για χρήση. Γιατί πολλά από αυτά, και εσύ αν το έπαιρνες, θα το έπαιρνες για να το τοποθετήσεις σε έναν τοίχο.
1: Σε ένα δίχο,
0: έτσι,
1: ναι,
0: σε ένα. Ακριβώς. Πάνω από ένα τζάκι θα ήταν πολύ όμορφο να βάλεις ενδεχομένως ένα τέτοιο. Το ίδιο είχα νιώσει όταν βρέθηκα στο Τολέδο με τα ξύφη των υποτών. Είχε
1: φανταστικά. Φημισμένο το Τολέδο για τα.
0: Βεβαίως, για την κατασκευή.
1: Για την κατασκευή αυτή.
0: Και όταν επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω, από 100 ευρώ και πάνω έκαναν τα ξύφη κανονικού μεγέθους ξύφη και ξεκινούσαν από 100 περίπου ευρώ, αλλά υπήρχε θέμα γιατί έπρεπε να έχεις μεγάλη βαλίτσα που να το χωράει μέσα για να το βάλεις να το...
1: στις αποσκευές.
0: Ναι,
1: τώρα βέβαια να πούμε ότι δύο από...
0: Με τα πιστοποιητικά του βέβαια όλα, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Ότι είναι προϊόν που το έχεις πάρει από εκεί που πρέπει.
1: Έτσι. Mm-hmm. Τώρα τα 470 μαχαίρια πεταλούδα, αυτά είναι κάτι μικρά μαχαιράκια, γύρω στα 10 εκατοστά.
0: Είναι αυτά που τα παίζουν, έτσι, ανοίγουν, κλείνουν.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ανοίγουν, κλείνουν, είναι λίγο έτσι... Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να βρω την ακριβή έκφραση. Για να πουλάει ένας πιτσιρικάς μούρι στον άλλο πιτσιρικά, να του λέει: κοίτα, εγώ έχω μαχαίρι πεταλούδα. Αλλά και 110 σιδηρογροθιές. Εδώ θέλω να σταθώ, γιατί η σιδηρογροθιά είναι ένα φωνικό όπλο. Δηλαδή, εάν κάποιος σου ρίξει μία γροθιά στο σαγόνι ή στο μέτωπο, okay, θα τραυματιστείς. Εάν σε χτυπήσει με σιδηρογροθιά, μπορεί να σου σπάσει τα κόκαλα, να πάθεις εσωτερική αιμορραγία και να
0: πεθάνεις. Πολύ σοβαρά η ζημιά. Έτσι.
1: Άρα είναι 100% όπλο.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Άρης, και κοντά στο τέλος της εκπομπής, καθώς η ώρα έχει πάει 10 παρα 12 λεπτά, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σας με αρκετά και ενδιαφέροντα.
0: Πάμε λίγο στην υπόθεση Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας η οποία έγινε σύμβολο όταν...
1: Της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
0: Ακριβώς, όταν μετά από δεκαετίες βρέθηκε να απειλείται με έξωση από το σπίτι της, έτσι, και έγινε σύμβολο ακριβώς της οργής.
1: Και όχι απλώς έξωση, τη βγάλανε με το φορείο. 87 χρονών γυναίκα, τη βγάλανε με το φορείο στο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι... Αν υπάρχει ορισμός για τη λέξη απονιά, αυτός είναι, νομίζω.
0: Και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Φαίνεται ότι όμως έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ και ακριβώς. Κάποιοι δεν θέλουν να ξεχαστεί.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι σε μια συμβολική κίνηση τόσο μνήμης όσο και διαμαρτυρίας, στη γραμμή 5 του μετρό της Μαδρίτης δημιουργήθηκε η στάση El Carmen. Και απέκτησε προσωρινά το όνομα Μαρή Κάρμεν προς τιμή της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία πέθανε πριν από λίγες ημέρες. Την καλλιτεχνική παρέμβαση υλοποίησε η συλλογικότητα Ρεντρέτο, γνωστή για τις δράσεις της με κοινωνικές και πολιτικές αναφορές. Τα μέλη της πρόθεσαν προσωρινά τη λέξη Μαρή στην επιγραφή της τάσης που ήταν Κάρμεν, μετατρέποντας το όνομα του σταθμού σε ένα φόρο τιμής στην ηλικιωμένη γυναίκα. Τη Μαρή Κάρμεν δεν τη θάψαμε, τη σπήραμε, και μέσα σε εκείνο το έφορο χώμα της αξιοπρεπούς οργής ανθίζει η ελπίδα, ανέφερε η ανάρτηση, δίνοντας ένα συμβολικό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία. Μπράβο στους Ισπανούς που, ασχέτως αν δεν ήταν θεσμικό αυτό, που προχώρησαν σε αυτό τον τρόπο για να μην ξεχαστεί η τραγική μοίρα που είχε αυτή η γυναίκα, την οποία τη βγάλανε από το σπίτι της μετά από 71 ολόκληρα χρόνια.
0: Πάμε τώρα να δούμε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αισιόδοξος για συμφωνία ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ναι, ο γνωστός μας
1: Τζορτζ Όσμπορν, πρώην
0: πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμφανίστηκε λοιπόν αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Μουσείου. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να προβλέπει την έκθεσή τους τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε ξανακούσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Μίλησε στο πρακτορείο Bloomberg, να πούμε.
1: Πάντως, και... παρένθεση, συγγνώμη, είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε να δανείζουμε τη δική μας περιουσία, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ σωστό αυτό, δηλαδή.
0: Γι' αυτό και είπαμε ότι
1: λογική.
0: Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε, το ξεκαθάρισε και η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού,
1: πολύ
0: να αποδεχθούμε δανεισμό. Γιατί είναι σαν να δεχόμαστε την κατοχή του,
1: ακριβώς,
0: την κυριότητα.
1: Τα δικά μας να δανείσουμε, δηλαδή.
0: Ακριβώς, να δανειστούμε είναι σαν να. Ναι, ναι. Λοιπόν, σαν να μου κλέψεις έναν αναπτήρα, έτσι, ή το στυλό μου, να μου το κλέψεις και μετά, ας πούμε, να μου λες, εντάξει, θα στο δανείσω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, κάπως έτσι.

0: που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας του μνημείου. Είναι απολύτως λογικό και εύλογο.
1: Το οποίο το μνημείο το δικό μας έχει μείνει ημίγυμνο, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, ακριβώς γιατί ο Λόρδος Έλγιν, ο οποίος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας άθλιος κλέφτης, ο οποίος λάδωσε τους Τούρκους τότε για να μπορέσει να ξυλώσει τη ζωοφόρο του Παρθενώνα. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί, ήρθε κανονικά, μας τα έκλεψε και έφυγε. Αδιανόητα πράγματα τόσα χρόνια μετά.
0: Κανονικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πάω στον Ιμάμογλου, Δημήτρη, γιατί ναι. Έκανε κάποιες δηλώσεις
1: σκληρές.
0: Πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος?
1: Στη φυλακή φυσικά.
0: Είναι στη φυλακή, δεν βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό ή κάτι άλλο. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που γνωρίζαμε, γιατί έχει περάσει τόσος καιρός, ούτε που θυμάμαι από πότε ήταν, και έχει ξεχαστεί. Τι είναι να ξεχαστεί? Ήταν ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε και να αντισταθεί και να κερδίσει.
1: Κερδίσει τον Ερντογάν.
0: Τον Ερντογάν και τους εκλεκτούς του, έτσι. Ακριβώς. Στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
1: Σε ποιο Δήμο? Είναι τεράστια σημασία του Δήμου της Κωνσταντινούπολης.
0: Βεβαίως.
1: Η μισή Τουρκία.
0: Ποιος ήταν ο Νταβούτογλου, ήταν απέναντί του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν ο Νταβούτογλου. Είπε λοιπόν ότι ο Ερντογάν επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους. Ήταν αυτό κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης. Επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον πλήρη αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή, ενώ όπως είπε η τουρκική κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς επιχειρώντας να εξαλείψει κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής. Να σου θυμίσω ότι το τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει περίπου 10 τηλεοπτικοί σταθμοί στην Τουρκία και μη φανταστείς ότι ήταν φιλοκυβερνητικοί, γιατί αλλιώς δεν θα κλείνανε.
0: Έκλεισε και τώρα πρόσφατα ένα τηλεοπτικό κανάλι.
1: Το Hulk TV. Η σημερινή εξουσία λέει λοιπόν επιδιώκει ένα όνειρο ολοκληρωτισμού, μια πολιτική χωρίς αντιπάλους, ένας μονοφωνικός τύπος, μια εξαρτημένη δικαιοσύνη, ένα ανίσχυρο κοινοβούλιο, μια φοβισμένη κοινωνία και στο τέλος όλων αυτών μια εξουσία που δεν θα άλλαζε ποτέ. Αυτά είπε ο κύριος Ιμάμογλου ενώπιον των δικαστών. Εάν καταδικαστεί, δεν ξέρω πότε θα γίνει η δίκη του τελικά. Ήταν η πρώτη μέρα της απολογίας του, αλλά υπάρχει η εκτίμηση από νομικούς κύκλους στην Τουρκία ότι θα μπορούσε να δεχθεί ποινή φυλάξης 2.200 χρόνια. Οπότε 2.200 χρόνια. 2.224, δεν θυμάμαι. Πάντως πάνω από 2.200 χρόνια. Το πιο αστείο...
0: Δεν θα τον ξαναδούμε δηλαδή. Όχι να διεκδικήσει ο άνθρωπος αξίωμα στην χώρα, αλλά δεν θα τον ξαναδούμε.
1: Θα μείνει μέσα στη φυλακή ΕΣΑΗ. Είναι κάτι περισσότερο προφανές αυτό. Πάντως στην Τουρκία το εντυπωσιακό ήταν ότι έκαναν μια συγκέντρωση οι Κούρδοι και έδωσε εντολή η τουρκική κυβέρνηση να καθαριστεί με ξύδι και σαπούνι η πλατεία που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως συγκέντρωση του ΝΤΕΜ στην Μούγλα.
0: Απαξιωτικά, έτσι? Απαξιωτικά, δηλαδή να καθαριστεί ότι βρώμισαν την πλατεία και θα την καθαρίσουμε με ξύδι και σαπούνι.
1: Ακριβώς αυτό. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους Κούρδους ο κ. Ερντογάν και η Τουρκία βέβαια συνολικά.
0: Και
1: υποτίθεται
0: ότι έγινε μια κίνηση τώρα απέναντι στο...
1: με τον Οτσαλάν. Είπαν να καταθέσουν τα όπλα το ΠΚΚ. Απ' την άλλη όμως έχουμε τις επαρχίες εκεί, τις κουρδικές, Χακάρι, Μπενγκόλ κτλ. Όπου εκεί πέρα έχει διωχθεί βαναυσότατα ο κουρδικός πληθυσμός.
0: Δημήτρη, αυτή η υπόθεση στη Γαλλία με τα σούπερ μάρκετ ήταν 300-350, τα οποία δέχθηκαν την κυβερνοεπίθεση και έφτασαν στους 50 βαθμούς τη θερμοκρασία στους καταψύκτες.
1: Έτσι,
0: και μιλάμε τώρα για καταψύκτες. Εκτός από αυτά που βλέπετε, ας πούμε, δεν μιλούμε για αυτά που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ και έχει τα γιαούρτια μέσα, τα τυριά ή τα άλλα τα κατεψυγμένα. Μιλάμε
1: αποθήκες
0: ότι έχουν
1: ψυγεία.
0: Αποθήκες, ακριβώς, τεράστιες αποθήκες με τεράστια ψυγεία, τα οποία έχουν όλα τα προϊόντα. Έχουν προϊόντα εβδομάδας τουλάχιστον μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτά δέχτηκαν επιθέσεις

0: βρήκαν τελικώς ποιος ευθύνεται, ανέλαβε κάποιος την ευθύνη.
1: Κανείς. Δεν έχει υπάρχει ανάληψη ευθύνης και μιλάμε για ψυχτικά συστήματα σε 350 σούπερ μάρκετ. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες τόνους κρέατος και άλλων ευπαθών προϊόντων ή γαλακτοκομικών κτλ. Τα οποία καταστράφηκαν. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες της κυβερνοεπίθεσης. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης και δεν έχουν ζητηθεί λύτρα. Και στο επίκεντρο της έρευνας τώρα των αρχών.
0: Αυτό το διάβαζα. Ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να το κάνει και μετά να τηλεφωνήσει και να πει: κοίτα, ξαναδείς, για να μην στο ξανακάνω δώσα μου τόσα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ρίχνουν τις ευθύνες λοιπόν οι αρμόδιες αρχές στο παροχημένο λογισμικό και τα ελλειπή μέτρα κυβερνοασφάλειας στα σούπερ μάρκετ. Και μιλάμε τώρα για 350 καταστήματα μεγάλων αλυσίδων. Μία από αυτές υπάρχει και στην Ελλάδα. Και πετάχτηκαν μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένου κρέατος και κατεψυγμένων προϊόντων. Και αυτό που προβληματίζει τους ερευνητές, Βαγγέλη, είναι η απουσία ανάληψης ευθύνης. Δηλαδή, κάποιος το έκανε για πλάκα, κάποιος το έκανε για να δει τι δυνατότητες έχει. Η ουσία είναι ότι δεν είναι καλά προστατευμένα όλα τα συστήματα.
0: Άνοιγε το κενό ασφαλείας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και αυτό που λέγαμε με την AI, τι μπορεί να μας κάνει.
0: Βέβαια.
1: Σκέψου, ένα απλό παράδειγμα, αν αναλάβει τα ηνία από μόνη της η υπερνοημοσύνη, να το κάνει αυτό σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Γερμανίας.
0: Γιατί είναι για να τα κάνει, να μας αφανίσει, να μας δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Θα μπορούσε να μας δημιουργήσει πρόβλημα επιστημονικό.
0: Αν προσερχόμαστε στις παλιές ταινίες επιστημονικής φαντασίας πλέον. Ε? Να επιβεβαιώνονται.
1: Δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Αυτό είναι το δράμα.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από εμάς.
1: Και αμέσως μετά η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Γερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια κατάσταση. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο της θέρμανσης, στα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκέμβρη. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με νέα του ανάρτηση στο X, υμνεί την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί θα ανακτήσουν το χαμένο πνεύμα τους αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν το παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατέφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 στεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Οι Ισραηλινοί έπικοι πυροβόλησαν και βανδάλισαν ένα τζαμί με γκράφιτι στους εξωτερικούς του τείχους σήμερα στο χωριό Μίχμα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Παλαιστινιακές πηγές και ο Ισραηλινός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ανεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8. It's a kind of magic.

0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλή Τετάρτη.
1: Βροχερή Τετάρτη εδώ στην Αθήνα, αλλά κακοκαιρία και απώλεια και μια ζωή στη Ρόδο. Ήταν δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Πολύ δύσκολη, ειδικά για την απώλεια ζωής. Αυτά είναι, αυτά δεν θέλαμε να ακούσουμε. Δυστυχώς είχαμε απώλεια. Τέλος πάντων.
1: Να συστηθούμε.
0: Ναι.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε συντονισμένοι όλοι, κι εσείς και εμείς, στο Air News Radio 105,8.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Έτσι.

0: Έχεις δει, α, εσύ βλέπεις βραβεία κινηματογράφου, εγώ βλέπω
1: εσύ
0: για την δηλητηρίαση της 40χρονης με τον ενδιαστάσει σύζυγό της, γιατί έχουν βγει πάρα πολλές λεπτομέρειες υπόθεσης, βίντεο, φωτογραφίες κτλ.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου και μάλιστα είναι όσο βγαίνουν αυτές οι λεπτομέρειες στον αέρα, τόσο απίστευτη γίνεται η ιστορία αυτή, είναι φίλη. Και είναι, δηλαδή αν στο έλεγε κάποιος, θα έλεγε αποκλείεται, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το να το βλέπεις κιόλας είναι τρομερό.
0: Εγώ είμαι φαν των true crimes.
1: Να
0: υπάρχουν
1: το.
0: Πάρα πολλοί σαν και εμένα. Αυτοί λοιπόν σαν και εμένα που έχουμε αυτή τη λόξα και βλέπουμε ντοκιμαντέρ, σειρές με αληθινά εγκλήματα, true crimes αυτό είναι, μαθαίνεις κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Τίποτα δεν είναι απίστευτο. Είναι, θέλω να πω, όλα τα εγκλήματα
1: έχουν
0: αυτό το στοιχείο του παραλόγου, που λες. Της ανθρώπινης αιμονής, μιας εκδικητικής μανίας ίσως. Έναν άνθρωπο που κάνει κάτι και ξέρει ότι καταστρέφει τον άλλον, τον οποίο το σκοτώνει, και καταστρέφει και τον εαυτό του. Δηλαδή πάρα πολλά εγκλήματα είναι παράλογα. Γίνονται με έναν τρόπο που θα πιαστεί. Υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Είναι μέρος ανθρώπινης φύσης.
1: Το σκοτεινό κομμάτι.
0: Το έχουμε. Συνυπάρχουν τα κομμάτια μας και σε κάποιους κάτι γίνεται και κερδίζει τον έλεγχο το σκοτεινό. Ίσως για λίγο, ίσως για πάντα.
1: Και εκεί δεν είναι. Φαντάζομαι, δεν έχει να κάνει. Είναι λογική παράλογο που είναι, έτσι. Έχει να κάνει με αυτή τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου.
0: Να.
1: Πώς μπορεί, πώς γίνεται αυτό. Σου φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά είναι αληθινό. Είναι αληθινό.
0: Όπου ας πούμε αυτή η γυναίκα, αν ισχύουν τα ρεπορτάζ, πρέπει επίσης να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν έχει γίνει δίκη, άρα είναι μια υπόθεση που τη βλέπουμε να εξελίσσεται. Αλλά αυτή η γυναίκα λένε ότι το κίνητρό της ήταν η κηδεμονία του παιδιού. Και τώρα πως καταλήγει το παιδί να πηγαίνει στον πατέρα του, και αυτή θα πάει, αν καταδικαστεί, τέλος πάντων κινδυνεύει να χάσει το παιδί της. Κοίτα να δεις οι άνθρωποι τι παθαίνουν.
1: Ήταν όντως το κινητρό της.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Έτσι λένε. Ξέρω εγώ, οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ και 2-3 μέρες σου ακούω, αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν ήθελε να βλέπει το πατέρα στο παιδί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι,
0: ναι,
1: θέλει, μιας και βλέπεις όλα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα καταναλώνω, ναι.
1: Ναι. Ας πούμε, αυτό είναι το κίνητρο, αλλά δεν το κατάφερε. Όπως και σε πρόσφατες άλλες.
0: Βέβαια το πάλεψε πολύ.
1: Το πάλεψε.
0: Γιατί το έκανε.
1: Λοιπόν, από τις ιστορίες που έχεις δει,
0: ναι.
1: Έχουν φτάσει, το κίνητρο έχει ευοδοθεί, κατάλαβες
0: τι λέω. Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, ναι.
0: Βέβαια. Να, ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Και θα είμαι και συγκεκριμένη, θα μείνω στο πεδίο του δηλητηρίου. Κάναμε τώρα, τέλος πάντων, έκανα για ένα ρεπορτάζ, ένα αφιέρωμα σε υποθέσεις που συγκλώνησαν την ελληνική κοινωνία με δηλητηριάσεις.
1: Ναι, τηγανόψωμα.
0: Μπράβο, τηγανόψωμα. Θα σου πω ένα πρόσφατο, δηλαδή είναι του 2018, άρα το βάζω στην κατηγορία πρόσφατο. Ένας άμεμπτος καθηγητής πανεπιστημίου που όλος ο περίγυρός του τον έλεγε στο Αριστοτέλη, το θυμάσαι αυτό, που όλος ο περίγυρός τον χαρακτήριζε ως έναν πάρα πολύ σοβαρό οικογενειάρχη, δηλητηρίασε και σκότωσε, κατάφερε να σκοτώσει τη γιαγιά τη σύζυγου του και τη σύζυγό του, η οποία ήταν μόλις 34 ετών, άφησε ένα παιδάκι 3 ετών ορφανό. Γιατί ήθελε να χωρίσει, γιατί είχε ερωτευτεί μια φοιτητριά του με την οποία έκανε άλλο παιδί. Και δεν μπορούσε να χωρίσει αυτός ο χριστιανός. Θέλω να πω, τα κατάφερε, του σκότωσε. Πήγε και στη φυλακή. Αλλά με πολύ, πέρασε καιρός, έγινε εκταφή. Δηλαδή δεν ήταν απλή περίπτωση ξιχνίαση αυτού του εγκλήματος.
1: Τώρα που μου το λες, το θυμάμαι.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και μάλιστα αυτό που
0: και
1: λες.
0: Και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ένας άνθρωπος που είχε μια οικονομική. Και είχε και την άνεση του οικονομική, γιατί θυμάμαι, κάναν το προφίλ τότε. Είχε και μια λογική στοιχειώδη. Θέλω να πω, δεν χώρισε. Τώρα μιλάμε για τόσο απλό πράγμα. Να χωρίσεις. Να πεις, μου τέλειωσε, θέλω να κάνω άλλη οικογένεια. Ή ό,τι είναι να πεις.
1: Και μπαίνει το μυαλό στη διαδικασία.
0: Σκότωσε και τη γιαγιά.
1: Και τη γιαγιά και
0: ξέρεις γιατί τη σκότωσε. Δεν έγινε κατά λάθος. Τη σκότωσε για να ρίξει.
1: Στάχτη στα μάτια,
0: δηλαδή να μην είναι ένα το θύμα, ότι κάτι έχει συμβεί περίεργο. Γιατί εγώ, το σύζυγο πάντα τον κοιτάνε. Αν έφυγε και η γιαγιά με τον ίδιο τρόπο, έφυγε πρώτη γιαγιά, θα λέγανε τι. Κάτι δηλητηριάστηκαν στο σπίτι. Διότι δεν είναι ο σύζυγος.
1: Διάλωθη.
0: Διάλωθη. Και πάει και 80. Πόσο ήταν η γυναίκα, 85 νομίζω.
1: Είναι σου σηκώνεται η τρίχα αν σκεφτείς αυτό, το τι διαδρομές κάνει το μυαλό. Τι διαδρομές κάνει και πόσο αριστοτεχνικά το. Δηλαδή παίρνεις μια απόφαση και το κάνεις.
0: Μπαίνεις, είναι.
1: Μπαίνεις αυτό,
0: υπάρχει ένα ρητό
1: αυτό
0: το οποίο δεν μου έρχεται, αλλά θα σου το πω μετά. Τώρα πρέπει να πάμε στον καιρό. Να λίγο να δούμε τι γίνεται. Θέλεις να καλησπερίσουμε την κυρία Όλγα Παπαυγούλη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, είχαμε μια σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα ανατολικά προσύνεμα και το Αιγαίο. Να πω λίγο κάποια χαρακτηριστικά από αυτά βροχής που πέσανε πριν να πούμε την εξέλιξη, για να δούμε πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα. Στη Ρόδο, λοιπόν, μέσα σε λίγες μόλις ώρες έπεσε η εξαπλάσια ποσότητα βροχής από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο ολόκληρο τον Οκτώβριο, αφού φτάσαμε κοντά στα 300 χιλιοστά βροχής. Παρόμοια πως είχαμε και στην Εύβοια που είχαμε τις πλημμύρες, στη Σκόπελο και στην Αττική είχαμε πάρα πολλά μεγάλα ύψη βροχής, αφού καταγράφηκαν 173 χιλιοστά προς την Ιπποκράτειο πολιτεία. Τώρα, από εδώ και πέρα, έχουμε κάποιες μπόρες πάλι εκεί στις περιοχές που επλήγησαν, δηλαδή προς την Εύβοια, όμως σταδιακά θα μειώνεται σημαντικά η ένταση και πολύ ασθενείς βροχές θα παραμείνουν μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Τα Δωδεκάνησα, αν έχουν σταματήσει τα φαινόμενα, έχουν αρχίσει πάλι κάποιες μπόρες να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε και όλα αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ κοντά στο νησί στη Ρόδο. Επομένως, μέχρι και το ξημέρωμα απαιτείται να δείξουμε μια μικρή προσοχή. Στις Ποράδες που επίσης δέχτηκαν τον τεράστιο όγκο νερού, αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Για να πάμε τώρα στο επίμαχο σημείο στην Κρήτη, όπου στην Κρήτη από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να εντείνονται τα φαινόμενα. Πριν από λίγες ώρες είχαμε κάποιες μπόρες που είχαν αρχίσει έτσι λίγο ραγδαία να αυξάνουν την έντασή τους και κάποιες μπόρες λοιπόν μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, κυρίως στα ορεινά τμήματα, θα επιμείνουν στο νησί. Κατά διαστήματα θα εμφανίζουν και λίγο πιο μεγάλη ραγδαιότητα. Επομένως, την προσοχή μας από εδώ και πέρα, κυρίως στην Κρήτη.
1: Η οποία, κυρία Παπαυγούλη, πριν από λίγο καιρό πάλι είχε πληγεί με πλημμύρες. Είναι πολύ σύντομο το διάστημα.
2: Ακριβώς μέσα σε 5 μέρες την προηγούμενη κακοκαιρία έπεσαν πάνω από 800 νερού αναστρέμματα τοπικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε νέες βροχοπτώσεις και πολύ εύκολο να συμβούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ακριβώς επειδή το έδαφος δεν έχει προλάβει να ξεκουραστεί και σε κάποιες περιοχές είναι ακόμα κορεσμένο. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο επικίνδυνο χαρακτηριστικό που είχε αυτή η κακοκαιρία, ήταν οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες. Είχαμε προβλήματα, ακυρώσεις, απαγορευτικά απόπλου και σε πτήσεις. Και τώρα είναι κοντά στα 9 μποφόρ. 9 μποφόρ θα έχουμε μέχρι περίπου και τα ξημερώματα της Πέμπτης, ας πούμε μέχρι κατά τη μία. Μετά, σταδιακά, θα πέσουμε κατά 1 μποφόρ, θα είμαστε 8 και από το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά, ευτυχώς, θα είμαστε κοντά στα 7 μποφόρ. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, τα πράγματα βελτιώνονται, ας πούμε, από το απόγευμα της Πέμπτης και έπειτα. Όμως, αυτό το οποίο είναι επικίνδυνο είναι ότι δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η ανάπαυλα και η ανάσα, καθώς αναμένουμε νέα κακοκαιρία να ξεκινήσει από το δεύτερο μισό της Παρασκευής και ιδίως από το βράδυ, και πάλι στο επίκεντρο όμως θα είναι οι ίδιες περιοχές. Η Ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά φαίνεται και σε αυτή την κακοκαιρία να δέχονται πάλι τα πιο ισχυρά φαινόμενα.
1: Άρα, Παρασκευή βράδυ, από το απόγευμα και μετά περιμένουμε πάλι
2: επιδείνωση
1: με μία.
2: Τα πιο ισχυρά, και τα πιο ισχυρά αναμένεται να έχουν διάρκεια μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, γιατί σταδιακά μέσα στο Σάββατο θα πάμε σε μια βελτίωση.
1: Αφορά και την Αττική αυτό, κυρία Παπαυγούλη, δηλαδή και εδώ στην Αττική πάλι την Παρασκευή θα έχουμε κακοκαιρία, βροχές.
2: Από το απόγευμα λοιπόν, με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε από το απόγευμα κάποιες μπόρες. Λίγο πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα το βράδυ της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου. Επίσης, να πω ότι αυτή η κακοκαιρία θα έχει και πολύ χειμωνιάτικη χρειά, καθώς αναμένουμε και χιονοπτώσεις, αυτή τη φορά και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε σχέση με αυτή η κακοκαιρία που μας πέρασε, και αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Θα είναι ιδιαίτερα χειμερινές μέρες και η Παρασκευή και ιδίως το Σάββατο, αφού η μέγιστη φαινομοατική θα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Μα είδαμε ότι χιόνισε στον Παρνασσό.
2: Στο Όλυμπο, Παρνασσό, Καϊμαξαλάν, και τώρα χιόνισε ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο μας κράτησε το φθινόπωρο. Πάμε κατευθείαν χειμώνα, κυρία Παπαυγούλη. πολύ.
2: Απότομες μεταβολές.
1: Απότομες μεταβολές, ναι.
0: Συγγνώμη, κρατάω ότι στην Αττική είπατε ότι θα έχει κάποιες βροχούλες το απόγευμα, αλλά αργά το βράδυ, πολύ αργά το βράδυ, θα είναι τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Ναι, προς το παρόν έτσι φαίνεται. Βέβαια είναι λίγο μακριά το Σάββατο και είναι φθινόπωρο, επομένως αυτό ίσως μεταβληθεί και λίγο. Αλλά με τα τελευταία προγραμματικά δεδομένα φαίνεται ότι από το απόγευμα θα ξεκινήσουν μπόρες και θα ενταθούν προς το βράδυ της Παρασκευής. Ναι.
0: Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: ευκαιρία συνεχίζεται με ένα διάλειμμα λίγο νωρό στην πραγματικότητα.
1: Την Πέμπτη μόνο, αύριο.
0: Να.
1: Κάπως ήταν καλύτερα τα πράγματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί και τη νύχτα θα έχουμε πρόβλημα. Και βέβαια, λέμε για μας, η Κρήτη θα έχει πρόβλημα αύριο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά εμείς από Παρασκευή.
0: Κοίτα πώς έχει δοκιμαστεί.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Ναι. Και εμείς από Παρασκευή απογευματά και μετά. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι θα πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα, μάλιστα, μέσα Οκτωβρίου συνήθως με κοντομάνικο είμαστε.
1: Καλέ, εγώ θυμάμαι μέχρι αρχές Νοεμβρίου.
0: Έχει δίκιο. Ναι.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 10:30.
0: Θέλω να σου πω απλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το Taste Atlas που βγάζει αυτές τις λίστες με φαγητά έκανε λίστα με μπισκότα. Τέλος πάντων, ο όρος είναι πολύ γενικός, γιατί φαντάζω ότι στη δεύτερη θέση, στην κορυφή δηλαδή σχεδόν, έχει βάλει τα μελομακάρονα. Αλήθεια. Τα ελληνικά μελομακάρονα ως κορυφαία μπισκότα. Μπορεί να τα πεις και μπισκότα, μπορείς.
1: Ναι. Έτσι. Σημασία έχει ότι είναι πέντα νόστιμα και χαιρόμαστε που είναι και το νούμερο 2. Έτσι.
0: Ναι, και πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να τα τρώμε όλο το χρόνο. Εγώ νιώθω ότι θα έχαναν λίγο το πόσο ξεχωριστά είναι.
1: Ξέρεις κάτι, γιατί τα περιμένεις.
0: Τα περιμένεις, αρχίζουν, τα τελειώνουν, έχουν την περίοδό τους, την τιμητική τους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούς για την Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κόστος ζωής διεθνώς, δήλωσε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 30 Νοεμβρίου. Στο 1 ευρώ και 55 το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Άρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ωραία.
1: Μαρία
0: Σφυροέρα
1: στη δημοσιογραφική επιμέλεια, δικά σου τώρα.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο μικρόφωνο και Νεφέλη Λιγερού. Εγώ, άκαλε, βλέπω τώρα. Το σκάφος του Μέση. Νομίζω ότι το σκάφος είναι λίγο, το υποτιμάω. 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πεις, αν δεν πάρει σκάφος ο Μέση, ποιος θα έχει?
1: Ποιος θα έχει?
0: Ο οποίος έβλεπα την. Γιατί τώρα ξέρεις, ολοκλήρωσε την καριέρα του στο ποδόσφαιρο, στην εθνική Αργεντινή, στο ποδόσφαιρο γενικά.
1: Συγγνώμη, τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν?
0: Ναι, εορταστικά που.
1: Κλάματα, χαμηλά.
0: Πολύ συγκινητικό. Το λατρεύουν σαν Θεό οι Αργεντινοί. Και η περιουσία του είναι κάτι δις. Εντάξει, είναι ο κορυφαίος σε αυτό το τομέα, σε αυτό τον κλάδο.
1: Ναι.
0: Ο κορυφαίος.
1: Σε όλο τον κόσμο, εντάξει τον τώρα, κόσμο. Μην τρελαθούμε, ναι.
0: Λέγαμε για το παράλογο της φύσης της σκοτεινής. Άκου τώρα τι κάναν δύο ανήλικοι στη Ρώμη. Λοιπόν, δύο πιτσιρίκια, 16-17 ετών.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε? Πλησίαζαν στους δρόμους ανυποψίαστους περαστικούς, δεν τους γνώριζαν, τυχαία με τυχαία τους επέλεγαν και περίμεναν να περάσει κάποιος με πατίνι, που στη Ρώμη γίνεται χαμός με τα ηλεκτρικά πατίνια, και τον έσπρωχναν.
1: Έλα.
0: Όπου κάποιοι χτυπούσαν με αυτοκίνητα, χάναν την ισορροπία, τους χτυπούσαν. Και αυτό το είχαν βρει αστείο. Σκέψου ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 8 περιστατικά.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα αυτό? Μία περίοδο, θυμάμαι, πριν κάποια χρόνια ήταν, που πετούσαν, ανήλικοι ήταν, πετούσαν πέτρες, θυμάσαι, σε αυτοκίνητα.
0: Ναι, φυσικά και το θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι πού ακριβώς, σε κάποια, εδώ στην Αθήνα.
0: Στο Γαλάτσι, δεν το θυμάμαι, ναι. Αλλά κάτι μου είναι τώρα πολύ. Να. Και ένα από τα θύματα τους είναι ένας γνωστός Ιταλός ηθοποιός, Ντάβιντε Ιακοπίνη, ο οποίος γυρνούσε 4 Οκτωβρίου αμέριμνος από γυρίσματα, επέστρεφε στο σπίτι του με ηλεκτρικό πατίνι, τον έσπρωξαν, τον κλώτσισαν για την ακρίβεια, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε ένα διερχόμενο όχημα. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του.
1: Να,
0: δηλαδή είναι κρίσιμη η κατάστασή του.
1: Αυτό τώρα... Άρα γιατί κρύβεται πίσω από αυτό?
0: Δεν ξέρω. Κάτι πολύ σαθρό, κάτι πολύ χαλασμένο.
1: Πάντως, να θέλει, ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι πλέον η ψυχιατρική, η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ και καινούργια δεδομένα έχουν έρθει στη συμπεριφορά των ανθρώπων και ειδικά και η νέα γενιά που να. Κλείσει κάθε φορά με τη βιαιότητα, με που το ρίχνουμε φυσικά πάρα πολύ στα social media, έτσι, και στην εξάρτηση από εκεί και πόσο επηρεάζονται τα νέα τα παιδιά. Αλλά από την άλλη έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει και η ψυχιατρική πια να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την εποχή που ζούμε.
0: Ναι, έχει πάντως να αντιμετωπίσει πολλά.
1: Ναι, πρωτοφανή. Ναι, ναι, πρωτοφανή.
0: Σύνδρομα, συμπεριφορές, δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίσω.
1: Πρωτοφανή.
0: Και μιας και λέμε για συμπεριφορές και τα λοιπά, εντάξει, το ότι νέοι, ότι έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που γίνεται το φλερτ, το ξέρουμε πια. Και οι πιο άσχετοι το ξέρουν. Ότι οι νεότεροι χρησιμοποιούν τα social media, το διαδίκτυο, τις εφαρμογές κτλ. Το ξέρουμε. Τώρα υπάρχει μία στροφή, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται από διάφορες έρευνες. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες, οι Gen Z, 25άριδες είναι το πολύ. Τι είναι, 27, πόσο
1: εκεί,
0: έχει πάει?
1: Νομίζω γιατί
0: γεννημένη 90,
1: το 2000, 2000 εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα χρόνο.
0: Ως το 2012. 12, λοιπόν, ναι. Πιτσιρικάδες. Γυρνάνε την πλάτη, λέει, στις εφαρμογές και σε αυτόν τον τρόπο γνωριμίας και πάνε στο παραδοσιακό, αλλά πάλι με το δικό τους το κάνουν, αλλά το πίπερο. Πώς? Μπαράκια, το ξέρουμε, το ζήσαμε εμείς, κάπως το προλάβαμε, ναι. Αλλά τηλεφωνώντας, δηλαδή έχουν τα στέκια τους. Και τηλεφωνώντας, λέει,
1: κρατάνε
0: το φλερτ, ας πούμε, λένε.
1: Κρατάνε πισίνη, έχει
0: τύπου
1: κόσμο εκεί να πάμε.
0: Ναι, έχει κανένα ωραίο αγόρι, έχει κανένα ωραίο κορίτσι. Και πάνε. Τι να πω.
1: Το διάβαζα και θα έχει ενδιαφέρον να το κάνουμε, να μας μιλήσει και κάποιος για αυτό το θέμα, ότι σαν να επιστρέφει αυτό το νοσταλγικό φλερτ από τη μια.
0: Ναι, ναι, το αυθόρμητο.
1: Έτσι, το αυθόρμητο. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που λες, ότι η νέα γενιά βάζει και τους δικούς τους
0: όρους. Ναι, και το θέλει και δηλαδή να είναι εκεί.
1: Ναι, όχι
0: δεν
1: πάω,
0: θα
1: ψάχνω,
0: πάω, διότι τώρα δεν θα χρησιμοποιήσω εμείς εσείς, όχι, κάποιοι πηγαίνανε, στολιζόντουσαν, φτιαχνόντουσαν και πολλές βραδιές ήταν πατερλό. Θέλω να πω, δεν είναι και δεδομένο ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Σωστό.
0: Οι νέοι θέλουν να το εξασφαλίσουν
1: αυτό
0: το παιχνίδι.
1: Λέω. Ναι, θέλουν, δεν θέλουν αυτό το ρίσκο.
0: Όχι, γενικά δεν θέλουν ρίσκα.
1: Όχι.
0: Έβλεπα μία άλλη έρευνα που από αυτή ήταν πολύ στενάχωρη για το πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα οι Gen Z, οι παρεπιτσιρικάδες γεννημένοι μέχρι το 2012, επαναλαμβάνω. Στον τρόπο που βλέπουν τις έμφυλες σχέσεις, υπάρχει δηλαδή έβλεπες πολύ συντηρητική σκέψη και δεν το περιμένεις τώρα από νέους. Ναι, βέβαια. Για το ρόλο των γυναικών, για το ρόλο του άντρα, για το πώς πρέπει να είναι ένας γάμος, μια σχέση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχα τελείως διαφορετική.
0: Όχι, όχι, υπάρχουν όχι στερεότυπα, μη σου πω πισωγύρισμα.
1: Πισωγύρισμα.
0: Ναι, και θα σου πω και ποια έρευνα είναι αυτή. Θα την ψάξω και θα σας την πω.

0: μήπως ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν έχεις ελεύθερο χρόνο. Ναι, παιδί μου, αυτό που λέμε, εγώ το θεωρώ πολύτιμο. Ταβανοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Σειρά. Κάθομαι και δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν κάνω τίποτα.
0: Πώς νιώθεις με τον εαυτό σου, νιώθεις ενοχή. Α, ωραία. Λοιπόν, άρα δεν ανήκει σε μια κατηγορία όπου οι ψυχολόγοι λένε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που νιώθουν άσχημα με τον εαυτό τους όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, ότι κάτι δεν κάνουν, ότι δεν είναι χρήσιμοι, έχουν, λέει, μια υπερβολική αυτοκριτική. Δηλαδή έχουν την τάση αυτό που λέμε να αυτοχαστουκίζονται. Ξέρεις, να αυτομαστιγώνονται. Εγώ δεν ανήκω εκεί.
1: Ούτε εγώ.
0: Εγώ τον απολαμβάνω τον ελεύθερο χρόνο, μη σου πω περισσότερο και από μια έξοδο. Ή μια, δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και λυτρωτικό και αναγκαίο.
1: Για μένα είναι ένας πολύτιμος χρόνος το να είμαι μόνη μου.
0: Ναι.
1: Το να μην έχω τις υποχρεώσεις αυτές.
0: Ή την οργανωμένη δραστηριότητα.
1: Το θεωρώ πολύ πολύτιμο για μένα. Για τη δικιά μου εξέλιξη. Ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω δει, έχω συναντήσει ανθρώπους που τρελαίνονται στο να μην κάνουν τίποτα.
0: Δηλαδή τίποτα, τίποτα.
1: Δηλαδή να καθίσεις σπίτι, να απολαύσεις. Αυτό που
0: τρελαίνονται,
1: τρελαίνονται. Δεν, όχι.
0: Α, δεν τους, δεν το
1: δεν
0: ναι,
1: το
0: σου λέει πώς αντέχεις, παιδί.
1: Πώς αντέχεις και κάθεσαι μόνη σου όταν δεν έχεις κάποια πράγματα να κάνεις υποχρεωτικά, είτε να βγεις, είτε. Αλλά πώς μένεις μόνη σου. Και βλέπω, συναντώ, έχω.
0: Και η μοναξιά τους, αυτούς που καμιά φορά μπορεί και η ίδια μοναξιά. Δηλαδή και το πώς αρέσει με τον εαυτό, κάθεσαι μόνος σου. Ναι. Όχι, δεν το, σχεδόν δεν το καταλαβαίνω. Σχεδόν δεν μπορώ να πω στα παπούτσια τους.
1: Σου λέω ειλικρινά. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύτιμος χρόνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, άμα το σκεφτείς, έχεις πάρα πολλά να κάνεις.
0: Το συζητώ.
1: Και δεν εννοώ να αρχίσεις να κάνεις δουλειές στο σπίτι και τέτοια. Έχεις πολύ ωραία πράγματα. Να σκεφτείς, να αναλογιστείς, να στοχαστείς.
0: Να χαμηλώσεις το θόρυβο.
1: Να χαμηλώσεις το μυαλό σου. Ακριβώς.

0: για τα δικά μας. Κοίτα εικόνες. Δεν ξέρω, είδες από την Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Πλημμύρες, τρομερές, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν. Λεωφορεία εγκλωβίστηκαν. Επιβάτες παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά τα σχολεία αύριο.
1: Είχε τέτοια κακοκαιρία και
0: εκεί. Ναι. Είναι τρομερές εικόνες. Βλέπεις αυτοκίνητα να παρασύρονται από το νερό σαν γαριδότσουφλα. Ναι, και δυστυχώς και αυτοί θρυνούν έναν και μάλιστα 14 ετών. Μα... ο οποίος εγκλωβίστηκε στα νερά, παρασύρθηκε από τα νερά.
1: Μα και ο, εδώ στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος 62 χρονών.
0: Αν είναι
1: δυνατόν. Ναι, νεότατος, και μόλις γύριζε από τη δουλειά του. Δηλαδή... Αχ.

0: πιστεύεις ότι κατάφερε να με συγκινήσει η Μαντόνα? Κόρη της έγινε 30 ετών. Καλά, ότι η Μαντόνα έχει κόρη 30 ετών κάπως με κάνει να σκέφτομαι, γιατί εγώ ως παιδάκι άκουγα τη Μαντόνα που τότε ήταν μια νέα, ελεύθερη, ξέρεις, ούτε παιδιά ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό, η ανάρτηση που έκανε για την κόρη, για να της ευχηθεί, ας πούμε, δημόσια.
1: Η οποία έγινε 30 ετών,
0: η Λούρδη.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι χρόνια πολλά Λολίτα μου, τώρα γιατί τη λέει έτσι, θα είναι κανένα παρατσούκλι έτσι γλυκό. Ήρθε σε μένα μέσα από ένα όνειρο, ένα πυρετόδες όνειρο που λέγεται ζωή. Εξηγεί τον ντοκετό που ήταν δραματικός και χρειάστηκε να... υπήρχαν κάποιες επιπλοκές τέλος πάντων, και λέει ο δεσμός μας είναι βιβλικός. Όταν ζητώ από το Θεό να μου τον εξηγήσουμε, απαντάει: κοίταξε τον καθρέφτη, είστε η διόψη του ίδιου νομίσματος. Μην ξεχάσεις ποια είσαι, λάμπεις πιο φωτεινά από όλα τα αστέρια του ουρανού. Και λέω: κοίτα να δεις, και η Μαντόνα μια μαμά είναι.
1: Τόσο
0: μια
1: μαμά
0: που λιώνει.
1: Τόσο
0: για
1: μαμά.
0: Την κόρη της.
1: Την καταλαβαίνω.
0: Ταυτίζεσαι.
1: Απόλυτα. Απόλυτα.

0: Εμείς σχολιάσαμε τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Τραμπ. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το είπαμε στο μικρόφωνο, στον αέρα.
0: Γιατί λέμε πολλά μεταξύ μας.
1: Ναι, σίγουρα μεταξύ μας το είπαμε. Δεν νομίζω αν το είπαμε και στον αέρα.
0: Λοιπόν, αν τη δείτε, θα νομίζετε ότι βγήκε από ένα περιοδικό μόδας. Τέλος πάντων, από τις πασαρέλες είναι μια. Εντάξει, έχει τύπο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ τύπο και για τις γυναίκες που θέλει δίπλα του. Και μιλάω για συνεργάτες. Συνεργάτες, ναι. Που είναι πολύ εντυπωσιακοί κτλ. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Εγώ είδα το briefing.
1: Κράτησε
0: 14 λεπτά.
1: Ναι, ήταν η πρώτη της εμφάνιση.
0: Ήταν η πρώτη της εμφάνιση. Δηλώνει δικηγόρος, τώρα ανακάλυψαν ότι δεν είναι ακριβώς δικηγόρος.
1: Α, ναι.
0: Και ξεκίνησε. Μα κάποιον κανονικό δεν μπορεί να βρει και αυτός ο χριστιανός. Τέλος πάντων, και ξεκίνησε την καριέρα της

0: ξέρεις, πήγε να σηκώσει το μάτι για να φανεί λίγο φυσικό κτλ. Έχανε που ήταν στη σελίδα, την έψαχνε. Σχεδόν ένιωσα ασυμπόνια.
1: Έλα, ναι.
0: Σχεδόν ένιωσα.
1: Ας είμαστε επίοικοι μαζί της. Τώρα εύκολο πράγμα είναι αυτό.
2: Όχι,
1: ναι. Μα

0: μας έτσι πρώτη ώρα.
1: Έλατε, φτάσαμε παραλίγο 11. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Ερυ Ισφαέλου και εμείς μετά πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί η διεθνής αβεβαιότητα και η αναταράξη στα στενά του Ορμούς, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει επιπλέον ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα. Στο 1,55 € το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 € το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 € στο ντίζελ κίνησης και τα 10 € στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης φέτος, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 €. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1,35 € το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ξαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 θεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από κοντέινερ που είχε αφηχθεί απολυμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Μεγάλη ποσότητα κάναβης που ξεπερνά τα 70 κιλά μετέφερε άνδρας που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Δωδώνης Ιωαννίνων.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδα αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ανεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Α, κάτσε να πάρω και το μικρόφωνο κοντά, γιατί εγώ τα λέω εξ αποστάσεως.
1: Λοιπόν, Earth News Radio.
0: Πολύ σωστά.
1: 105,8.
0: Ναι. Η ώρα είναι 11 και 10, παρακαλώ, έτσι.
1: Και Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα.
0: Η Μαρία Σπύρο Ερένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο.
1: Για
0: και είμαστε πολύ ωραία παρέα.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: πολύ
0: κοριτσοπαρέα.
1: Κοριτσοπαρέα. Και η Έρη Ισφαέλου που
0: ναι,
1: είπε.
0: Ναι,
1: πέντε,
0: πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: 5 στο σύνολο.
1: Το Earth News Radio 105,8. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, αλλά τις ώρες αυτές τις πιο βραδινές. Συνήθως είμαστε κορίτσια, βλέπω.
0: Ιδέες.
1: Ναι.
0: Ιδέες. Να τα λέμε.
1: Κάτι ξέρουν.
0: Ναι.

0: που διαβάζω, γιατί ο σκύλος κοιμάται κολλημένος πάνω μας, προφανώς για ασφάλεια. Και έχει να κάνει με το, με την αγέλη. Και όταν η αγέλη μαζεύεται το βράδυ, ήθελα να σου στείλω και δεν το έστειλα κάτι τρομερά βιντεάκια στο TikTok, αυτά τα μικρά τα σύντομα, που δείχνουν τη σχέση με, που έχουν οι άνθρωποι με τις γάτες τους.
1: Εδώ και, είμαστε.
0: Γι' αυτό λέω Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Ιωάννα Ταραμπίκου είναι γατομαμά. Εγώ είμαι σκύλο μαμά. Λοιπόν, και πώς οι γάτες αντιστέκονται σε αυτό το, την αγκαλιά και τον εγκλωβισμό, αλλά κατά βάση λιώνουν κιόλας. Δηλαδή, αυτή την αντίφαση της φύσης τους και την αγάπη που έχουν.
1: Να σου πω το εξής. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μου μάθαινε τόσα πολλά πράγματα η συμβίωση έχοντας μια γάτα στο σπίτι, ένα γάτο, εν πάση περιπτώσει. Ανεξαρτησία.
0: Ναι.
1: Απίστευτη.
0: Στον καναπέ μαζί κάθεστε.
1: Όταν θέλει εκείνη. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένες οι ώρες που θα έρθει. Είναι απίστευτο το πώς πραγματικά είναι. Καλά, εννοείται η βασίλισσα του σπιτιού, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να της πάρει στην πολυθρόνα που κάθεται εκείνη. Έτσι. Αλλά είναι πόσο σημαντικό, πόσο μαθαίνεις και για σένα μέσα από τα ζώα. Φαντάζομαι και εσύ που είσαι σκυλομαμά.
0: Εγώ είμαι σκυλομαμά και ρώταμε πότε. Πώς, κάθε πότε έρχεται ο σκύλος πάνω
1: κάθε
0: μου.
1: Κάθε πότε.
0: Συνέχεια. Δεν φέρνει.
1: Όχι,
0: μπορεί.
1: Γάτα δεν έρχεται.
0: Δεν ξεκολλάει από πάνω μου. Την ξεκολλάω δεν, και επιστρέφω.
1: Δεν έρχεται συνέχεια. Έρχεται μόνο όταν θέλει.
0: Ναι, με τους όρους της.
1: Με
0: τους όρους
1: της. Και αν εσύ πεις ότι έχω ανάγκη, ρε παιδί μου, έτσι να την.
0: Θέλω λίγο να κάνω αγαπούλες. Δεν την ενδιαφέρει.
1: Καθόλου.
0: Είναι δικό σου θέμα. Λοιπόν, έχουμε γενέθλια. Γιατί, το Cosmos Radio 93,6 κλείνει 25 χρόνια και τα γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ήμασταν νιάτα όταν ξεκίνησε, το εννοώ. Τώρα έχουμε
0: εσύ
1: φτάσει στην ωριμότητα.
0: Εσύ έχεις εργαστεί κιόλας.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, που νομίζω ότι έχει να μας πει πάρα πολλά. Λεωνίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: Βέβαια, οι ευχές μέσα από την καρδιά μας.
1: Τι να πω, να τα κατοστήσετε, να. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος, το κόσμος, το ραδιόφωνο κόσμος, έχει μείνει πια σταθερά. Έχει κερδίσει τον κόσμο.
2: Χαίρομαι πολύ που το ακούω και εμείς το νιώθουμε αυτό, ότι 25 χρόνια ναι, δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και πάρα πολλά. Δηλαδή είμαστε ακόμα.
1: Έχουμε πολλά
2: μικρόφωνα από την αρχή του σταθμού, το 2001, Οκτώβριο του 2001, όταν ξεκινήσαμε έτσι στην ΕΡΤ, μια παρέα ανθρώπων. Πολύ αγάπη για τη μουσική και στην πορεία ανανεωθήκαμε, αλλάξαμε, παρακολουθήσαμε τι ακριβώς συνέβαινε και στη μουσική, όλες τις αλλαγές που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, και συνεχίζουμε να είμαστε, πιστεύω, ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει ανοιχτά τα αυτιά του, να το πω έτσι, στις μουσικές που έρχονται από όλες τις μεριές του πλανήτη.
0: Λεωνίδα, και δεν ξέρω αν με επιτρέπεις και τον πληθυντικό, γιατί έτσι δεν
2: τον ενικό, τον ενικό.
0: Τον ενικό, συγγνώμη, τον ενικό.
2: Γείτονες είμαστε άλλωστε.
0: Βέβαια. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το όραμα για το ραδιόφωνο, για το κόσμο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος.
2: Είναι αυτός που και σήμερα παραμένει. Δηλαδή να δώσει στον ακροατή, στον Έλληνα ακροατή, και τη γνώση και το περιεχόμενο και τον ήχο, βέβαια, που ερχόταν όχι μόνο από την pop μουσική, ας πούμε, τη δυτική pop μουσική, που και αυτή βέβαια έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ραδιοφωνικού μας αέρα, αλλά και από τις υπόλοιπες μεριές του πλανήτη, είτε είναι από την Ασία, είτε είναι από την Αφρική, είτε είναι από την Νότια Αμερική, είτε είναι από τις διάφορες περιοχές, και μαζί με αυτές, μαζί με τους μουσικούς δηλαδή και τα τραγούδια, να πει και τις ιστορίες γύρω από αυτά, γιατί η μουσική είναι μια πολύ μαρτυριάρα τέχνη και μπορεί κανείς μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από έναν ήχο ή μέσα από την ιστορία ενός μουσικού να μάθει πολλά περισσότερα για την ιστορία ενός τόπου, για την κουλτούρα,
1: για την
2: πολιτική πολλές φορές, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν θελήσαμε να τα δώσουμε και με το ψάξιμο που κάναμε, με τις γνώσεις μας, με την αγάπη μας για αυτό το πράγμα, και αυτό νομίζω ότι ρίζωσε και έμεινε και συνέχισε να το προσφέρει.
1: Λεωνίδα, Λεωνίδα, ξεκινήσατε λίγο με ethnic μουσική.
2: Ναι.
1: Τότε που ξεκινούσε να τη γνωρίζει και το ελληνικό κοινό, έτσι.
2: Ακριβώς, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς την εποχή που ξεκινούσε το κόσμος, η μουσική αυτή που εμείς την λέμε world music ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της μουσικής παραγωγής. Με τα χρόνια αυτό άλλαξε.
1: Βέβαια.
2: Και άλλαξε ακριβώς επειδή αυτού του είδους η μουσική, αυτή η ήχη, πέρασαν σιγά σιγά και απλώθηκαν σε πάρα πολλά άλλα μουσικά ρεύματα και είδη. Οπότε μειώθηκε σε ένα βαθμό βέβαια η παραγωγή αυτή, αλλά αυξήθηκε ο πλούτος των ήχων που μπορείς να ανακαλύψεις μαζί με άλλα είδη. Δηλαδή άρχισε να συμβαίνει αυτό που είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει πάντα στη μουσική όπως και στη ζωή, οι μίξεις, τα παντρέματα, τα ανακατέματα.
1: Η εξέλιξη της μουσικής.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Λεωνίδα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τρεις μέρες γεμάτες ωραίο πρόγραμμα. Και θα ήθελα, μετά θα πούμε για το Κόσμος, δεν έχει μείνει μόνο ως ραδιόφωνο, που έχει ξεφύγει πια μόνο από τη μουσική έθνικ όταν ξεκίνησε. Έχετε φτιάξει και το Jazz Κόσμος.
2: Κόσμος Jazz, βέβαια.
1: Και το Zeppelin. Σωστά, δηλαδή.
2: Και αυτό.
1: Και έχετε πια πιάσει όλη, μα όλη τη μουσική γκάμα.
2: Η μουσική δεν τελειώνει όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, και συνεχώς έχεις είτε να θυμηθείς πράγματα, είτε να συνδυάσεις νέους με παλιότερους ήχους, είτε να αναδείξεις και να προτείνεις καινούργια ακούσματα. Αυτό δεν σταματάει, είναι κάτι που ευτυχώς είναι σε συνεχή κίνηση.
1: Πάντως ήταν, συγγνώμη, ναι. Νεφέλη, ήταν από τα πρώτα ο Κόσμος που έβγαλε δύο διαφορετικά προγράμματα, έτσι, με μουσική πραγματικά που το λέει και ακριβώς αυτό που είναι. Κόσμος Jazz, ξέρεις ότι θα ακούσεις jazz πραγματικά, συνέχεια, από όλη την γκάμα.
2: Ακριβώς, και παλιότερα.
1: Και παλιότερα και σύγχρονα. Είναι καταπληκτικό αυτό, δηλαδή είναι η συντροφιά μας. Εγώ λέω Κόσμος Jazz ή Zeppelin που ακούς ροκ μουσική, έτσι. Επίσης, συνέχεια, αν θέλεις να έχεις στο χώρο σου μία μουσική που να παίζει συνέχεια και να ξέρεις τι θα ακούσεις ή τουλάχιστον να αγαπάς αυτή τη μουσική, στο προσφέρει το Κόσμος.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό που κάνει πάντως, κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που ανέφερες, είναι ότι ειδικά στο Κόσμος 93,6 έχουμε μια ομάδα ραδιοφωνικών παραγωγών η οποία είναι και γνώστες και λάτρεις της μουσικής και λένε ιστορίες, συνδυάζουν τους ήχους που ακούει κανείς, μιλούν για πράγματα δηλαδή που αφορούν τη μουσική και εντός και εκτός της μουσικής και έξω μουσικά δηλαδή.
1: Και όχι μόνο, θα έλεγα.
2: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο. Και την επικαιρότητα και την καλλιτεχνική ενημέρωση και την πολιτιστική. Πραγματικά ένα ραδιόφωνο που δεν το βαριέσαι με τίποτα.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, Λεωνίδα, πώς σε αυτά τα 25 χρόνια και με την επαφή με τον κόσμο έχετε δει να αλλάζει η σχέση του Έλληνα με τη μουσική. Υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, καλλιέργεια, είναι πιο ανοιχτή. Τι έχει συμβεί?
2: Νομίζω ότι πλέον έχει έρθει σε μια ισορροπία η σχέση του Έλληνα Κροατή με του Ακροατή στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Αμερική δηλαδή πλέον, και λόγω της τεχνολογίας βεβαίως, αλλά και επειδή υπάρχει μια ροή ενημέρωσης για όποιον θέλει και αν θέλει να ψάξει και να ακούσει καινούργια πράγματα και να μάθει, να μπορεί να τα ακούει τη στιγμή που γεννιούνται, τη στιγμή που βγαίνουν, τη στιγμή που τα ακούει και ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό έχει κάνει τον Έλληνα Κροατή, θα έλεγα, λιγότερο ανήσυχο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτή είναι μια διαφορά, γιατί πιο παλιά έπρεπε να κάνεις κόπο, να ψάξεις, να ρωτήσεις, να διαβάσεις και μετά ενδεχομένως να ακούσεις. Πρώτα διάβαζες, μάθαινες και μετά άκουγες. Τώρα πρώτα ακούς και μετά μαθαίνεις ή αν σε ενδιαφέρει τι είναι αυτό που άκουσες. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαφορετική σχέση που ισχύει βέβαια όχι μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι το βλέπουμε και στις συναυλίες που γίνονται πλέον στην Ελλάδα. Μεγάλες συναυλίες, σημαντικά ονόματα, πολλές συναυλίες, γεμάτες πάρα πολύ από αυτές από κόσμο, που σημαίνει ότι πλέον έχουμε... είμαστε αρκετά πια και γνώστες και εξοικειωμένοι και νομίζω ότι αγαπάμε τη μουσική. Τώρα, αυτό είναι πάντα σε συνάρτηση με το τι σου προσφέρεται. Ναι. Γιατί τάξη, το κόσμος είναι ένα διάφορο που νομίζω ότι είναι λίγο ανάδελφο. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν έχει, είναι λίγο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που μπορεί να ακούσει κανείς στην πάντα των FM ή στον DAB πλέον. Και αυτό εντάξει είναι και ένα δικό μας στοίχημα, ένα διαρκέ στοίχημα για την ομάδα του κόσμου.
0: Πάντως μια νίκη mm-hmm. που δεν ξέρω πόσα ραδιόφωνα την έχουν, είναι ότι το ραδιόφωνο κόσμος έχει γίνει λίγο, περιγράφει την αισθητική σου. Δηλαδή κάποιος περιγράφει τον εαυτό του, mm-hmm. τι του αρέσει και αυτά και λέει ακούω κόσμος. Και κάπως mm-hmm. μπαίνει σε μια κατηγορία. Όχι.
1: Ξέρω.
0: Εγώ το έχω παρατηρήσει σε
2: αυτό
0: κόσμο.
2: Αυτό θα το πει ο Κρατής, είναι η αλήθεια. Για μας εντάξει, είναι η καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά μας, είναι και το μεράκι, να το πω έτσι. Αλλά αν το νιώθει αυτό ο Κρατής, αν νιώθει δηλαδή ότι μπορεί να εκφραστεί ως έτσι, να δείξει κομμάτι της ταυτότητάς του λέγοντας ότι ακούει κόσμος 93,6, σημαίνει κάτι αυτό.
0: Είναι νίκη, εγώ τι βέβαια.
1: Εγώ ξέρω ότι για λίγο που δούλεψα, Λεωνίδα, ο κόσμος έξω, θυμάσαι
2: ναι,
1: στο...
2: Ναι, βέβαια, θυμάμαι.
1: Θυμάμαι ότι όταν έλεγα, είμαι στο πρώτο πρόγραμμα, ναι. Τότε, έτσι, και κάνω και στο κόσμος...
0: Ανέβαιναν οι μετοχές σου.
1: Δεν καταλάβαινα πραγματικά πόσο απήχηση είχε αυτού του είδους το ραδιόφωνο στον κόσμο. Ναι. Πραγματικά.
2: Πολύ, πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό και εντάξει και εγώ το εισπράττω είναι αλήθεια, δεν κάνω τον ανήξερο και εγώ το εισπράττω από πολλούς ανθρώπους το πόσο καλά νιώθουν να ταυτιστούν με ένα ραδιόφωνο τέτοιο, γιατί είναι ένα ραδιόφωνο, είναι αλήθεια, ανήσυχο, έτσι, είναι ένα ραδιόφωνο που
1: όπως το
2: δεν κάθεται στα ίδια και στα ίδια
0: επίσης
2: να
0: ψάχνεται
2: ίδια.
0: Αλλά δεν ακολουθεί αιμονικά τάσεις και μόδια.
2: Όχι. Mm. Όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν θέλουμε να εκφράσουμε τη μόδα. Θέλουμε να μιλήσουμε για τη μόδα, να μιλήσουμε για τι συμβαίνει σήμερα, για το ποια είναι η τάση. Αλλά δεν είμαστε εμείς που θα την εκφράσουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που θα ενημερώσουμε, θα σχολιάσουμε, ναι. Αλλά όχι εμείς που θα εκφράσουμε οποιαδήποτε μόδα. Αυτό ήταν από την αρχή ένα στοιχείο ταυτότητας αυτού του σταθμού.
0: Να σε ρωτήσω, να ξαναπούμε στους ακροατές λίγο αυτό το εορταστικό πρόγραμμα γενεθλίων που έχετε.
2: Ναι, ετοιμάσαμε λοιπόν ένα τριήμερο την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το ονομάσαμε Radio Sounds Festival και εκτός από τις εκπομπές του σταθμού που θα βγαίνουν ζωντανά από το χώρο εκεί του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, με ειδικά αφιερώματα, με εκπομπές, με μια αναδρομή στα 25 χρόνια του κόσμου που θα γίνεται έτσι ζωντανά από το booth που θα υπάρχει εκεί στο Νιάρχος, έχουμε καλέσαμε μουσικούς να συστήσουμε έναν μουσικό που ακούμε πολύ στο κόσμο στα τελευταίους μήνες ή ένα χρόνο να το πω έτσι, τον Τιουάιου που θα εμφανιστεί την Παρασκευή το βράδυ στο Φάρο, στο χώρο του Φάρου, πάνω στην ταράτσα δηλαδή του Νιάρχος.
1: Αυτός είναι Γάλλος, Λεωνίδα, αλλά μπλούσμαν τελείως.
2: Σόλμαν, πιο πολύ στη σόλ μουσική είναι το στοιχείο του. Τον ονομάζουν ο νέος, γιατί είναι νέος σχετικά, ο νέος παλιός. Παλιός γιατί εκφράζει έτσι με το παλιό ωραίο στυλ της soul. Με δικά τραγούδια φυσικά. Mm-hmm. Την Κυριακή θα έχουμε την αγαπημένη στο ελληνικό κοινό, την Ιμάνη, που θα κάνει ένα έτσι πιο ακουστικό radio show με συνοδεία μιας κιθάρας, μια ακουστική εκδοχή των τραγουδιών της που είναι αρκετά γνωστά στο ελληνικό κοινό. Και επίσης την Κυριακή θα έχουμε και την Ελληνίδα Αλκιόνη, που είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές και μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα, η οποία θα κάνει μια μια δική της έτσι αναδρομή στα τραγούδια που άκουγε από το ραδιόφωνο. Και παλιά και καινούργια κλπ. Όλα αυτά ζωντανά, φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Όλα αυτά, απλώς για τις συναυλίες χρειάζεται να προμηθευτεί κανείς δελτίο εισόδου, γιατί η χωρητικότητα είναι περιορισμένη. Και το Σάββατο θα είναι, έχουμε μια συζήτηση. Μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία, που είναι ένα έτσι, πολύ
1: σοβαρό θέμα
2: και επίκαιρο θέμα αυτή τη στιγμή. Συζητήσουμε ανθρώπου και τη αγορά, ανθρώπου του ραδιοφώνου, καλλιτέχνε βεβαίω που θα είναι στο πάνελ. Και μετά θα κάνουμε το πάρτι μα, το πάρτι των γενεθλίων μα.
1: Το Σάββατο είναι το πάρτι.
2: Σάββατο, βέβαια.
1: Ακούς Νεφέλη. Τα καλά πάρτι Σάββατο.
2: Που θα παίζουν και ακόμα και με βινίλια. Τι θα κάνουν DJ set. Έτσι, το πάρτι μα ο κ. Πολυχρονίου, ο Προκόπη Λούκα, ο κ. Μουσταρίδη. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου,
1: ένας και ένας όλοι.
2: Έτσι.
1: Λεωνίδα, την Παρασκευή ξεκινάτε από τις 6 ώρα το απόγευμα, Σάββατο Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
2: Και έχουμε και κάτι άλλο που εντάξει, είναι ωραίο για μας. Έχουμε καλέσει τους ακροατές να προτείνουν μια ιδέα για μια εκπομπή, για 5 τραγούδια, για να φτιάξουν μια δική τους εκπομπή, την οποία θα ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που είναι εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, είδε ο Σταύρος Νιάρχος, και που πολύ έτσι, μεγάλη μας χαρά δέχτηκε να μας παραχωρήσει το ραδιοφωνικό του στούντιο για να γίνουν αυτές οι εκπομπές, οι οποίες θα ανέβουν μετά στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Τι ωραία!
0: Τέλεια! Full πρόγραμμα, εορταστικό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λεωνίδα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να τα κατοστήσετε. Σίγουρα θα πάμε 30, 35, 40, 45 χρόνια κάθε φορά που θα κάνετε, μη σου πω, εντάξει, και στα 26 να το γιορτάσουμε και στα 27, γιατί πρέπει να πηγαίνει.
0: Έχουν σημασία
1: και ολοκληρωμένος αριθμός, εντάξει.
2: Είναι ένα τέταρτο του αιώνα, έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα.
2: Σας περιμένουμε από κοντά.
1: Εκεί θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και πάμε τρέχοντας σε τίτλους
1: κλήσεων. Ναι, 10 και μισή.
0: Εσύ άκουσες κόσμος, τρελάθηκες.
1: Τρελάθηκες, το κατάλαβες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει προτεραιότητα στη μείωση των τιμών ενέργειας και στην αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη του χειμώνα. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης φέτος, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαία Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί. Εκτεταμένες ζημιές και σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση αναλυτικά σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φάλου.

Εδώ είμαστε πάλι, κάτι έγινε εδώ. Όχι, τώρα είμαστε μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, 12:25 ακούτε Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα Ανεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, για 20 λεπτά ακόμα.

Είναι αλήθεια ότι από αυτή την καλλιτεχνική επικαιρότητα των ημερών το θέατρο έχει την πρωτοκαθεδρία, και αυτό γιατί μέρα παραμέρα νέες πρεμιέρες στις θεατρικές σκηνές της πόλης μας. Από αύριο λοιπόν στο Θέατρο Θυσίων, το Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ, στην πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της Κόρας Καρβούνη, ένα έργο του Τριστάν Πετιζιράρ. Πρόκειται για μία σύγχρονη γαλλική κωμωδία. Η υπόθεση έχει ως εξής. Υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν με ένα μήνυμα, αλλά με μία σιωπή. Στο Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ χωρίζουν με εξωτερικό συνεργάτη. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Για πρώτη φορά λοιπόν η Κόρα Καρβούνη στη σκηνοθετική της απόπειρα με ένα έργο που χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς της κωμωδίας για να μιλήσει για κάτι πιο άβολο, πολύ πιο άβολο. Την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι αναθέτουν στους άλλους τις δύσκολες πράξεις τους ή την αδυναμία να πουν την αλήθεια. Από αύριο λοιπόν στο Θέατρο Θυσίου, η σκηνοθεσία είναι της Κόρας Καρβούνη, η μετάφραση του Αντώνη Γαλλαίου, και πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιέρα, του Στάθης Κόικας. Έως τις 20 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες, το Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ του Τριστάν Πετιζιράρ.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει να κάνει με τη συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι η Φώνησα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της το καλοκαίρι και το ολοκληρώνει στο Εθνικό Θέατρο, στο κτίριο Τσίλερ.

Πρόκειται λοιπόν για την ιδιαίτερη εκδοχή της μουσικής σύνθεσης του Γιώργου Κουμεντάκη σε ένα σύνολο δωματίων, αφού πρώτα η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στη Σκιάθο μέσα από την ερμηνεία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη και την μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, ο οποίος υπογράφει ο Μαρκέλος Χρυσικόπουλος και τη δραματουργική επεξεργασία, αλλά έχει και τη μουσική διεύθυνση. Δημιουργείται ένα καθηλωτικό μουσικό ψυχο

όπως είπαμε, πρωταγωνιστή η Καριοφιλιά Καραμπέτη και μάλιστα προσθέθηκαν δύο έξτρα παραστάσεις για το Σάββατο και την Κυριακή από τις 23 λοιπόν και ως τις 25 Οκτωβρίου στο Εθνικό Θέατρο, στην Κεντρική Σκηνή, την Παρασκευή στις 9 η ώρα, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε από δύο παραστάσεις, μία στις 6 και μία στις 9.

Βασίλης Μπισμπίκης και Ελένα Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο έργο Σωσμένος του Edward Bond στο τεχνοχώρο Καρτέλ από αύριο.

Ο Σωσμένος, γραμμένο το 1965, συγκλώνησε πραγματικά το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ομή απεικόνιση της βίας. Ο Έντουαρντ Μποντ εξάλλου υπήρξε μία από τις πιο ριζοσπαστικές και πολιτικά συνειδητοποιημένες φωνές του μεταπολεμικού βρετανικού θεάτρου. Μάλιστα ήταν από τους δημιουργούς όπως η Σάρα Κέν και άλλους εκπροσώπους της βρετανικής δημιουργίας που συνέχισαν να διερευνούν τα όρια της κοινικής βίας και της κοινωνικής ρήξης. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Καρτέλ, ο Σωσμένος με το Βασίλη Μπισμπίκη, τη Λένα Κιτσοπούλου, το Στέλιο Τυριακίδη και άλλους, στη μετάφραση έχει κάνει ο Τάσος Μπατής και η Θάλια Σλανίου, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Μπισμπίκη. Από αύριο στο Τεχνοχώρο Καρτέλ.

Λοιπόν, είναι από τις παραστάσεις που έχει καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, μιας και συμπληρώνει 18 χρόνια παρουσίαση στο ελληνικό κοινό. Πρόκειται βέβαια για το Σεσουάρια Δολοφόνους, που παρουσιάζεται από αύριο στο Θέατρο Γκλώρια σε σκηνοθεσία τον Χανιωτάκη Μακαλιά. Πρόκειται για το έργο των Μπρους Τζόρνταν και Μάριλιν Έιμπραμς, που παρουσιάζεται για 18η χρονιά, παρακαλώ πολύ. Η δράση λοιπόν εκτελήσεται στο κομμωτήριο στούντιο Άντωνη στην οδό Ιπποκράτου στην Αθήνα. Ξαφνικά η ιδιοκτήτρια του κτηρίου που ζει στον επάνω όροφο βρίσκεται δολοφονημένη. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες του κομμωτήριου μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, οι οποίοι ζητούν τη βοήθεια του κοινού για να λύσουν το μυστήριο. Εδώ είναι λοιπόν ότι το κοινό καλείται να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να βγάλει τη δική του ετοιμιγορία. Κάθε βράδυ ψηφίζεται ένας από τους 4 υπόπτους ως ο επικρατέστερος δολοφόνος και βέβαια κάθε φορά η παράσταση οδηγείται σε διαφορετικό φινάλε. Σεσουάρια Δολοφόνους λοιπόν, το κείμενο των Μπρους Τζόρνταν και Μέριλιν Έιμπραμς, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά, με τους Νίκη Λάμη, Δημήτρη Μακαλιά, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη, Αντιγόνη Ψυχράμη, Άρη Αντωνόπουλο, στο θέατρο Γκλώρια Ιπποκράτους 7 από αύριο.

Μην ξεχάσουμε και την παράσταση Προδοσία του Harold Pinter που παρουσιάζεται από αύριο στο Θέατρο Παραμυθίας. Προδοσία λοιπόν και η ιστορία εκτυλίσσεται σε νέα σκηνές με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Τα μυστικά, τα ψέματα, οι ίντρικες κυριαρχούν σε αυτό το ερωτικό τρίγωνο, όπου είναι η παράνομη σχέση της Έμας και του Τζέρι και η διαφθορά των σχέσεων ανάμεσα στους χαρακτήρες. Η μετάφραση του Μάριου Πλωρή, τη σκηνοθεσία του Βίρονα Κολάση, συγγραφέας φυσικά ο Χάρολ Πίντερ, παίζουν Βίρον Κολάσης, Κώστας Μπηγάλης και Έμι Δημήτρα Κοπούλου στο Θέατρο Παραμυθίας από αύριο.

Και βέβαια μην ξεχνάμε αύριο, Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους, δηλαδή τι αύριο σε 10 λεπτά θα έχουμε Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Και ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς, όπως η Θυσία σε σκηνοθεσία Ρωμάν Γαβρά, αλλά και η Καλή Αδελφή, η Πτώση της Φάλαινας, η Βαλίτσα, το Έτσι Ξαφνικά. Πολλές ταινίες για τις οποίες θα μιλήσουμε αύριο αναλυτικά. Και βέβαια έχουμε και κάτι

τρεις Έλληνες τενόροι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αύριο έως τις 22 Οκτωβρίου. Ένα φωνητικό τρίο που παρουσιάζει ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει άριες από γνωστές όπερες, διάσημα ιταλικά και γαλλικά τραγούδια, όπως και κομμάτια από αμερικάνικα musical. Δημήτρης Παξόγλου, Χρήστος Δελιζώνας και Ανδρέας Καραούλης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από αύριο αλλά και στις 22 Οκτωβρίου.

Λίγο πριν τις 12, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio και την Έρη Σφαέλου. Ακολουθεί μετά το νυχτερινό εξπρές του Αλέξανδρου Λαχανά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 και κάτι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει επιπλέον ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαία Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σαρώνει η κακοκαίρια τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προγραμμάτισαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 στεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από κοντέινερ που είχε αφηχθεί απολυμμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη μέρα, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, άλλα δημόσια κτίρια και στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρες με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλησπέρα σας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά σας για μια ακόμη βραδιά το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός όπως πάντα ο Αλέξανδρος Λαχανάς, 28ο δρομολόγιο. Στους ήχους σταθμάρχης και απόψε ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ξημερώνει 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:33 λεπτά και θα δύσει στις 6:48. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού και η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, παρακαλώ. Σαν σήμερα, έχουμε πολλά γεγονότα στις 15 Οκτωβρίου. Το 1894, πολύ παλιά, ο γαλλοεβραίος λογαγός Άλφρεντ Ντρέιφους συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του είναι και ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά, ο οποίος θα γράψει και το περίφημο «Κατηγορό του». Η υπόθεση Ντρέιφους θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη όλων των εποχών. Το 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίζεται από την Επιτροπή του Κογκρέσου ο νόμος Κλέιτον. Τι είναι ο νόμος Κλέιτον? Επιτρέπει στα οργανωμένα εργατικά συνδικάτα να κηρύξουν απεργία και να διοργανώνουν διαδηλώσεις. Μέχρι τότε δεν είχαν τέτοιο δικαίωμα, ήταν παράνομες οι απεργίες. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας». Φυσικά είναι μια... αναφέρεται στο Χίτλερ η ταινία, είναι μια διακομόδηση του Χίτλερ από τον φοβερό αυτό και τρομερό ηθοποιό. Το 1949 τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Ο ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας μεταδίδει την ανακοίνωση της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία ο δημοκρατικός στρατός κατέπαυσε οριστικά τις επιχειρήσεις. Το 1954 αρχίζει η κατασκευή υπόγειων διαβάσεων για τους πεζούς κάτω από την πλατεία της Ομόνιας. Το 1969 η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος γίνεται από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο αγώνας Ελλάδα-Ελβετία 4-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μεξικού και την περιγραφή έκανε ποιος άλλος, ο Γιάννης Διακογιάννης. Το 1980, πάλι ποδοσφαιρικό γεγονός, η Ελλάδα νικάει 1-0 τη Δανία στην Κοπενχάγη με γκολ του Κούι. Οι εκπληκτικές αποκρούσεις του τερματοφύλακα Νίκου Σαργκάνη σε αυτόν τον αγώνα του χαρίζουν το προσωνύμιο Phantom. Από τότε τον λένε Phantom, τον Σαργκάνη, τον έλεγαν Phantom. Το 1990 και το 1993 και το 1999 έχουμε τρία διαδοχικά Νόμπελ Ειρήνης. Το 1990 απονέμεται στο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ως επιβράβευση για την επίτευξη του πυρηνικού αφοπλισμού. Το 1993 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται από κοινού στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ και στον ηγέτη του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου Νέλσον Μαντέλα για το έργο τους για τον τερματισμό του Απαρτχάιντ και τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Το 1999 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Εθελοντική Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου. Το 1999 βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα, που τους έσωσε ο επιχειρηματίας, ο Όσκαρ Σίντλερ. Αν δεν έχετε δει την ταινία με πρωταγωνιστή το Λίαμ Νίσον, ασπρόμαυρη είναι, εξαιρετική όμως, είχε σαρώσει και τα Όσκαρ, μην τη χάσετε. Αυτά όσον αφορά τα γεγονότα, να δούμε και τις γεννήσεις, δεν είναι πολλές, τουλάχιστον γνωστών ονομάτων, διάσημων ονομάτων. Ένας από αυτούς ήταν ο Μπρούνο Σένα, Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων. Το 1983 και το 1988 ο Μεζούτε Ζήλ, ο γνωστός, ο διάσημος Γερμανός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι όπως πάντα στους 105 και 8, Earth News Radio. Το νυχτερινό Express θα κάνει μια ακόμη διαδρομή με καλή ελληνική μουσική αυτή την κρύα βραδιά, τη βροχερή βραδιά. Ευτυχώς σκοπάζει λίγο η κακοκαιρία. Περιμένω τα μηνύματά σας στις γνωστές σας διευθύνσεις, τις ξέρετε πια. Στο Viber Earth News Radio, όλα με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Messenger Alex Lahanas, επίσης δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Θέλω να ξεκινήσουμε με Κώστα Καφάση. Είναι ένα τραγούδι που το υποσχέθηκα εδώ και καιρό στο φίλο το Γιάννη από τη Λιβαδιά.
1, 2, 3 φορές νομίζω του αξίζει να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι. Ίσως ταιριάζει και στο ύφος και στην ώρα αυτή της εκπομπής. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Καφάση.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Λοιπόν, μη μιλάς, Κώστας Καφάσης. Το έγραψε το τραγούδι και τη μουσική και τους στίχους ο Κώστας Ψυχογιός και το τραγούδισε το 1975 ο Καφάσης. Ήδη εκείνο τον καιρό έπαιζε ταυτόχρονα στην τηλεόραση στην περίφημη γειτονιά μας του Κώστα Πρετεντέρη στην ΙΕΝΕΔ. 5 χρόνια ήταν η σειρά αυτή που μας καθήλωνε μπροστά, όχι μας καθήλωνε, εγώ αμυδρά τη θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρός, μας καθήλωνε μπροστά το κοινό, το ελληνικό κοινό μπροστά στην τηλεόραση. Εξαιρετική σειρά. Ο Καφάσης έπαιζε τον νεαρό, τον μοντέρνο αδερφό του καφετζή, του Μάκη Δεμήρη. Ήταν ο Λευτέρης στη σειρά, αλλά τον φωνάζαν όλοι Ιωνάθαν. Και ο ρόλος αυτός τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο Πανελλήνιο. Έκανε μετά τη μεγάλη στροφή και γνώρισε την τεράστια επιτυχία ως τραγουδιστής. Αν θυμόσαστε, ήταν τηλεοπτικό ζευγάρι με τη Μέρη Χαλκιά, που έπαιζε τη Ρέα Κατσιφάρα στη γειτονιά. Ήταν μια χαζούλα της γειτονιάς, μια κοπέλα με. Ουσιαστικά ήταν η θηλυκή εκδοχή του διάσημου Μικέ, του Γιάννη Βοιατζή δηλαδή. Λοιπόν, ο Γιάννης με πρόλαβε, αλλά τον πρόλαβα και εγώ. Έστειλε το μήνυμα πριν παίξω το κομμάτι. Φίλε μας Μεγαλέξανδρε, λέει, χαίρετε σε όλους τους φίλους σου ακροατές μας και σε σένα και τους συνεργάτες σου του ρομαντικού και γνήσιου λαϊκού τραγουδιού από το τρένο του Εξπρές μας. Μην ξεχάσουμε, λέει, την τραγουδάρα του αείμνηστου Καφάση, μη μιλάς. Την έπαιξα την τραγουδάρα, Γιάννη μου. Και από την αγαπημένη μας, λέει, Λίτσα Διαμάντη, βάλε όποιο διαμάντι θέλεις εσύ. Ο Διονύσης από την Καλυθέα μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Κάτι μου γράφει, το οποίο συμφωνώ μαζί του και θα το ακούσει σε λίγο. Χαιρετίσματα στο σταθμάρχη μου, λέει. Για σένα είναι αυτό, Παναγιώτη. Λοιπόν, είχαμε μία δύσκολη μέρα η σημερινή. Ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη πολύ για τη Ρόδο και για την Εύβοια. Είχαμε αυτές τους κατακλυσμούς και στο ένα και στο άλλο νησί. Η Ρόδος είχε και νεκρό. Ένας ξενοδοχοϋπάλληλος 62 χρονών από τη Βόρεια Ελλάδα που δούλευε στο νησί. Είδε ο άνθρωπος να παρασύρεται το αυτοκίνητό του προς τη θάλασσα. Ηρωνία της τύχης, η περιοχή εκεί λεγόταν Στεγνά του Αρχάγγελου. Και βέβαια στεγνά δεν ήταν, η θάλασσα είχε βγει στη στεριά, τα ρέματα έσπρωχναν τα αυτοκίνητα προς τη θάλασσα, τα παράσερναν, είδε το αυτοκίνητό του, έτρεξε να μπει και μέσα να προλάβει να το σώσει. Δυστυχώς δεν έσωσε ούτε τον εαυτό του, τον βρήκανε λίγο αργότερα νεκρό. Προσπαθούσε να βγει, δεν τα κατάφερε ούτε αυτό, έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο στο νησί, πρέπει να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στη Ρόδο έπεσε μέσα σε 2 μέρες ποσότητα νερού σχεδόν εξαπλάσια ποσότητα από τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Οκτωβρίου. Μέσα σε 2 μέρες, δηλαδή είναι σαν 2 μέρες να έβρεξε όσο 6 Οκτώβριδες στη σειρά. 280 χιλιαστά βροχής σε 2 μέρες. Φοβερή, τεράστια ποσότητα. Και στη στενή της Εύβοιας, εκεί βέβαια είναι συνηθισμένη από βροχές, η ποσότητα που έπεσε ήταν μεγαλύτερη από τη Ρόδου, αλλά όχι τόσο μεγάλη, γιατί στην Εύβοια βρέχει συχνά αντίθετα με τη Ρόδο, αλλά και εδώ ήταν 2,3 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο ολόκληρου του μήνα. Έπεσαν 295 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 295 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει χιλιοστά βροχής. 295 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Αναλογιστείτε την ποσότητα, έτσι. Πρόκειται για πραγματικά. Ευτυχώς είναι σε ύφεση τα φαινόμενα. Ό,τι κακό συνέβη τελείωσε. Τα ποτάμια δεν υπερχείλησαν στην Εύβοια. Ο Μεσάπιος κυρίως που απειλούσε τα ψαχνά, άντεξαν τα αναχώματα και σώθηκε και το χωριό. Πάντως, πολλοί κόσμος είχε φύγει από τις παραποτάμιες περιοχές. Καλά κάνανε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζεις με τη φύση, δεν πας κόντρα στη φύση δηλαδή. γιατί ουσιαστικά είσαι απροστάτευτος. Ό,τι και να μέτρα να πάρει πολιτική προστασία, όταν έχεις να κάνεις με θεομηνία, δεν μπορείς να την παλέψεις. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Το καράβι, Μπέμπα Μπλάνς, Ζαμπέτας.

Καράβι λοιπόν, χαρακτηριστικό τραγούδι και ρυθμός Γιώργου Ζαμπέτα, σε στίχους του γνωστού Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη δηλαδή, στενού συνεργάτη του Γιώργου Ζαμπέτα, κυκλοφόρησε σε δίσκο 78 στροφών πρώτα, το 59, με την συγκλονιστική αυτή την αρχοντική ερμηνεία της Μπέμπας Μπλάνς, μια γυναίκα με πολύ ξεχωριστή παρουσία, μια φωνή γεμάτη συνέστημα που τραγούδισε τον έρωτα, τη χαρά και τις μικρές πίκρες της ζωής. Στάθηκε δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς και ιδιαίτερα στο Ζαμπέτα και του χάρισε τραγούδια που, της χάρισε τραγούδια που πέρασαν στο χρόνο. Έφυγε νωρίς η Μπέμπα Μπλάνς και δεν έκανε την καριέρα. Ίσως ήταν ένας, θα την έλεγα, αυτοκαταστροφικός τύπος. Μπεμπέκα την έλεγε ο Ζαμπέτας, Μπεμπέκα Βελούδο μάλιστα, αυτό είναι το παρατσούκλι που της είχε βγάλει ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής. Έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2017. Λοιπόν, προχωράμε στην εκπομπή μας, έχουμε πολύ υλικό σήμερα, έχω και τα πρώτα μηνύματα, μάλλον το πρώτο μήνυμα ήταν από τη Λιβαδιά, τώρα η Μάχη μου στέλνει μήνυμα, καλό δύο ρολέι με ενημερώσεις και ωραία τραγούδια. Περιμένεις Διονυσίου εσύ, αλλά εντάξει, θα παίξουμε και Διονυσίου. Στέγνωσε, λέει η Μαρίνα από τον Πειραιά, στέγνωσε η περιοχή, δεν βρέχει πια ούτε σταγόνα. Είπαμε, η Αττική την πέρασε ξόφαλτσα. Αν εξαιρέσει κανείς αυτά τα φρεάτια που βούλωσαν εδώ πάνω στη Λεωφόρο Μεσογείων και θέλαμε πυρόγα για να περάσουμε κάποιες ώρες της ημέρας, κατά τα άλλα δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Εκτός από τα γνωστά προβλήματα που όταν βρέχει μποτιλιάρει το σύμπαν στο λεκανοπέδιο. Α, μην ξεχάσουμε ότι και αύριο έχει δακτύλιο, κυκλοφορούν τα μονά. Όχι αύριο, σήμερα. Ξημερώνοντας Πέμπτη δηλαδή, κυκλοφορούν τα μονά. Από τις 7 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα. Προσέξτε, το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Πάμε, Χάρης Αλεξίου.

Όταν πίνει λοιπόν μια γυναίκα, ήταν ουσιαστικά τα πρώτα τραγούδια που έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου, που τραγούδησε στη δισκογραφία η Χαρούλα Αλεξίου το 70 σε δίσκο 45 στροφών, και πέρασαν 5 χρόνια για να συμπεριληφθεί στον προσωπικό της δίσκο 12 λαϊκά τραγούδια. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο για τον τον δημιουργό του τραγουδιού. Ξέρουμε σίγουρα ότι στιχουργός είναι ο μοναδικός Πυθαγόρας, και μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για μια σύνθεση του δεξιοτέχνη ακορντεονίστα και μάγου της Φαρφίσας Βασίλη Βασιλιάδη, αλλά τελικά ο Μανώλης Καραντίνης, που ήταν για πολλά χρόνια συνεργάτης του Τόλη Βοσκόπουλου, ανέφερε ότι η μελωδία είναι ένα δώρο, ήταν ένα δώρο του Βοσκόπουλου στον Βασίλη Βασιλιάδη. Δηλαδή μπορεί να γράφεται επισήμως ο συνθέτης ο Βασιλιάδης, η μελωδία όμως ανήκει στην πραγματικότητα στον Τόλη Βοσκόπουλο. Μάλιστα η πρώτη που το ηχογράφησε ήταν η Κέτη Πετράκη, η πρώτη που το είπε, αλλά βέβαια η εκτέλεση της νεαρής τότε Χαρούλας ήταν εκείνη που ξεχώρισε και την καθιέρωσε. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε μια φίλια κροάτρια από την Καλυθέα, τη Μαντώ. Μου το ζήτησε ο άντρας της, ο Διονύσης, όπως είπα στην αρχή. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να ζήσεις 1000 χρόνια, Μαντώ, πραγματικά, και να έχεις τον άντρα σου να σε κρατάει από το χέρι όλα αυτά τα 1000 χρόνια. Αφιερωμένο για σένα λοιπόν.

Λοιπόν, Χάντρα στο κομπολόι σου, ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι του 71 από τον εμβληματικό δίσκο του Νταλάρα «Όταν ανθίζουν πασχαλιές», τη μουσική υπογράφει ο Σταύρος Κουλιουμτζής και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Η συνεργασία Κουλιουμτζή και Νταλάρα είναι μία από τις πιο καθοριστικές ιστορίες του ελληνικού τραγουδίου. Δεν είναι απλώς μια σχέση συνθέτη και ερμηνευτή, αλλά ένας δεσμός ζωής, θα έλεγα, και είναι βασισμένο στην κοινή αισθητική και αμοιβαία εκτίμηση. Ο ίδιος ο Νταλάρας έλεγε ότι ο Κουλιουμτζής υπήρξε ο πνευματικός του πατέρας. Γνωρίστηκαν το 67, το 68, όταν ο Κουλιουμτζής άφησε τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε στην Αθήνα. Είχε υπογράψει τότε συμβόλαιο με την Μίνος, εταιρεία Μίνος του Μάκη Μάτσα, και αναζητούσε νέες φωνές για τα κομμάτια του. Και εκείνη την περίοδο ένας, πόσο ήταν ο Νταλάρας, 18 χρονών, άγνωστος τραγουδιστής και κιθαρίστας, περνάει από ακρόαση. Ο Μάτσας, που είχε το αυτί και μπορούσε να καταλάβει εδώ ότι κάτι τρέχει με αυτόν τον νεαρό, φέρνει σε επαφή τους δύο καλλιτέχνες. Ο Κουλιουμτζής μαγεύεται αμέσως από την έκταση και την πειθαρχία της φωνής του Νταλάρα, καταλαβαίνει αμέσως ότι βρήκε τον ιδανικό ερμηνευτή και του ανέθεσε τα δύο πρώτα συγκλάκια, 45 στροφών. Από τη μία μεριά ήταν το «Ουρανός φεύγει βαρύς» το 68 και από την άλλη το «Πού είναι τα χρόνια» και τα δυο σε δίσκους Άκου Δασκαλόπουλου. Μετά τα πράγματα πήραν τη σειρά τους, την πορεία τους. Το 69 κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Νταλάρα με δίσκο με τίτλο «Γιώργος Νταλάρας», όπου ο Κουλιουμτζής έχει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά η απόλυτη εκτόξευση και για τους δυο έρχεται το 70 με το τραγούδι «Νάτανε» το 21, το οποίο έγινε η απόλυτη εμπορική επιτυχία της εποχής. Άφησε ιστορία ένα τραγούδι σαν αυτό. Ακολούθησε η χρυσή δεκαετία του 70, ιστορικοί δίσκοι που διαμόρφωσαν το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, «Όταν ανθίζουν πασχαλιές» το 71, «Ηλιοτρόπια» το 72, «Μικρές πολιτείες» το 74, «Στα ψηλά τα παραθύρια» το 75. Αυτή η μουσική του Κουλιουμτζή είχε αυτή τη μοναδική γλυκιά μελαγχολία της Θεσσαλονίκης, που συνδύαζε και την κλασική του παιδεία, γιατί είχε κάνει σπουδές πιάνο ο Κουλιουμτζής, με το αυθεντικό ρεμπέτικο και το λαϊκό βίωμα, και η φωνή του Νταλάρα έδινε αυτή τη δωρική αξιοπρέπεια στα τραγούδια, πραγματικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 χώρισαν οι δρόμοι τους, γιατί ο Κουλιουμτζής, που ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων και απεχθάνονταν τη δημοσιότητα, γύρισε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Οι κοινές τους ηχογραφήσεις αραίωσαν, βέβαια η σχέση τους δεν κλονίστηκε ποτέ, ήταν πάντοτε σχέση φιλίας, βαθιάς φιλίας. Το 98 συναντιούνται ξανά για το συμφωνικό έργο «Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων» στο Μέγαρο Μουσικής, και εκεί απέδειξαν και την καλλιτεχνική τους χημεία ο Κουλιουμτζής. Να προσθέσουμε απλώς ότι έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2005 και ο Νταλάρας συνεχίζει μέχρι σήμερα να τον τιμά, να τιμά τη μνήμη του και να ερμηνεύει τα τραγούδια του στις συναυλίες, κρατώντας ζωντανό το έργο του πνευματικού του πατέρα. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Λίτσα Διαμάντη, μου ζητήθηκε και αυτό.

Από τα ωραιότερα τραγούδια της Λίτσας Διαμάντη, «Δεν υπάρχει ευτυχία». Μια σύνθεση του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα, που το τραγούδισε, το πρωτοτραγούδισε το 71 η Λίτσα Διαμάντη. Και τη δεύτερη φωνή, όπως πολλές φορές αλλάζανε και ο ένας έκανε του άλλου, τη δεύτερη φωνή της την έκανε ο Πάριος. Η Διαμάντη η ίδια έχει πει ότι έχει κάνει περισσότερα από 500 σεκόντα. Αυτή τη φορά το σεκόντο ήταν του Γιάννη Πάριου. Και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι στο αυθεντικό δισκάκι 45 στροφών της εποχής, αυτός ο νεαρός τότε, ο Γιάννης Πάριος, αναγραφόταν για άγνωστο λόγο με το ψευδόνυμο Ντίνος Ραζής. Κανείς δεν ξέρει ποτέ γιατί έγινε αυτό, ούτε ο ίδιος έχει εκμυστηριευτεί για ποιο λόγο. Ήταν ο Πάριος όμως. Αν ποτέ πέσει τα χέρια σας το δισκάκι αυτό ή το δείτε πουθενά, θα δείτε δεύτερη φωνή Ντίνος Ραζής. Είναι ο Γιάννης Πάριος. Η φωνητική του χημεία ήταν τόσο σπουδαία που αμέσως μετά μοιράστηκαν μαζί με την Διαμάντη, που είχαν και προσωπική σχέση, προσωπική φιλία, πολλές ακόμη μεγάλες επιτυχίες. Θέλω να συζητήσουμε απόψε μια πραγματικότητα την οποία ακούτε συνεχώς και διαβάζετε και ακούτε από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που θα έπρεπε να απολαμβάνει το σεβασμό και την προστασία όλων μας. Είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Αυτοί που δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή, μεγάλωσαν παιδιά, πλήρωσαν φόρους, δημιούργησαν οικογένειες και έφτασαν σε μια ηλικία που δικαιούνται να ζουν με ηρεμία και αξιοπρέπεια. Αλλά για κάποιους αδίστακτους, για κάποιους απατεώνες, αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο εύκολο στόχο. Τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων δεν έχουν τέλος. Πρόσφατα στην Κηφισιά και τη Φιλοθέη, όπου επιτίδη φέρεται να απαρίστεναν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων και εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν μεγάλης ηλικίας άνδρα. Είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Οι απατεώνες δεν αρκούνται πλέον στα τηλεφωνήματα και στις γνωστές εταιρείες περιδίθων ατυχημάτων, συγγενών ή εκτάκτων οικονομικών αναγών. Βελτιώνουν τις κομπίνες τους και αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Φορούν μανδύα επαγγελματία, επικαλούνται μια υπηρεσία, χρησιμοποιούν πιστικές δικαιολογίες για να περάσουν το κατώφλι ενός σπιτιού. Εδώ είναι η ουσία του προβλήματος. Δεν κλέβουν μόνο χρήματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητα στους ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά κλέβουν την ασφάλεια και την ηρεμία και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που πολλές φορές ζουν μόνοι τους και δυσκολεύονται να αντιληφθούν εγκαίρως τον κίνδυνο. Ας αναρωτηθούμε τι μπορεί να αισθανθεί ένας ηλικιωμένος όταν καταλάβει ότι εξαπατήθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εκεί όπου θα έπρεπε να αισθάνεται ασφαλής. Ντροπή, φόβο, θυμό ή ίσως και ενοχές επειδή πίστεψε έναν άνθρωπο που εμφανίστηκε ως νόμιμος επαγγελματίας. Αλλά η ντροπή δεν ανήκει στο θύμα, ανήκει αποκλειστικά στο δράστη. Πρέπει να αισθάνεται ντροπή. Χρειάζεσαι θράσος, χρειάζεσαι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, για να εκμεταλλεύεσαι την ηλικία, την καλή πίστη και την ανθρώπινη ευγένεια ενός ανθρώπου. Χρειάζεσαι αναλγησία για να βάζεις στο στόχαστρο κάποιον που μπορεί να φυλάει στο σπίτι του οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. Η πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοιες πράξεις με τη σοβαρότητα που τους αναλογεί, με αυστηρές ποινές. Πολύ αυστηρές ποινές. Κακούργημα. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι ουσιαστικοί. Οι καταγγελίες να διερευνώνται και οι δράστες, όταν αποδεικνύεται η ενοχή τους, να αντιμετωπίζουν τις πιο σκληρές συνέπειες του νόμου. Αλλά χρειάζεται, έχουμε και εμείς την ευθύνη. Πρέπει να ενημερώνουμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, να τους εξηγούμε ότι κανένας άγνωστος δεν πρέπει να μπαίνει στο σπίτι χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιδιότητάς του. Ακόμη και αν επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, πάλι δεν πρέπει να μπαίνει στο σπίτι. Γιατί μπορεί να είναι ψεύτικοι. Και δεν πρέπει να δίνουμε ούτε χρήματα, ούτε κοσμήματα, ούτε προσωπικά στοιχεία σε ανθρώπους που εμφανίζονται απροειδοποίητα. Αν κάποιος επικαλείται, δεν ξέρω τι, εταιρεία κοινοχρήστων ή ΔΔΕ ή υπάλληλοι ίδρευσης, κάποια υπηρεσία τέλος πάντων, πρέπει να επιβεβαιώνουμε το ραντεβού τηλεφωνώντας εμείς οι ίδιοι στον επίσημο ρυθμό της εταιρείας. Ή να παίρνουμε το 100. Δεν ανοίγουμε την πόρτα, παίρνουμε το 100. Ας σταματήσουμε να θεωρούμε τέτοιες ειδήσεις συνηθισμένες. Δεν είναι φυσιολογικό να φοβάται ένας ηλικιωμένος να ανοίξει την πόρτα του.
Δεν είναι φυσιολογικό να υποψιάζεται κάθε άνθρωπο που του χτυπά το κουδούνι. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν να γίνονται λία στα χέρια αυτών των επιτίδιων, αυτών των απάνθρωπων, απατεώνων. Γιατί νομίζω ότι μια κοινωνία κρίνεται και από τον τρόπο που προστατεύει τους πιο αδύναμους κρίκους της. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του, ας πάρει τις ευθύνες που του αναλογούν και ας πράξει τα δέοντα. Και η πολιτεία και εμείς οι ίδιοι στις οικογένειές μας να μην αφήνουμε αβοήθητους αυτούς τους ανθρώπους. Βοσκόπουλος για τη συνέχεια. Προχωράμε.

Του χωρισμού η ώρα λοιπόν. Το Λιβοσκόπουλος από το 77 και το δίσκο «Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν», μουσική Ζάκ Ιακωβίδης και στίχους ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Ένα τραγούδι που άφησε εποχή και έχει αρκετές επανεκτελέσεις και σε live εμφανίσεις. Τελευταία γνώρισε μια επιτυχημένη επανεκτέλεση από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Θέλω να πω δύο λόγια για το συνθέτη, το Ζάκ Ιακωβίδη, γιατί δεν είναι άγνωστη η ιστορία του για τους περισσότερους. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιάκωβος Μπενβενίστε. Είναι πραγματικά ένας από τους πιο πολυπράγμονες και σημαντικούς μαέστρους και συνθέτες ελληνικής μουσικής, που η καριέρα του μπορώ να πω ότι απλώνεται σε 7 δεκαετίες. Άφησε ανεξίτηλο σημάδι και στο λευρό τραγούδι, στην επιθεώρηση, στο λαϊκό, στη μουσική επένδυση για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ήταν εβραϊκής καταγωγής η οικογένειά του. Ο πατέρας του ήταν έμπορος, Θεσσαλονίκη, εκεί γεννήθηκε. Ολόκληρη οικογένειά του στην κατοχή συνελήφθηκε και εκτοπίστηκε στο Μπέργκεν-Μπέργκεν. Και ο ίδιος έζησε εκεί κάτω από φρικτές συνθήκες για 3 χρόνια, αλλά τελικά κατάφερε να επιβιώσει και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Από το 1946 έχει αρχίσει και σπούδασε, βέβαια στο 2, από το 1946 έχει αρχίσει και μπήκε στη δισκογραφία. Έχει γράψει πολλές λαϊκές επιτυχίες, τεράστιες λαϊκές επιτυχίες, αλλά θα σας πω μόνο, δεν θα αναφέρω επιτυχίες του γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά θα σας πω μόνο κάτι που αξίζει τον κόπο και νομίζω ότι δεν είναι ευρέως γνωστό. Έχει γράψει τη μουσική για το Λούνα Πάρκ, τα τραγούδια της θρυλικής σειράς και για τη Λάμψη. Είναι ο δημιουργός ολόκληρου του soundtrack αυτής της εμβληματικής σειράς του Φόσκολου. Στο Λούνα Πάρκ μάλιστα ο Ιακωβίδης παντρεύτηκε και την ηθοποιό την Κάτια Θανασίου, που υποδιόνταν την Ντούλα στο Λούνα Πάρκ. Τη θυμόσαστε, την Ξανθιά. Είναι μεγάλη μορφή ο Ιακωβίδης και έχει περάσει πολλές φορές τα ψηλά γράμματα. Αξίζει τον κόπο κανείς να του κάνει ένα αφιέρωμα, γιατί η ζωή του είναι σαν παραμύθι πραγματικά. Και στις επιθεωρήσεις κέρδισε και σημαντικά βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πήρε και ένα χρυσό μετάλλιο στην πρώτη Ολυμπιάδα Τραγουδιού το 67 με το κομμάτι «Πού να' ο ίσκιος σου Θεέ», ναι, που το είχε πει τότε ο Γιάννης Πετρόπουλος. Αυτά για τον Ζάκ Ιακωβίδη. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλησπέρα από το Αγρίνιο, λέει ο Βαγγέλης. Άντε πάλι απόψε θα καλοξενυχτήσουμε με τραγουδάρες. Μετά που ξαναστέλνει μήνυμα για το αυτό που είπα, το σχόλιο μου για τις απάτες κατά των ηλικιωμένων. Δεν νιώθω να ντροπή μου, λέει, φίλε μου. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ποιοι στείλουν αυτές τις απάτες. Εμάς τους μπαλαμούς μας βλέπουν σαν θύματα και μόνο. Θεωρούμε ότι έτσι παίρνουν το δίκαιο τους πίσω. Επειδή με τύπος του καφενείου της γειτονιάς το έχω ακούσει να το λένε άτομα του συναφιού τους, εμέσως πλην σαφώς. Άσε μωρέ, τι να τα κάνουν τόσα λεφτά τα γερόντια με το ένα πόδι στον τάφο. Μαζί τους θα τα πάρουν. Δεν ξέρω τι κοινωνία είναι αυτή πραγματικά. Ίσως είναι αυτό που λες, εκδικούνται το ρατσισμό που βιώνουν και έτσι κοιμούνται ήσυχα τα βράδια. Ας τιμωρηθούν όμως, ας κοιμούνται ήσυχα τα βράδια στις φυλακές για πολλά χρόνια και ίσως έτσι να το σκέφτονται όχι αυτοί που θα είναι στη φυλακή, οι άλλοι που θα τους βλέπουν απ' έξω. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννηνα, γεια σου Άλεξ, λέει, με τα καλύτερα καψούρα τράγουδα των FM. Μάλιστα. Και η Δώρα από το Ηράκλειο, σε ευχαριστώ, λέει, για τις όμορφες νύχτες που μας χαρίζεις με το νυχτερινό Express. Σας ευχαριστώ και εγώ όλους. Περιμένω τα μηνύματά σας λοιπόν στις γνωστές διευθύνσεις που πλέον τις γνωρίζετε. Κάντε τον κόπο να πληκτρολογήσετε ένα μηνυματάκι, 2 λέξεις μόνο, μια καλησπέρα αρκεί. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες όλο και Alex Λαχανάς στο Messenger επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Για να πάμε για Μαρινέλα στη συνέχεια.

Λοιπόν, είναι το «Κρίμα το Μπόισο», έτσι το πασίγνωστο αυτό λαϊκό τραγούδι που πρώτο κυκλοφόρησε το 1970, αρχικά σε δίσκο 45 στροφών και την επόμενη χρονιά συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Μαρινέλλας με τον τίτλο «Μαρινέλλα». Τη μουσική υπογράφει, ποιος νομίζετε, μοιάζει με Ζαμπέτα, αλλά δεν είναι Ζαμπέτας, είναι Χατζινάσιος και μάλιστα είναι από τις πρώτες μεγάλες του δισκογραφικές επιτυχίες. Τους στίχους υπογράφει επίσης η Σέβη Τηλιακού, που ήταν στενή συνεργάτηδα του Χατζινάσιου και έχουν υπογράψει πάρα πολλά τραγούδια, συνήθως ερωτικά τραγούδια και μπαλάντες. Αυτό δεν είναι στο συνηθισμένο τους ρεπερτόριο, γι' αυτό λιγάκι μας ξενίζει. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για την ομώνυμη ταινία της εταιρείας Καραγιάννης Καρατζόπουλος τον ίδιο χρόνο, το 70, «Κρίμα το Μπόισου». Ομώνυμη, ίδιος τίτλος τραγουδιού, ίδιος τίτλος ταινίας, σε σκηνοθεσία Καραγιάννη και σενάριο Πρετεντέρη. Πρωταγωνιστές ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Μάρο Κοντού. Άλλο ένα από τα κλασικά ζευγάρια του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου από τη δεκαετία του 60 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 75, όταν ο Κωνσταντάρας δεν είχε από το εγκεφαλικό, το σοβαρό εγκεφαλικό που έπαθε. Νομίζω ότι στις περισσότερες ταινίες του, το τέρι του, δηλαδή το κινηματογραφικό τέρι του, είναι η Μάρο Κοντού. Η Μαρινέλλα εμφανίζεται σε αυτή την ταινία, στο «Κρίμα το Μπόισου», και ερμηνεύει το τραγούδι σε μια χαρακτηριστική σκηνή. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να σας πω το σενάριο της ταινίας, την πλοκή της ταινίας. Ο Κωνσταντάρας υποδίδει έναν εύπορο και εγωιτευτικό άντρα, ως συνήθως, που έχει μια μεγάλη αδυναμία και είναι αμετανόητος γυναικάς. Και η Ρένα, η Μάρο Κοντού, τον γοητεύει, αλλά τον κρατάει σε απόσταση για να μην γίνει άλλη μία από τις κατακτήσεις του, και τον φέρνει βόλτα, του δίνει ένα καλό μάθημα, όπως λέει και το τραγούδι της Μαρινέλλας. Λοιπόν, πριν από λίγο εισέβαλε και στο στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου, μου έκανε μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί συνήθως δεν έρχεται τόσο νωρίς. Φαίνεται δεν είχε ύπνο. Τώρα βγήκε πάλι έξω, αλλά κάπου εδώ θα γυρίζει. Πήγε να συναντήσει το Σταυρούλι απ' έξω. Φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Μπακάκο, που θα είναι σε ένα λεπτό εδώ στο στούντιο, θα έρθει μέσα για να μου κάνει παρεούλα και να συνεχίσουμε μαζί την εκπομπή. Με πάντοτε καλή, πολύ καλή ελληνική μουσική. Εσείς προλαβαίνετε να στείλετε μηνύματα, θα διαβάσω αμέσως μετά γύρω στη 1:05, δηλαδή στα περασμένα μεσάνυχτα, στις γνωστές σας διευθύνσεις, Earth News Radio στο Viber και

Άλεξ Λαχανάς στο Messenger και τα δύο με λατινικούς χαρακτήρες και στο Viber και στο Messenger. Ό,τι διευκολύνεστε μπορείτε να μην διστάσετε να το κάνετε. Λοιπόν, σε 5 λεπτά ξανά μαζί.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Στις εργασίες της Συνόδου θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βασική προτεραιότητα τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και την δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων που ανακοινώθηκαν. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ένα λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με ανώτατο ποσό να φτάνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχτηκαν σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο νησί. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό του απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών συνεχίζονται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντιπούλου στο Earth News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΑΔΕ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό την επιτάχυνση στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και σεβασμού του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαία Μπαλτά, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Χαοτική παραμένει για δεύτερη μέρα η κατάσταση στα Τύρανα με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ και πέτρες, προκαλώντας ζημιές σε υπουργεία, δημόσια κτίρια και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Κυρίως φοιτητές ζητούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία 14 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας και πάλι το νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαγανά.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεν ζω χωρίς εσένα ή θέλω κοντά σου να μείνω όπως θέλετε το λέτε. Είναι αυτό το αρχοντικό, πραγματικά ελαφρολαϊκό τραγούδι που το έγραψε το 64 ο σπουδαίος μαέστρος ο Γιώργος Μουζάκης. Πήραξε ο Μπακάκος στο μικρόφωνο εδώ πέρα και πρέπει να το ρυθμίσω πάλι. Λοιπόν, ο Μουζάκης και τρομπετίστας, μεγάλος τρομπετίστας. Τους στίχους τους έγραψε ο Γιώργος Γιαννακόπουλος και το ντουέτο που ακούσατε θα τους αναγνωρίσετε. Ήταν ο Βογιατζής και η Βάνου, η Τζέννη Βάνου. Το τραγούδι αγαπήθηκε τόσο πολύ, σφράγισε την καριέρα τους και είχε πολλές επανεκτελέσεις, Αρμπανιτάκη, Φωτεινή Δάρα, Βανδύ κτλ. Αλλά βέβαια η πρώτη είναι και η καλύτερη, η αυθεντική εκτέλεση. Είχε κυκλοφορήσει τότε σε 45 από την εταιρεία Philips και από την άλλη πλευρά είχε το κομμάτι «Η Αθήνα μου ξενύχτησα». Το 78 συμπεριλήφθηκε στον κοινό ολοκληρωμένο άλμπουμ της Τζέννης Βάνου και του Γιάννη Βογιατζή με τίτλο «Το Αμαξάκι». Να διαβάσω δύο μηνύματα. Ο Τεό από το ο Θεόδωρος, ναι εντάξει Θεόδωρος από το Πολύγυρο, χαίρεται λέει από Πολύγυρο και μου στέλνει ένα πολύ όμορφο βιντεάκι από τη γατούλα του, την Tiger. Προφανώς δεν ξέρω αν το ανέφερα κάποια στιγμή, Θόδωρε, ξέρεις την αδυναμία μου στις γάτες, έχω τρεις εγώ στο σπίτι, δύο αρσενικούς και ένα κορίτσι, οπότε με χαρά είδα το βίντεό σου. Ο Χάρης: καλησπέρα σας κύριε Λαχανά, πολύ όμορφη συντροφιά σας. Θέλω να σας αναφέρω ότι κάνετε και πολύ καλή παρέα με τον κύριο Ευθυμίου και σας απολαμβάνουμε και σας χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ επίσης, με κάθε εκτίμηση Χάρης. Σε ευχαριστούμε Χάρη μου, καλή ακρόαση, ελπίζουμε και εγώ και ο Γιάννης να μην σας απογοητεύσουμε ποτέ.
1: Τσα, εδώ είμαι.
0: Ήρθε. Ήρθε λοιπόν.
1: Έκανα μπούκα νωρίτερα σήμερα.
0: Ήρθε μία ώρα νωρίτερα. Είπαμε δεν είχε ύπνο σήμερα και θα κάτσει 4 ώρες στο στούντιο.
1: Τι ύπνο να έχω. Καλά και το στούντιο. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι.
0: Το δεύτερο σπίτι σου.
1: Α, μπράβο, ακριβώς. Οπότε είτε σπίτι είτε εδώ είμαι, το ίδιο είναι.
0: Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Αλλά τι ύπνο να έχω. Τέλος πάντων τώρα.
0: Είσαι ακόμα με το φίλο σου, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό δεν πρόκειται. Σήκωσα σήμερα μια φωτογραφία του από το γραφείο που είχα από τον Αντένα. Δεν μπορείς, όσοι ήμασταν στο ραδιόφωνο του Αντένα, έχουμε μια ομαδική στο Facebook, μια κλειστή ομαδική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι τηλέφωνα έπεσαν να με ρωτάνε τι έγινε με το Μάχο, δεν μπορεί να φανταστείς. Τι να πω ρε παιδί.
0: Εντάξει τώρα δεν είναι αυτός ο τέτοιος θάνατος, δηλαδή δεν...
1: Μα το να πες από τη σκάλα.
0: Δεν τον έχω, δηλαδή το βλέπουμε καμιά φορά, ας πούμε το ακούμε και λέμε... Άμα συμβαίνει μακριά από μας, δεν μπορούμε δηλαδή σε άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε, απλώς το λέμε σαν γεγονός, το αναφέρουμε και μπορεί και κάποιοι ας πούμε να γελάσουν κιόλας, να πούν κοίτα τι έπαθε.
1: Μα ξέρεις κάτι, άντε να πεις να σπάσει ένα πόδι, να σπάσει ένα χέρι, ξέρω εγώ κάτι.
0: Έπεσε με το κεφάλι.
1: Το κεφάλι χτύπησε, μία και έξω, μπαμ και κάτω. Τραγούδα για Λιβγεράτου, το διακομωδώ τώρα, αλλά...
0: Άστο, μην το συζητάμε, ας βάλουμε κουμιώτη για τη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν το υπέροχο καινούριο μου φεγγάρι που κυκλοφόρησε το 70. Η Ρένα Κουμιώτη φυσικά ήταν στην ερμηνεία, συγκλονιστική ερμηνεία. Τη μουσική υπογράφει ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Λένε ότι μια γυναίκα μπαίνει, όταν μια γυναίκα μπαίνει ανάμεσα σε δύο άντρες σημαίνει χωρισμός. Ανάμεσα σε μένα και το Γιάννη Ευθυμίου μπήκε η Σόνια Φίλη πριν από λίγο και δεν σημαίνει καθόλου χωρισμός. Σημαίνει ότι η παρέα μας μεγάλωσε. Καλώς
1: ήρθες. Είπαμε.
2: Μέχρι
1: τρεις είναι έρωτας, από εκεί και πάνω είναι συνέβρεση.
0: Μάλιστα. Εμείς είμαστε στον έρωτα λοιπόν. Έλα Σόνια μου, τι έχεις.
1: Δεν έχουμε και κάμερα. Αυτή είναι
2: μόνο
1: για κάμερα.
2: Δεν σας έρχομαι για καλές. Δεν σας έρχομαι με καλές ειδήσεις.
0: Σήμερα
2: όχι.
0: Οι ειδήσεις ήταν όλες από ό,τι θυμάμαι και από το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Η μία χειρότερη από την άλλη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Οι πλημμύρες και... είχαμε νεκρό εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και στην Τουρκία πάλι τα ίδια ζουν. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς. Θα σας μαυρίσω την καρδιά. Στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, εκτεταμένες πλημμύρες σαρώνουν την πόλη. Τεράστια τα προβλήματα και σοβαρές οι καταστροφές σε δεκάδες συνοικίες. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, παρασύροντας οχήματα, εγκλωβίστηκαν οδηγοί μέσα στα αυτοκίνητά τους. Πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό σε πολλές περιοχές. Στην περιοχή, μάλιστα, Σαριγέρ, ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες. Και αυτό πραγματικά είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να δείτε τα πλάνα. Είναι εντυπωσιακά. Ένα γεμάτο λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να απεγκλωβιστούν, να βγουν από τα παράθυρα.
0: Ολόκληρο λεωφορείο.
2: Βεβαίως. Και τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας, βέβαια, ένα 14 χρόνο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Πάτησε ξυπόλυτο σε νερά σε ένα πάρκο της συνοικίας Μπαλάτ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ήταν όμως αργά. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες για 3 ακόμα θύματα από ηλεκτροπληξία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον τουρκικό τύπο. Ενώ κλειστά είναι και τα σχολεία σήμερα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η Τουρκία.
0: Νομίζω ότι είναι
2: από
0: η ίδια κακοκαιρία που πέρασε από εδώ. Ξεκίνησε από την Ιταλία, πέρασε από.

0: που βαλάνε, να τα αφήσουν στην Ελλάδα που είναι, να φτιάξουν ρέπλικες οι Άγγλοι και να τα βάλουν στη θέση τους να τα εκθέτουν, που δεν τα συντηρούν και καλά και γίνεται χαμός στο Βρετανικό Μουσείο. Και να τελειώνει η υπόθεση.
1: Η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε τη βρετανική κυριότητα των κλειπτών. Τέλος.
0: Εγώ έχω.
1: Δανειζόμαστε κάτι. Πώς μπορείς να δανειστείς κάτι που είναι δικό σου?
0: Όχι μόνο αυτό. Έχω μία πάλι ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να είναι κλεμμένα και να μην μπορείς να πάρεις το δικό σου πράγμα? Τι σημαίνει το κλέψει ο Έλγιν και ο κάθε Έλγιν? Ελληνικό δεν είναι? Τέλος. Αλλά. Ή το τροποποιούμε το δίκαιο έτσι όπως το θέλουμε μάλλον.
1: Πάντως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει πριν αναλάβει εξουσία, αναλάβει ότι τα γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Βέβαια, αφότου έλαβε, τον περασμένο Αύγουστο, μιλώντας στους Financial Times, είπε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.
2: Ναι, ναι. Πόντιος Πιλάτος κι αυτό.
0: Μου θυμίζει κάτι από αντιπολίτευση αυτό.
2: Πόντιος Πιλάτος λέμε. Λοιπόν, εντάξει Σόνια μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή σας
2: πάρα
1: συνέχεια.
2: Πολύ.
1: Θα,
2: πάρα
1: σας
2: πολύ. Θα ακούσα απ' έξω εσύ. Εντάξει, εκεί που κάθεσαι και ξενυχτά σήμερα εδώ στην Βάρδια.
1: Θα σας απολαμβάνω.
2: Βάζεις και το.
0: Ακούει CNN αυτή, ακούει.
2: Όχι, το CNN το έχει μόνο χαμηλά και περισσότερο
1: το
2: έχω τσεκάρει.
1: CNN το παρακολουθώ. Εσάς
2: σηκώνει
1: ακούω
2: τα μάτια, εμάς δεν μπορεί να μας δει, μας ακούει.
0: Μα, κοίταξε, κάποιοι εξημών με ύψιλον δεν είμαι. Δεν είμαστε να φαινόμαστε.
2: Έλα, είμαστε μια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, και να της αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι της Σόνιας, τον Κωστή Χρήστο.

0: Αλίμονο λοιπόν από τον Κωστή Χρήστου. Το 1971 το τραγούδι κυκλοφόρησε σε μουσική Μίμη Χριστόπουλου και στίχους του Σάκη Καπύρη. Μετά το είπε το 76 και ο Μητροπάνος, αυτό το θρυλικό medley του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, με τρία
1: το
0: Διονύχτες
1: μαζί μέσα.
0: Με το Διονύχτες και με το Θέλω Απόψε να σου γράψω. Το έφτιαξε ο Παπαβασιλείου, τα ένωσε αυτά τα τρία τραγούδια. Να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου άρεσε.
1: Σε κάποιους δεν άρεσε ακριβώς.
0: Εμένα δεν μου άρεσε.
1: Κοίταξε, το αυθεντικό του Κωστή είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα με το Μίτσο. Λοιπόν, εμένα είναι φίλος μου ο Κώστας. Σκέψου κάποια εποχή που έκανα στον Αντένα. Δούλευε σε ένα μαγαζί στη Λάρισα και πηγαίνω ερχόταν Αθήνα Λάρισα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και στο γύρο στις 4 η ώρα είχε τελειώσει, γύριζε στο καπέλο Αθήνα και μ' άκουγε στον δρόμο και έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Από τον δρόμο.
1: Από τον δρόμο, από τον δρόμο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες εποχές αυτές.
0: Ωραίος, ωραίος. Μέχρι πρόσφατα είχε και ένα μαγαζί στη Γαλατσίου.
1: Ναι.
0: Νομίζω εσώρουχα με κάτι τέτοιο.
1: Δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο, νομίζω, κάτι, ναι, κάποια εποχή, αν θυμάμαι καλά.
0: Κοίταξε, οι παλιοί αυτοί τις δεκαετίες του 70 που τότε ήταν αστέρια μεγάλα, δεν τους έμειναν λεφτά. Δηλαδή έχουν την εντύπωση ο κόσμος ότι έβγαλε λεφτά από τις συναυλίες, από τις δικογραφίες, από τα κέντρα. Εντάξει, υπήρξαν κάποιοι που είχαν την πρόνοια να τα επενδύσουν και να τα κρατήσουν.
1: Το γνώθησε αυτόν.
0: Σε πολλούς, περισσότερους όμως περάσανε αέρα στα λεφτά. Έτσι.
1: Τα τρώγανε στα χαρτιά και στο βαρμπούτι.
0: Τα τρώγανε, ναι, τα τρώγανε.
1: Τι θέλω να πω για την άλλη Παρασκευή. Το ξημέρωμα της Παρασκευής.
0: Πέμπτη βράδυ δηλαδή, προς Παρασκευή.
1: Ναι, προς Παρασκευή. Θα έχουμε καλεσμένη τηλεφωνικά. Αυτό το κανόνισα κατόπιν, όχι εντολής, παρένεσης δική σου. Να μην πω ότι χώνομαι στην εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: όχι, εγώ στο ζήτησα.
1: Να,
0: ναι,
1: το διευκρινίσω. Λοιπόν, την κυρία Αθηνά Ριγοπούλου, η οποία είναι η κόρη της Τζέινις Βάνου. Θα μιλήσουμε για τη μαμά. Θα μιλήσουμε για εκείνη, η οποία ναι μεν είναι δασκάλα αγγλικών, αλλά χαζομουρμουρίζει και κάπου ξεκινάνε τώρα ένα Σάββατο όπως και πέρυσι να τραγουδάνε Τζένι και Τόλι, η παρέα που είναι μαζεμένη.
0: Μια χαρά, είπαμε ότι θα πάμε να τους επισκεφτούμε.
1: Ναι, κάπου στη Χαλκιδόνα είναι.
0: Στη Δεκελίας.
1: Στη Δεκελίας, ναι.
0: Θα πάμε ένα Σάββατο βράδυ, είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο.
1: Δεν μπορεί η γυναίκα, εδώ και με τα χίλια ζόρια βγήκε στην τηλεφωνική. Είπαμε να τη φέρουμε εδώ, αλλά μου είπε ότι έχει μικρό παιδί και δεν μπορεί να τα αφήσει και να έρθει και τα λοιπά. Λοιπόν, τι θες, τραγούδι. Ωραία. Αν είναι Παναγιώτη, θα παίξω από το λάπτοπ. Αν είναι αγάπη αμαρτία, να το φωνάξω με λατρεία. Πάμε.

0: περισσότεροι Τζένι Βάνου την ερχόμενη Πέμπτη προς Παρασκευή, ξημερώματα Παρασκευής. Θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτή την ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι είναι του Πλέσα και του Λιμπερόπουλου, το 1974, καθηλωτική ερμηνεία της Βάνου.
1: Δεν ακούσανε βάσματα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να ήταν όπερα. Έχω, Γιάννη, κάτι για σένα που είσαι και σεφ.
1: Δεν είμαι σεφ.
0: Είσαι σεφ.
1: Δεν είμαι σεφ.
0: Έχω τον γαστρονομικό οδηγό, το βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και το έκλεψα για να το διαβάσω. Δεν είναι δικό μου.
1: Για ρίχτω.
0: Απλώς το διαβάζω έτσι όπως το βρήκα. Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη, λέει, με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Στη λίστα περιλαμβάνονται γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις με μία από τις παραδοσιακές της συνταγές να φτάνει μια ανάσα από την κορυφή, έτσι. Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται τα Vanosny Kukrovi από την Τσεχία, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας με βαθμολογία 4,4 στα 5. Είναι διάφορα είδη μικρών γιορτινών γλυκισμάτων, τα οποία παρασκευάζονται με πολλές παραλλαγές και αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι των χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων. Ποια είναι στη δεύτερη θέση, ελληνικά?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τα μελομακάρονα, παρακαλώ.
1: Α, ναι, τα άκουσα, ναι.
0: Έτσι. 4,3.
1: Συμφωνώ μαζί του.
0: 4,3 στα 5.
1: Αν πα στο τέλο, τα κουραμπιέδε είναι στο 47.
0: Θα δεις. Μπράβο. Το παραδοσιακό αυτό γλυκό έχει συνδεθεί με την περίοδο των Χριστουγέννων και ξεχωρίζει, λέει, για το συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών.
1: Κάπου το πήρε αυτή μου, κάποιο το συζήταγε σήμερα. Συμφωνώ για τα μελομακάρονα. Καλά, δεν μπορώ να φάω ένα. Δηλαδή, μπορεί να χτυπήσω 10 έτσι με το καλημέρα.
0: Πω. Και ξέρει τι είναι αυτά, Ναι, βουναλάκια. Βουναλάκια. Έφτιαχνε η μακαρίτησα η μάνα μου βουναλάκια μελομακάρονα.
1: Να είναι φτιαγμένα.
0: Και μου τα άκρυβε για να μην τα βρίσκω.
1: Με μέλι και καρύδι ολόκληρο μέσα. Μιλάμε και να φέρεις, Παναγιώτη. Όχι ολοκουβέντες, να φέρεις.
0: Ένα, από ένα όμως. Μην φέρεις πολλά γιατί θα τα φάμε. Δεν φτάνει ποτέ το ένα.
1: Ένα ίσον κανένα.
0: Εντάξει.
1: Που λες και... Το καλό το μελομακάρονο, η γέμιση είναι υγρή, juicy που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι ξερό, γιατί όταν το μελώνεις, όταν το φτιάχνεις και το ψήνεις, είναι ξερό.
0: Μα λέω εγώ σεφ, έχω δίκιο. Λοιπόν, τα αμυγδαλωτά είναι μέσα στη λίστα στα 50 καλύτερα, 24α, και τα μουστοκούλουρα 28α. Στην 28η θέση.
1: Πάλι και εκεί έχει μαλακό και ξερό μουστοκούλουρο.
0: Ναι, σωστό.
1: Μουστοκούλουρο.
0: Μουστοκούλουρο, μετά πολλά ου. Και στην 47η θέση είναι οι κουραμπιέδες.
1: Ακριβώς. Κάποιος το συζήταγε στα μεσημεριανάδικα σήμερα και το πήρε τα αυτή μου για το μελομακάρονο. Και αυτό το ήξερα.
0: Α, το ήξερες λοιπόν.
1: Πάντως δεν είμαι του γλυκού, να το ξέρεις. Δεν ασχολούμαι και πολύ. Έχει ένα ελάττωμα η κατασκευή του γλυκού. Θέλει πράγματα τα οποία να είναι ακριβώς ζυγισμένα στους χρόνους και τα τέτοια. Ναι. Και εμένα δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει να τα.
0: Να αυτοσχεδιάζουν,
1: να τα πειράζω γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα βάλω τραγούδι τώρα και θέλω να μου πείτε αν προλάβετε ποιος είναι αυτός που τραγουδάει.

0: Ναι, βέβαια, φυσικά ήταν ο Γιώργος Μαρίνος και...
1: Από τους πιο παντελονάτους της νύχτας.
0: Ναι. Και τον βρήκανε. Γιώργος Μαρίνος, λέει ο Θόδωρος, από τον Πολύγυρο. Ο Γιάννης, καλησπέρα, λέει, από το ακροτήρι Χανίου. Νομίζω ο Γιώργος Μαρίνος. Αυτά με τα μελομακάρονα τα ζουμερά, τι τα θέλετε τέτοια ώρα. Και ο Βαγγέλης.
1: Τρέχουν τα σάλια κάποια
0: ώρα. Γιώργος Μαρίνος κάνει μπαμ, λέει, και νομίζω Άκης Πάνω, αν θυμάμαι καλά. Το βρήκανε όλοι. Εντάξει.
1: Κοίταξε.
0: Και ο Διονύσης Μαρίνος.
1: Είχα πάει στο σπίτι του, στο Ζούμπερι, στον Αίμνιο, στον Γιώργο. Με είχε στείλει ο Αίμνιος, ο Ανδρέας Μαζαράκης, να του γράψω συνέντευξη. Μου φέρθηκε, αν και εγώ τότε, μιλάω για το 96-95. Εντελώς φρέσκος, μου φέρθηκε μια χαρά, ούτε ηρωνίες, ούτε τίποτα.
0: Ήταν κύριος ο Μαρίνος. Έχω πάει πολλές φορές στη δεκαετία του 80 στη Μέδουσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι», ήταν από τα αγαπημένα του και το είχε στη θρηλυκή μπουάτ εκεί στην Μακρυγιάννη.
1: Ναι, νομίζω ότι ξανάνοιξανε. Κάτι κάναν τώρα φέτος.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά δεν πρόκειται να πάω, γιατί εγώ την είχα συνδέσει με το Μαρίνο αυτή τη μπουάτ. Όποιος και να την άνοιξε τώρα, δεν θα είναι το ίδιο. Κάθε βράδυ λοιπόν, εγώ είχα πάει 5-6 φορές. Ανανέωνε συνέχεια το πρόγραμμά του Μαρίνος. Δεν ήταν ποτέ ίδια βραδιά με την προηγούμενη. Το τραγούδι αυτό ήταν σημείο αναφοράς. Το έλεγε πάντοτε. Πάντοτε, κάθε βράδυ το τραγουδούσε. Του άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα συνεργαστεί πολλές φορές με τον Μαρίνο, με τον Άκη Πάνο, με τον Μαρίνο. Δύο τραγούδια του έδωσα όλα και όλα. Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι, από τη μία μεριά, στο 45, το 71, και από την άλλη, Να πεθάνω με το τέρι μου. Αυτά τα δύο τραγούδια. Αλλά αυτά ο Μαρίνος τα έχει περί πολλού, πραγματικά, και τα δύο.
1: Είναι και ένα άλλο, δεν το θυμάμαι, το ψάχνω τώρα να σου πω, που μ' αρέσει δικό.
0: Όσο το ψάχνεις εσύ, εγώ να συνεχίσω με Άκη Πάνο και με Μοσχολιού, ναι.
1: Βικάρα.

0: Έχει να πει τίποτα για αυτό το τραγούδι?
1: Αχ, τι να πω. Το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη πολλές φορές ότι ο Άκης Πάνου το είχε γράψει διαφορετικά. Το έδωσε λοιπόν στον Πιθηκότση να το πει το 67 και δεν πέρασε στην Επιτροπή Λογοκρισίας. Γιατί δεν του άρεσε ένα στίχος. Λοιπόν,
0: μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια.
1: Ναι,
0: αυτός ο στίχος δεν τους άρεσε. Και το κόψανε 10 μέρες αφού το κυκλοφόρησε. Μέσα σε 10 μέρες το απαγορεύσανε.
1: Πάλι καλά. Που κυκλοφόρησε και υπάρχει και εκτέλεση με τον Πιθηκότση.
0: Ναι.
1: Όμως, επειδή το πίστευε ο άλλος το τραγούδι, το έδωσε στη Βικάρα το 71-72, δεν θυμάμαι.
0: Το 71, ναι.
1: Το 71 και το απογείωσε. Με διαφορετικό λίγο στίχο, το απογείωσε την κυριολεξία. Παναγία μου.
0: Το 71. Πιο ερωτική εκτέλεση, έτσι, να,
1: δεν είναι
0: να
1: μόνο...
0: φωλιάσουν λευκά περιστέρια.
1: Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
0: Καλά, όλο το τραγούδι έχει ερωτικό στίχο. Ο Πάνου ήταν μεγάλος μαέστρος. Δηλαδή, με τον τρόπο, με την ευκολία που έγραφε μουσική, με την ευκολία την ίδια σκάρωνε και στίχους.
1: Απάνω στη μουσική, επιτόπου.
0: Επιτόπου. Έγραφε και.
1: Δηλαδή, του ερχόταν μαζί με τη μελωδία, του ερχόταν και ο στίχος.
0: Έγραφε τη μελωδία, έγραφε και το στίχο ταυτόχρονα. Ήταν μοναδικό αυτό. Δεν ξέρω αν το έκανε άλλο συνθέτης.
1: Ερωτικό σημείο.
0: Τόσο εύκολο στίχους και μουσική μαζί, σαν να είναι παιχνίδι. Ο Άκης Πάνου το έκανε έτσι.
1: Εντάξει, ο καθένας. Τι να συζητάμε.
0: Λοιπόν.
1: Τι θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Ερωτικό τραγούδι όπως το πες, αλλά εσύ με φωνάζεις γιατρό της καψούρας.
0: Αλλά εγώ είμαι μεγαλύτερος, αυτό θες να πεις.
1: Όχι. Ο κατεξοχήν ερωτικός για την καψούρα ήταν ο Καφάσης.
0: Ξεκίνησα απόψε την εκπομπή με το «Μη μιλάς» του Καφάση.
1: Πω.
0: Το πρώτο τραγούδι που έπαιξα. Αυτό κανονικά είναι στο τελείωμα να τα ακούσεις εκεί για να μείνει για το τέλος.
1: Όταν είσαι τελειωμένος, τελείως. Εν τω μεταξύ, άλλος παντελονάτος της νύχτας. Παρόλο που τον κατηγορούσαν για διάφορα και κακός, παντελονάτος. Ό,τι έλεγε το έκανε.
0: Ξηγημένος. Λοιπόν, Μαρινέλα. Μαρινέλα.
1: Ό,τι...

0: ζωγραφισμένα στο χαρτί, λοιπόν. Μουσική Μίμης Πλέσσα, στίχη Άκος Δασκαλόπουλος. Γιατί τον λέω Άκη συνέχεια.
1: Άκος.
0: Το τραγούδισε η Μαρινέλα το 69 και ακούστηκε στην ταινία η Παριζιάννα, έτσι, με τη Βλαχοπούλου. Το τραγούδισε εκεί η Μαρινέλα. Και ήταν το σημείο που χόρευε ο Εξαρχάκος. Ο Εξαρχάκος έκανε τον γκέι συνεργάτη της Βλαχοπούλου στην ταινία, ναι. Και κάποια στιγμή δεν άντεχε άλλο και έβαλε τη Ρία Δελού, τα φτιάξε με τη Ρία Δελούτσι. Τη θυμάσαι αυτή, μια δίμετρη ηθοποιό, έτσι, με
1: ένα κάτι
0: πλούσια τα ελέη. Και εκεί που χορεύανε, το ρωτάγανε από κάτω οι θαμώνες, αγοράκι, τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα, και τους λέει με σοβαρότητα, έτσι, και βαριά φωνή, μουσμούλα.
1: Πάλι καλά που δεν τους είπε τσαπέλες. Τσαπέλες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός
0: είδες το. Τι μου δείχνει τώρα, για να λέμε και στον κόσμο την εικόνα μου. Δείχνει πάνω στον υπολογιστή μία φωτογραφία που πιάνει όλη την οθόνη με μελομακάρονο, με ένα μπουκαλάκι μελομακάρονο.
1: Είναι το άρθρο. Ξέρεις ότι το αυθεντικό μελομακάρονο γίνεται με αλυσίβα, Αλυσίβα είναι η στάχτη.
0: Ωραία, ξέρω τι είναι, αλλά δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Πώς τα ξέρεις αυτά, ρε Γιάννη? Τι αλυσίβα, με στάχτη το μελομακάρονο?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει τώρα. Τι ήθελα να πω. Εδώ πλέναν με αλυσίβα. Πλέναν τα ρούχα για να φύγουν οι λεκέδες όταν δεν είχαν τα σημερινά απορρυπαντικά και τέτοια, με αλυσίβα.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης από την Καλλιθέα μου ζήτησε με μήνυμα, δεν πρόλαβα, λέει, χθες, το άκουσα λίγο στο τέλος και θέλω να το ξαναβάλεις. Μπορείς να τα βρίσκεις τα τραγούδια, Βασίλη, στο YouTube εύκολα, αλλά κατάλαβα, θέλεις να το ξαναπαίξουμε, έτσι, για να νιώσεις, να έχεις την ατμόσφαιρα.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Το έπαιξα και χθες, αλλά θα το ξαναπαίξω μια φορά ακόμη, γιατί μ' αρέσει και εμένα. Το ποιος θα το πίστευε, με τον Περάκη. Περικλής Περάκης. Οπότε ας τα ακούσουμε μια φορά ακόμα, κατ' εξαίρεση δεύτερη φορά.
1: Να σου πω, αυτό που έλεγα του Μαρίνου είναι.
0: Το Μελαχρινάκι είναι της Ξανθής Περάκη, της αδερφής του, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Παναγιώτη.
1: Και το τραγουδάει ο Μάκης κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά σωστά. Αυτό που σου έλεγα για το Μαρίνο είναι το κάνει μου λιγάκι μου.
0: Α, ναι, εντάξει. Σταθμός. Ναι, να ακούσουμε λίγο Περάκι και ξανά τα λέμε.

0: Λοιπόν, Περικλής Περάκης από το 73, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Το τραγούδι το έγραψε ο Στέλιος Σωτηρίου και τους στίχους η Καλλιόπη Μαρμαρινού. Από τα ωραιότερα τραγούδια, και ο Περάκης ήταν μια πολύ ωραία καθαρή λαϊκή φωνή και καλτ φυσιογνωμία με τη χέτη του, έτσι, το μαλλί, το
1: έχει πει και την Απονιά.
0: Έχει πει και την Απονιά. Όλα αυτά τα τραγούδια έγιναν επανεκτελέσεις μεγάλες από το Λιδάκι, από τη Μαραγκόζ, και ο Καράς νομίζω είπε το ποιος θα το πίστευε, έτσι δεν είναι? Το 9, αν δεν κάνω λάθος, ο Βασίλης Καράς.
1: Τι όλα πιθανό, δεν θυμάμαι, μπορεί.
0: Νομίζω ότι το είπε, νομίζω ότι το είπε. Κάπως έτσι πλησιάζουμε προς το τέλος, Γιάννη. Θα σε αφήσω μόνος.
1: Οκ. Okay. Αν τη χαλή ξεκούρασε.
0: Μπορείς να το αντέξεις.
1: Αχ.
0: Εγώ
1: αυτός
0: δεν
1: μπορεί, λέει.
0: Ο Σταυρούλιος.
1: Πάρε και τους σταυρούλια μαζί για τη Γιάννη.
0: Λοιπόν, το 28ο δρομολόγιο του νυχτερινού εξπρές έφτασε κάπου εδώ στο τέλος του. Ξεκινήσαμε με αφιέρωση το «Μη μιλάς» του Καφάση και τελειώσαμε με αφιέρωση επίσης το «Ποιος θα το πίστευε» του Περικλή Περάκη. Αύριο πάλι εκεί, κατά τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, ένα δίωρο κοντά σας. Μη φύγετε, ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου, εδώ και ήρθε σήμερα από νωρίς. Έχει κέφια από ό,τι κατάλαβα για να...
1: Όχι, ήρθε να φτιάξω κέφια.
0: Ήρθε να φτιάξει κέφια. Μια χαρά, ακόμα καλύτερα.
1: Εντάξει, γιατί όταν κάθεσαι και γυρίζει το μυαλό σου γύρω από ορισμένα πράγματα...
0: Όχι, να μην σκέφτεσαι τίποτα, Γιάννη μου, να βάζεις ωραία τραγούδια, τα λαϊκά που ξέρεις εσύ με τον καλύτερο τρόπο.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Χωρίς στράτο, μου λέει η Μάχη σήμερα. Δεν έπαιξα στράτο. Έχεις δίκιο, Μάχη μου.
1: Έχει και YouTube να ακούσει.
0: Αύριο θα έχω special στο στράτο.
1: Έχει και YouTube να ακούσει, στρατοβαρεμένη.
0: Εντάξει, έχει δίκιο. Της το είχα τάξει. Της είπα στην αρχή ότι έχω στράτο για αργότερα, αλλά με συνεπήρε λιγάκι και το ξέχασα. Αλλά μην ανησυχείς, ο στράτος έχει περίοπτη θέση εδώ πέρα κάθε βράδυ. Και θα έχει ο Γιάννης τώρα.
1: Μπορεί
0: σίγουρα
1: να παίζει όλη την ώρα. Θα γκρινιάζει αυτή.
0: Λοιπόν, καληνύχτα από μένα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Στις εργασίες της Συνόδου θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός με βασική προτεραιότητα τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διηλιστηρίων. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο νησί. Στη Βόρεια Ευβοιά υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και καταγράφονται διακοπές ρεύματος. Παράλληλα παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών συνεχίζονται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο

0: Alert News. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στην Βουλγαρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Παραλληλά συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στην Downing Street την επιτάχυνση στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και σεβασμού του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Αγλαΐα Μπαλτά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Χαοτική παραμένει για δεύτερη ημέρα η κατάσταση στα Τύρανα με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ και πέτρες προκαλώντας ζημιές σε υπουργεία, δημόσια κτίρια και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Κυρίως φοιτητές ζητούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: εσύ τη ραδιομάνια.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 15 του μηνός. Πάει και αυτός, μη σχέσαι. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε? Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, πάντοτε η κόλαση και ποτέ ο παράδεισος.

Βλέπω εδώ στο Facebook ο Άγγελος ο Διονυσίου έχει ανεβάσει δύο προσκλήσεις, δύο flyer μάλλον, από την εποχή, τη δεκαετία του 80. Το ένα είναι από το Playboy στη Συγκρού και τη δεκαετία του 90 από το Stratus. Λοιπόν, αν βλέπω καλά, είναι μαζί με την Στανίση, το Βελί, τον Κοντολάζο, πολλοί κόσμος, καλλιτεχνική διεύθυνση Χάρης Λιμπερόπουλος, και βλέπω ότι και μέσα στα μπουζούκια μαζί με τον Καλώδη είναι και ο Κροδατζής. Στο δε Στράτος είναι μαζί με τη Μαραγκόζη και τον Νότι. Μαζί με τον Καλώδη είναι και ο Κροδατζής. Στο δε Στράτος είναι μαζί με τη Μαραγκόζη και τον Νότι. Μόλις είχε πρωτοεμφανιστεί ο Νότης. Λοιπόν, ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει, λέει ο Στέλιος. Όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, κάνε με απόψε συντροφιά.

Καλημέρα αρχηγέ, φύγαμε λέει η φίλη μας η μάχη, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και βαριά του άντρα η σκιά, λέει ο Παρίος.

Γιάννο, καλημέρα. Καλή ακρόαση σε όλη την ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100 λέει η υπηρεσία, φίλος μου Γιάννης Παπαβασιλείου. Να σε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο.

Και καλημέρα μου στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια. Η Μαθίας, ο σκληρός χωρισμός και την Γκρέη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Προκόπη από τη Δράμα, ο οποίος μας ακούει. Μας ευχαριστεί, λέει, για τα τραγούδια, που περνάει καλά. Μέρι Λίντα για τη συνέχεια.